συγκλονιστικές και δραματικές σελίδες του 20ου αιώνα. Ο Άλμπαν Μπέρκ συνέθεσε τη σουίτα από την όπερα Λούλου το 1934, προσπαθώντας να διασώσει τη μουσική ενός έργου που το ναζιστικό καθεστώς είχε ήδη απαγορεύσει. Ο Μπέρκ πέθανε το 1935 από δηλητηρίαση του αίματος που προκλήθηκε από ένα τσίμπημα εντόμου, χωρίς να προλάβει να ολοκληρώσει την όπερα. Ερμηνεύει η Φιλαρμονική της Βιέννης υπό τη διεύθυνση του Franz Welser Möst στην επίσκεψή της στα BBC Proms του 2025.

Η Φιλαρμονική της Βιέννης, υπό τη διεύθυνση του Franz Welser Most, ερμήνευσε τη σουίτα Λούλου του Alban Berg. Ο Anton Bruckner πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του σε μια διαρκή μάχη με το χρόνο, προσπαθώντας να ολοκληρώσει την ένατη συμφωνία του, την οποία αφιέρωσε με ταπεινότητα στον αγαπημένο του Θεό. Άφησε πίσω του 3 ολοκληρωμένα μέρη και 1000 σελίδες για το τέταρτο. Τα 3 μέρη μόνα τους διαρκούν πάνω από 60 λεπτά. Πολλοί μαέστροι επιλέγουν να τελειώσουν εκεί, στη σιωπή που αφήνει το τρίτο μέρος. Έτσι και ο Franz Welser Most, που διευθύνει τη Φιλαρμονική της Βιέννης.

Αυτή ήταν η μεγαλειώδης ένατη συμφωνία του Άντων Μπρούκνερ που ερμήνευσε η Φιλαρμονική της Βιέννης υπό τη διεύθυνση του Φρανς Βέλσερ Μόστ. Ο Ολιβιέ Μεσιάν έγραψε το «O Sacrum Convivium» το 1937 στα 29 του και είναι ένα από τα πιο σύντομα έργα του, 3-4 λεπτά μόνο, αλλά και ένα από τα πιο συμπυκνωμένα. Είναι γραμμένο για ακαπέλα χοροδία πάνω σε κείμενο του Θωμά Ακινάτη για την Θεία Ευχαριστία. Το ερμηνεύουν οι BBC Singers υπό τη διεύθυνση του Στίβεν Κλίγομπουρι.

Οι BBC Singers, υπό τη διεύθυνση του Στίβεν Κλείομπουρη, ερμήνευσαν το «O Sacrum Convivium» του Ολιβιέ Μεσιάν. 100 παραλλαγές πάνω σε ένα πάσο ωστινάτο είναι κυριολεκτικά ο τίτλος του έργου που ακολουθεί. Ο Τζιρόλαμο Φρεσκομπάλτι δημοσίευσε το έργο «Partite Cento Sopra il Pasacalli» το 1637. Οργανίστας στον Άγιο Πέτρο της Ρώμης για σχεδόν 30 χρόνια, ο Φρεσκομπάλτι ήταν τόσο διάσημος που όταν ανέβηκε για πρώτη φορά στο όργανο, λέγεται ότι 30.000 άνθρωποι είχαν μαζευτεί να τον ακούσουν. Τις 100 παραλλαγές ερμηνεύει ο τσεμπαλίστας Μαχάνες Φαχάνη.

ο τσεμπαλίστας Μαχάνης Φαχάνη ερμήνευσε τις 100 παραλλαγές πάνω σε μία πασακάλια του Τζιρόλαμο Φρεσκομπάλντι. Ο τίτλος «Σονάτα υπό το σελήνο φως» δεν ανήκει στον Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν που τη συνέθεσε. Τον έδωσε ένας κριτικός, ο Λούντβιχ Ρέλσταμπ, 5 χρόνια μετά το θάνατο του Μπετόβεν, παρομοιάζοντας το πρώτο μέρος με το φεγγαρόφωτο στη λίμνη της Λουκέρνης. Ο Μπετόβεν την είχε αφιερώσει στην κόμισσα Τζουλιέτ Γκουτσιάρντι, μία 17χρονη μαθήτριά του με την οποία φαίνεται να ήταν ερωτευμένος. Την ερμηνεύει η Κάτια Μπουνιατισβίλη.

η Κάτια Μπουνιατισβίλη ερμήνευσε τη σονάτα υπό το σελινόφως του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Και το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο τελειώνει με τον Καταλανό συνθέτη Μπερνάτ Βιβάνκος και το έργο του Σάλβε Ντέκος. Ερμηνεύει η χοροδία της Λετωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Σίγκβαρτ Σκλάβα.

0: Η χοροδία της Λετωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Σίγκβαρτ Σκλάβα ερμήνευσε το κομμάτι «Σάλβε Ντέκος» του Μπερνάρτ Βιβάνκος. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Η πρώτη σονάτα για τσέλο του Johannes Brahms γράφτηκε σε δύο φάσεις, το 1862 και το 1965, όταν ο συνθέτης βρισκόταν ακόμη στα πρώτα χρόνια της όρημης δημιουργικής του περίοδου. Αφιερωμένη στον φίλο του Joseph Getzbacher, η σονάτα αντιμετωπίζει το πιάνο σαν ισότιμο συνομιλητή του τσέλου. Ερμηνεύουν ο τσελίστας Cyril Skerjanets και η πιανίστα Μόιτσα Πούτσεϊ.

Ο Μπραμς ήταν μόλις 32 χρόνων όταν ολοκλήρωσε τη σονάτα για τσέλο αριθμός 1 σε μη ελάσσονα, έργο 38 που μόλις ακούσαμε, λίγα χρόνια μετά τη γνωριμία του με τον Ρόμπερτ και την Κλάρα Σούμαν, που είχε καθορίσει αποφασιστικά την πρώιμη πορεία του. Την ερμήνευσαν ο τσελίστας Σίριλ Σκεριάνετς και η πιανίστα Μόι Τσαπούτσεϊ. Το ποίημα της αγάπης και της θάλασσας του Ερνέστ Σοσόν είχε μία ασυνήθιστα μακρά περίοδο κοίησης. Ο συνθέτης άρχισε να το γράφει το 1882 και το ολοκλήρωσε 10 χρόνια αργότερα, το 1892. Βασίζεται σε ποίηματα του Μωρίς Μπουσό, φίλου του Σοσόν, και είναι αφιερωμένο στον Ανρί Ντι Πάρκ, έναν από τους σημαντικότερους Γάλλους δημιουργούς. Ερμηνεύουν η σοπράνο Μαρία Οράν και η ορχήστρα Ρεζιντέντσι υπό τη διεύθυνση του Hans Wong.

Η ορχήστρα Residenzi υπό τη διεύθυνση του Hans Wong και η σοπράνο Μαρία Οράν ερμήνευσαν το ποίημα της αγάπης και της θάλασσας του Ernest Sosson. Και από την μελαγχολία της θάλασσας κάνουμε ένα άλμα στον χρόνο στον 18ο αιώνα για να συναντήσουμε την απόλυτη ρυθμική ενέργεια και την αρχιτεκτονική τελειότητα του Johann Sebastian Bach.

Το τρίτο βραδεμβούργιο κοντσέρτο αριθμός καταλόγου 1048 του Johann Sebastian Bach είναι ένα από τα 6 βραδεμβούργια κοντσέρτα που αφιέρωσε ο συνθέτης στον Μαργράβο Christian Ludwig το 1721, αν και το τρίτο ήταν πιθανότατα ήδη αρκετά χρόνια παλαιότερο. Το ερμήνευσε η Australian Brandenburg Orchestra υπό τη διεύθυνση του Paul Dyer. Με τον Τζοακίνο Ροσίνη που ακολουθεί μεταφερόμαστε αρκετές δεκαετίες αργότερα σε μια πολύ διαφορετική πλευρά της δημιουργίας του. Το πρελούδιο, θέμα και παραλλαγές για κόρνο και πιάνο ανήκει στα περίφημα «Αμαρτήματα των γυρατιών», τη μεγάλη συλλογή έργων που ο Ροσίνη έγραψε κυρίως αφού είχε αποσυρθεί από την όπερα. Ερμηνεύουν ο Μιντάουγκας και Σεβίτσιους στο κόρνο και η Άλλα Μπεντοράιτιενε στο πιάνο.

ο Μιντάουγκας Γκεσεβίτσιους στο κόρνο και η Άλα Μπεντοράιτιενε στο πιάνο ερμήνευσαν το πρελούδιο, θέμα και παραλλαγές για κόρνο και πιάνο του Τζοακίνο Ροσίνη. Ο Αντώνιο Βιβάλντι έγραψε έναν εντυπωσιακά μεγάλο αριθμό κονσέρτων για φαγκότο, περισσότερα από 30, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ανάδειξη του οργάνου ως σολιστικού. Το κονσέρτο σε μη ελάσσονα, αριθμός καταλόγου 484, ανήκει σε αυτή την ομάδα έργων της όριμης μπαρόκ περίοδου. Σολίστ είναι ο Αλεξάνδερ Ραντοσάγεβιτς και μαζί του είναι η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Σλοβενίας υπό τη διεύθυνση του Γκίντερ Πίχλερ.

Ο φαγκωτίστας Αλεξάντερ Ραντοσάγεβιτς και η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Σλοβενίας υπό τη διεύθυνση του Γκίντερ Πίχλερ ερμηνεύσαν το κοντσέρτο για φαγκώτο σε μη ελάσσονα αριθμός καταλόγου 484 του Αντώνιο Βιβάλντι. Και το σημερινό μας νοτούρνο ολοκληρώνεται με το εμβληματικό αντάτζο από την τρίτη πράξη του Σπάρτακου του Αράμ Χατσατουριάν που ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Ουκρανίας υπό τη διεύθυνση του Βίτσισλαβ Μπιλινόφ.

0: Ακούσαμε το αντάτζιο από την τρίτη πράξη του μπαλέτου Σπάρτακος του Αράμ Κατσατουριάν, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Ουκρανικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Βιτσισλάβ Μπλινόφ. Εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Εγνατία Οδός. Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος.

Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Συνεχίζουμε σήμερα στην Εγνατία Οδό τη συνάντησή μας με τον Σπύρο Παυλάκη. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής ξετυλίγουμε ακόμη περισσότερο το νήμα μιας πολυσχηδούς διαδρομής από το αναλόγιο και την βυζαντινή μουσική στο θέατρο, τη διδασκαλία και τη μεγάλη του αγάπη για την ψαλτική τέχνη. Σπύρο Παυλάκη, καλώς ξανασμίγουμε στην Εγνατία Οδό.

0: Επιστρέφουμε πίσω γιατί για την Ειρήνη Παπά νομίζω ότι εσείς μπορείτε να μιλάτε όχι μόνο ώρες αλλά μέρες ολόκληρες και να φτάσουμε πάλι, να γυρίσουμε μάλλον πίσω πάλι στα ψαλτικά και σε έναν όρο ο οποίος έχει φορεθεί πάρα πολύ και θα ήθελα όμως και την δική σας άποψη, την περίφημη λέξη παράδοση. Είναι κάτι συγκεκριμένο που παραλαμβάνουμε ή κάτι ζωντανό που κάθε γενιά αναδημιουργεί και θα ήθελα και τη δική σας έτσι, το δικό σας ορισμό.
1: Τώρα, εξαρτάται πώς την εννοούμε τη λέξη παράδοση. Η παράδοση τι είναι? Είναι ο τρόπος εκφοράς της γλώσσας, της ελληνικής γλώσσας? Είναι ο τρόπος εκφοράς της μουσικής, δηλαδή η τοποθέτηση της φωνής, με άλλα λόγια, τι είναι παράδοση? Κατά την άποψή μου, η βυζαντινή μουσική είναι η συνέχεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής. Αυτό είναι αποδεδειγμένο. Άλλωστε και το ξέρετε πολύ καλά ότι οι νότες, η ονομασία των φθόγκων, το παβουγάδι και ζωνή, είναι το ελληνικό αλφάβητο. Εντάξει, λοιπόν. Παράδοση, λοιπόν, είναι κάτι που δεν μπορείς να το πεις ακριβώς τι είναι η παράδοση. Υπάρχουν τα ακούσματα. Το βασικό που, κατά τη γνώμη μου, πρέπει, είναι ότι πρέπει να γνωρίζουμε οι ψάλτες ότι έχουμε να κάνουμε με ένα ποιητικό κείμενο, άρα είναι προσευχή, και ο πιστός πρέπει να γνωρίζει, να ακούει και να ξέρει τι λέμε, όπως και ο ψάλτης στο ερμηνευτικό σημείο. Δεν είναι λοιπόν παράδοση το να πούμε αν θα ψάλουμε με τη μύτη ή χαμηλά το λάριγγα ή με ανοιχτό ή κλειστό το στόμα, πώς θα είναι. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει για μένα ο λόγος να εκφέρεται καθαρός, να μην τεμαχίζεται ο λόγος διαρκώς, άρα πρέπει να έχουμε μια καλή τεχνική. Και το άλλο που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά το ήθος και το ύφος της συγκεκριμένης μουσικής. Γι' αυτό πολλοί λένε, ψάλτες, αυτό που είπαμε, ότι «Α, θα χαλάσει το ύφος». Όχι, δεν θα χαλάσει το ύφος, αν κάνουμε δηλαδή μονοδία. Εάν γνωρίζουμε πολύ καλά τη συγκεκριμένη μουσική και τους κανόνες της συγκεκριμένης μουσικής, γιατί κάθε μουσική έχει τους κανόνες της, ακόμα και η κλασική, και η κλασική, όχι μόνο λέμε κλασική, αλλά είναι από μπαρόκ μέχρι προκλασική μουσική, από τα κοντραπούντο και όλα αυτά, ας πούμε, έχουν ένα συγκεκριμένο ήθος και ύφος κάθε μουσική. Και ακόμα οι συνθέτες. Ας πούμε στην όπερα, αλλιώς θα ερμηνευτεί ο Μότσαρτ και αλλιώς ο Βάγκνερ και αλλιώς ο Μπετόβεν. Είναι λοιπόν αυτά τα πράγματα. Πρέπει πολύ καλά να τα γνωρίζει ο εκτελεστής. Και βάσει αυτών των κανόνων να εκφέρει τη μουσική όπως πρέπει. Με τους κανόνες και στο συγκεκριμένο ήθος και ύφος. Η παράδοση βεβαίως μεταδίδεται από το δάσκαλο στον μαθητή. Γι' αυτό βλέπετε, ας πούμε, πολλές διαφορετικές εκφράσεις και εκφάνσεις της βυζαντινής μουσικής, ανάλογα το με ποιον δάσκαλο είσαι και τι δίνει, τι αρχές δίνει. Ένα άλλο που κακό βεβαίως είναι ο μιμητισμός, το οποίο εγώ στους μαθητές μου απαγορεύω. Δεν θα μιμηθείτε τη φωνή μου, άλλο να πάρουν ορισμένους τρόπους ερμηνείας, ερμηνευτικούς της μουσικής, του ποιητικού κειμένου, αλλά δεν θα μιμηθούν τη φωνή. Αυτό είναι ένα άσχημο πράγμα.
0: Και νομίζω, κύριε Παυλάκη, προλάβατε και την επόμενη ερώτησή μου, γιατί ξέρω ότι έχετε πολλούς μαθητές και στον αλόγιο της Ζωοδόχου Πηγής εκεί στην Ακαδημία, κάθε Κυριακή ο χορός είναι πλήρης. Θα ήταν λοιπόν αυτό η μεγαλύτερη συμβουλή που θα δίνατε, δηλαδή να εφιστούσατε την προσοχή στο κομμάτι του μιμητισμού όσον αφορά τους νέους ψάλτες?
1: Βεβαίως. Δεν επιτρέπεται, δηλαδή έχουμε τέτοια παραδείγματα. Ψαλτών οι οποίοι οι μαθητές του ήταν ημιτασιών, ας πούμε. Δεν είναι όμως αυτός σκοπός. Αυτός σκοπός για μένα, για τους μαθητές μου, είναι να τους δώσουμε όλα τα εφόδια και να αναδείξουν εκείνοι μέσα από τον δικό τους ψυχισμό τη βυζαντινή μουσική όπως την αντιλαμβάνονται και έτσι να την καταθέσουν. Χωρίς μιμήσεις. Φωνητικές μιμήσεις.

0: Θέλω να πάμε κάπου αλλού τώρα και να καταθέσετε πάλι την άποψή σας, γιατί πραγματικά σήμερα εκμεταλλεύουμε εδώ την παρουσία σας στο τρίτο πρόγραμμα. Αναφερθήκαμε σε μια εποχή που έχει περάσει. Σπύρος Παυλάκης μας είπε, φίλοι ακροατές, για τον Μινωτή, μας είπε για την Ειρήνη Παπά, μας ανέφερε τον εμβληματικό Σπυρίδωνα Περιστέρη, τον κοινό δάσκαλο, τον Χρήστο τον Χατζηνικολάου. Σήμερα λοιπόν είμαστε σε μια διαφορετική εποχή. Η τεχνολογία έχει αλλάξει τα πάντα. YouTube, ηχογραφήσεις, κινητά τηλέφωνα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας νέος σήμερα μπορεί μέσα σε μία μέρα να ακούσει εκατοντάδες εκτελέσεις. Κάποτε εμείς τις ψάχναμε με το... Και σήμερα μπορεί να συμβεί αυτό, αλλά τελικά βοηθά, δημιουργεί ψάλτες ή δημιουργεί, θα λέγαμε, ψάλτες και μουσικούς χωρίς συγκεκριμένη μουσική πατρίδα?
1: Κοιτάξτε, τώρα θα σας πω κάτι, έτσι, μια ιστορία. Όταν ήμουν νέος ψάλτης, είχε έρθει ένας Κωνσταντινοπολίτης από τους ψάλτες και αυτά και με ρώτησε που ψάλω. Και όταν μου λέει θα έρθω, ήρθε λοιπόν μια μέρα που έψαλα εκεί και τα λοιπά, και στον καφέ πάνω με ρωτάει πού έμαθα αυτό το ύφος. Και του είπα ότι εγώ άκουσα τον Περιστέρη, άκουσα τους Θεσσαλονικείς, άκουσα τους Πατριαρχικούς, άκουσα τους Αγιορείτες. Κυρίως αυτοί πιστεύω ότι εκεί μέσα που ήταν μια κλειστή κοινωνία, που δεν δεχόταν επιδράσεις εξωτερικές, εξωτερικά ακούσματα, αλλά όποιος πήγαινε εκεί εφομοιωνόταν τα ακούσματα. Εκεί πιστεύω ότι διατηρήθηκε το, η παράδοση που λέμε, το ήθος και το ύφος της βυζαντινής μουσικής. Λοιπόν, άκουσα όλους αυτούς και σε σχέση με τις μουσικές μου σπουδές και όλα αυτά, πιστεύω ότι έτσι πρέπει να εκφέρεται η βυζαντινή μουσική. Και μου είπε, χτυπώντας μου την πλάτη, αυτό είναι το πατριαρχικό ύφος, και ας τους αυτούς να λένε. Λοιπόν, εγώ δεν καυχόμαι ότι κατέχω εγώ το πατριαρχικό ύφος, ότι κατέχω την αλήθεια. Δεν υπάρχει αλήθεια. Είναι, στην τέχνη γενικά είναι ή το ζεις ή το πιστεύεις ή καταθέτεις την ψυχή σου σε αυτό που κάνεις ή όχι. Λέγαμε και στο Μινωτή ότι είναι σωστό ή λάθος. Λέει, δεν υπάρχει σωστό ή λάθος. Υπάρχει αληθινό ή ψεύτικο. Αυτό. Όταν λοιπόν είμαστε πάνω στο ψαλτήρι και ψάλουμε, κατανοηγόμαστε εμείς οι ίδιοι. Βιώνουμε αυτό που λέμε εμείς οι ίδιοι. Εάν τα βιώνουμε, θα συμπαρασύρουμε και τους μαθητές που έχουμε δίπλα μας, αλλά και το εκκλησίασμα. Αυτός είναι ο αυτός σκοπός. Δεν είναι αυτός σκοπός το να ξεχωρίσουμε.

0: πολύ όμορφα και νομίζω ότι όλα αυτά δένουν πλέον με την νέα σας ιδιότητα, αυτή δηλαδή του Προέδρου των Ιεροψαλτών Αττικής. Ποια είναι σήμερα τα πραγματικά προβλήματα του ιεροψαλτικού κόσμου? Είναι μόνο οικονομικά και εργασιακά ή υπάρχει και ένα βαθύτερο ζήτημα αναγνώρισης του ρόλου του ψάλτη μέσα στην Εκκλησία?
1: Κοιτάξτε, βεβαίως υπάρχουν πολλά τέτοια προβλήματα. Διότι υπάρχει ένας κανονισμός που έχει ψηφιστεί εδώ και χρόνια, ο οποίος δεν εφαρμόζεται στην πράξη. Δυστυχώς που το λέω, αλλά η Εκκλησία είναι ένας δύσκολος χώρος. Και εκ μέρους των ψαλτών και εκ μέρους των ιερέων πολλές φορές. Δεν υπάρχει από πολλούς ψάλτες και η ανάλογη κατάρτιση, αυτά που είπαμε, και η γνώση, η βαθιά γνώση και της βυζαντινής μουσικής και η γνώση και η κατανόηση της θέσης που έχουμε μέσα στον ναό. Αλλά υπάρχουν και πολλοί ιερείς οι οποίοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να μειώσουν τη θέση του ψάλτη. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει μια αγαστή συνεργασία και μια βαθιά αγάπη μέσα στη χώρο της Εκκλησίας. Δεν μπορεί να υπάρχουν, ας πούμε, ναοί που ο δεξιός με τον αριστερό ψάλτη δεν μιλούνται. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα και έχουμε πολλά παραδείγματα τέτοια. Ή να προσπαθεί ο δεξιός με κάθε τρόπο να μειώσει τον αριστερό ψάλτη. Να μην υπάρχει αυτή η αγαστή συνεργασία ή η ενημέρωση του δεξιού ψάλτη που έχει τον πρώτο λόγο σε σχετικά με τον αριστερό, να ενημερώσει το τι μαθήματα θα βάλει, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί όπως πρέπει ο αριστερός ψάλτης. Αλλά και πολλοί ιερείς έχουν και τα φαινόμενα τα άλλα. Να ψάλουν οι ιερείς για να αναδειχτούν, επειδή ήταν ψάλτες ενδεχομένως. Πρέπει ο καθένας μας να ξέρει τη θέση του και να μην επεμβαίνει ο ένας πάνω στον άλλο, αλλά με διάκριση ό,τι γίνεται. Το άλλο θέμα είναι βεβαίως το οικονομικό. Δυστυχώς ή ευτυχώς οι ψάλτες στον τομέα αυτό είναι αδικημένοι. Το βλέπουν σαν παρεπόμενο της ζωής, ενώ θα έπρεπε οι ψάλτες κατά τον και τη διδαχή του Αποστόλου Παύλου, ότι ο εν τον ναό εργαζόμενος εκ του ναού εστιέτο. Έτσι πρέπει να είναι. Και εάν οι πολλοί ιερείς μας θέλουν να είμαστε εκεί όλες κάθε μέρα και τα λοιπά, πρέπει να αμοιβόμαστε και οι ψάλτες αντιστοίχως, αναλόγως. Διότι πρέπει να ζήσουμε. Είμαστε άνθρωποι και πρέπει να ζήσουμε. Να μην αναγκάζεται ο ψάλτης να κάνει και άλλη δουλειά για να βιώσει. Δηλαδή όταν ένας ναός έχει απαιτήσεις να είναι ο ψάλτης πρωί-βράδυ εκεί, μεγάλες γιορτές, μικρές γιορτές και τα λοιπά, πρέπει να αμείβεται αναλόγως. Όχι ψίχουλα που λένε. Και βεβαίως οι ψάλτες δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις και εμείς οι ψάλτες. Πρέπει διαρκώς να είμαστε ενημερωμένοι και έτοιμοι για αυτό που κάνουμε. Και να είμαστε καλά καταρτισμένοι όσον αφορά στη μουσική και να είμαστε καλά καταρτισμένοι όσον αφορά στην εκφορά του λόγου και να διαρκώς να επιμορφωνόμαστε και να γνωρίζουμε ποια είναι η στάση μας, ούτως ώστε να αμοιβόμαστε και αναλόγως. Αυτό πιστεύω εγώ. Πρέπει να υπάρχει μια αγαστή συνεργασία και οι ιερείς να αντιλαμβάνονται τον κόπο του ψάλτη και να τον αμείβουν όπως αρμόζει, και οι ψάλτες πρέπει να γνωρίζουμε τις υποχρεώσεις μας όσον αφορά στο μουσικό κομμάτι και τη θέση μας πάνω στο ψαλτήρι, για να υπάρχει αυτή η αγαστή συνεργασία.

Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή «Εγνατία Οδός». Ένα μουσικό ταξίδι, μια γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, με σταθερό εφαλτηριό μας στην εκκλησιαστική μουσική, αλλά και οτιδήποτε σχετίζεται με αυτήν. Σήμερα, συνοδοιπόρος μας, ο πρωτοψάλτης, μουσικός, ηθοποιός και δάσκαλος Σπύρος Παυλάκης. Ένας άνθρωπος με μια ξεχωριστή διαδρομή που έφερε στη ζωή του κοντά διαφορετικούς κόσμους. Το εκκλησιαστικό αναλόγιο και το θέατρο, τη βυζαντινή μουσική και τη σκηνική έκφραση, τη διδασκαλία και τη ζωντανή μουσική πράξη. Από την Πάρο και τα πρώτα του ακούσματα, στις σπουδές και στους δασκάλους του, από το Εθνικό Θέατρο και τις σημαντικές καλλιτεχνικές συνεργασίες, πίσω πάντοτε στον κόσμο της ψαλτικής τέχνης, την οποία υπηρετεί εδώ και δεκαετίες. Σήμερα, και από τη θέση του Προέδρου των Ιεροψαλτών Αττικής, μιλά μαζί μας όχι μόνο για τη δική του πορεία, αλλά και για το παρόν και το μέλλον του αναλογίου. Συνεχίζουμε λοιπόν την κουβέντα μας με τον Σπύρο Παυλάκη, εδώ στην Εγνατία Οδό. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Δόβολος και στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης.

0: ο ψάλτης είναι επάγγελμα, λειτουργήμα ή και τα δύο μαζί, και μπορεί στην πράξη να συνυπάρξει η έννοια του λειτουργήματος με την ανάγκη κατοχύρωσης εργασιακών δικαιωμάτων?
1: Εγώ θα αντιστρέψω το ερώτημα. Η θέση του ιερέα τι είναι, επάγγελμα ή λειτουργήμα? Εδώ γεννάται ένα ερώτημα. Λοιπόν, όπως οι ιερείς αμείβονται και ζουν από αυτό, πιστεύω ότι και οι ψάλτες έτσι πρέπει κάπως να είναι. Γι' αυτό και στο πέρασμα των αιώνων, ίσως θυμάστε ότι ο δάσκαλός μας αγωνιζόταν για να αναγνωριστεί η θέση του ιεροψάλτη και να θεσπιστούν από την πολιτεία, να πληρώνονται από την πολιτεία. Τουλάχιστον 1000 θέσεις είχε αρχικά στους μεγάλους ναούς που μπορούν. Και να αναγνωριστεί αυτό. Άλλωστε, ξέρετε, οι Έλληνες, επειδή το θεωρούμε δεδομένο τη βυζαντινή μουσική, δεν της δίνουμε την ανάλογη αξία και θέση που πρέπει. Ξέρετε ότι πριν μερικά χρόνια αναγνωρίστηκε η βυζαντινή μουσική ως άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Λοιπόν, και να σας πω και ένα κάτι άλλο που διαπίστωσα. Όσες φορές βγήκα στο εξωτερικό, όχι ότι δεν ήξερα την αξία της, εκεί όμως ανακάλυψα το μεγάλο, το μέγεθος της αποδοχής τους, της αποδοχής της βυζαντινής μουσικής από τους ξένους. Θυμάμαι χαρακτηριστικά το 2008 ήμουνα στο Κέτσκεμετ της Ουγγαρίας. Δώσαμε μία συναυλία εκεί. Εγώ ήξερα το Κέτσκεμετ γιατί παρακολουθούσαμε τα σεμινάρια του συστήματος Κόντα ή το μουσικού δευτερικό σύστημα, και αργότερα εργάστηκα και ως καθηγητής στο Οδείο Κόντα με τον κ. Πατσέα, και εκείνος μας έστειλε εκεί δηλαδή. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι επί 3/4 μπιζάριζε ο κόσμος και δεν μας άφηνε να φύγουμε. 3/4. Λοιπόν, αυτό δεν μου έχει ξανασυμβεί. Οι οποίοι μου είπαν ότι ακούγανε πρώτη φορά βυζαντινή μουσική. Επίσης, το 2011 με τον αείμνηστο Χριστόδουλο Χάραρη, τον οποίο επίσης ευγνωμονώ γιατί είχαμε μια τεράστια συνεργασία, γυρίσαμε όλη την Ευρώπη με την ορχήστρα των παλαιών και βυζαντινών και παραδοσιακών οργάνων, με έργα κυρίως κοσμικού ρεπερτορίου. Λοιπόν, πήγαμε το 2011 στο Μπενεντέτο Μαρτσέλο, τη Μουσική Ακαδημία στην Βενετία. Εκεί να δείτε, οι φοιτητές τους έκανα μάθημα βυζαντινής μουσικής. Τρελαθήκανε, ενθουσιάστηκαν. Λοιπόν, βλέπουμε ότι δυστυχώς αυτό που σημαίνει στην Ελλάδα, πρέπει κάτι να μας έρθει αναγνωρισμένο από έξω για να το αναγνωρίσουμε κι εμείς. Το θεωρούμε δεδομένο. Όχι, η αξία της βυζαντινής μουσικής και τέχνης γενικά, η οποία αναπτύχθηκε στο Βυζάντιο σε μια εποχή που στη Δύση δεν υπήρχε τίποτα. Λοιπόν, και μόνο αυτό πρέπει να μας προβληματίζει και να αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος και την αξία της βυζαντινής μουσικής και τέχνης γενικά.

0: Θα μπορούσα να πω ότι το πρώτο μέλημα ως πρόεδρος πλέον ενός ιστορικού συλλόγου, του πρώτου συλλόγου αυτού εδώ της Αττικής, θα είναι αυτό, δηλαδή η βυζαντινή μουσική να πάρει πάλι την έγκλη που της αξίζει, ή είναι και άλλα πράγματα που έχουν σχέση ευρύτερα με τον Έλληνα ιεροψάλτη?
1: Βεβαίως είναι αυτό ένα μεγάλο ζητούμενο, ότι πρέπει, καταρχήν πρέπει ο σύλλογος να συσπυρώσει τα μέλη του πάλι. Περάσανε δοκιμασίες φοβερές τα τελευταία 3-4 χρόνια, με δικαστήρια και τέτοια πράγματα που είναι, τι να πω, παράδοξα για την ψαλτική τέχνη και την ψαλτική οικογένεια. Λοιπόν, εμείς εκλεγήκαμε μόλις τον Ιούλιο, τώρα, και βρήκαμε κυριολεκτικά καμένη γη, δεν υπήρχε τίποτα, και προσπαθούμε εκ του μηδενός να αναστήσουμε αυτό το σύνδεσμο των ιεροψαλτών, και καλό και μέσα από την εκπομπή σας τα μέλη του συλλόγου να έρθουν και να πλαισιώσουν τις δραστηριότητες του συλλόγου. Έχουμε να ωφεληθούμε όλοι, και κυρίως η τέχνη, η βυζαντινή μουσική.
0: Μπορούμε να τις αναφέρουμε αυτές?
1: Ναι, η πρώτη που θα κάνουμε τώρα, η πρώτη εκδήλωση είναι 30 Σεπτεμβρίου, εορτάζοντας, είναι η γιορτή του συλλόγου μας. Θα γίνει πάλι στο Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών, 30 Σεπτεμβρίου, 6 ώρα το απόγευμα. Θα γίνει ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός, με την ευλογία του Μακαριωτά, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών. Θα είναι προσκεκλημένος η χοροδία του συλλόγου του Βόλου, η οποία θα ψάλει στο αριστερό αναλόγιο. Δεξιά θα ψάλει ο χορός του συλλόγου του Συνδέσμου Ιεροψαλτών. Έχουν ειδοποιηθεί όλοι, και είναι η πρώτη εκδήλωση ουσιαστικά, και η με την οποία συστηνόμαστε πάλι στους συναδέλφους ιεροψάλτες. Το άλλο που εγώ σκοπεύω είναι ότι πρέπει να λειτουργεί η χοροδία του Συνδέσμου Ιεροψαλτών ιστορική, με τις τόσες ηχογραφήσεις από τη δεκαετία του 60 με τον Μακαριστό, τον Αντώνιο Μπελούση και όλα αυτά, με τους δίσκους τότε, το long play που είχαν γυριστεί τότε, μνημεία πολύ σημαντικά εκείνη την εποχή. Λοιπόν, να λειτουργεί σε μόνιμη βάση και να είναι δραστήρια και ενεργή για να κάνει εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, προβάλλοντας τη βυζαντινή μουσική.
0: Και το ευχόμαστε ολόψυχα. Και κλείνοντας, θα ήθελα μια προσωπική ερώτηση. Έτσι για το τέλος, και ύστερα από τόσες δεκαετίες, αναλόγιο, θέατρο, διδασκαλία, συναυλίες, ποια στιγμή της διαδρομής σας θα θέλατε, αν μπορούσατε, να ξαναζήσετε για λίγα λεπτά?
1: Είναι με την Ειρήνη Παπά, οπωσδήποτε. Ήταν αυτό. Επίσης, μια στιγμή που με συγκλώνησε ήταν οι συναυλίες που είχαμε κάνει με τον Μακαριστό, τον Χριστόδουλο, τον Χάλαρη, στο Ντόνιεσκ της Ουκρανίας τότε, που ήταν η ρωσόφωνη περιοχή, οι οποίοι μας αγκάλιασαν οι άνθρωποι πάρα πολύ ωραία. Και βεβαίως μια συγκλονιστική στιγμή, να το αναφέρουμε, ήταν όταν βρέθηκα στο Σάο Πάολο με τον εκλεκτό και αγαπητό φίλο του Δημήτρη του Μινακάκη, σπουδαίος συνθέτης και σπουδαίος βυζαντινός ψάλτης. Εκεί λοιπόν παρουσιάσαμε στο θέατρο του Κυβερνητικού Μεγάρου τη βυζαντινή λειτουργία με την ορχήστρα της Ακαδημίας του Σάο Πάολο και τη χοροδία. Ήμασταν δύο σολίστα από την Ελλάδα. Αυτά ήταν πάρα πολύ σημαντική στιγμή, ας πούμε, διότι είμαστε και εκεί σε ένα χώρο που δεν μας γνωρίζανε, δεν ξέρανε τι ήταν αυτό. Και βεβαίως και ακολούθησε και η βράβευσή μας εκεί από την Ακαδημία του Ιστορίας και Τέχνης του Σάο Πάολο, οπότε ήταν σημαντικές στιγμές αυτές.
0: Στο αφιέρωμα που κάναμε κάποτε στον δάσκαλο του Μινακάκη, ακούστηκε αυτή η ηχογράφηση από το Σάο Πάολο, ένα απόσπασμα, και πραγματικά του λόγου του αληθές ήταν όντως τόσο όμορφα. Κύριε Παυλάκη, ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτήν την όμορφη συνομιλία, η οποία θα μπορούσε να τραβήξει κι άλλο τόσο και άλλο τόσο. Κυρίως μοιραστήκατε μαζί μας πράγματα από την πολυσχηδή προσφορά στη μουσική, στην ψαλτική τέχνη, στην διδασκαλία και κυρίως στον πολιτισμό, στον ελληνικό πολιτισμό. Εύχομαι ολόψυχα υγεία, δύναμη να συνεχίσετε με την ίδια αγάπη να υπηρετείτε τον αλόγιο και την μουσική μας παράδοση, αλλά και από τη θέση του Προέδρου των Ιεροψαλτών Αττικής, τους ανθρώπους που κρατούν ζωντανή αυτήν τη τέχνη στους ναούς. Ένας φορέας μιας μακραίωνης παράδοσης που, όπως πολύ σωστά είπατε, αρχίζει εκεί στην αρχαία Ελλάδα, χάνονται κάπου εκεί οι επαρχές της, μέχρι και σήμερα. Να είστε καλά και νομίζω ότι ήταν πραγματικά χαρά και τιμή που σήμερα σας είχαμε στην Εχνατία εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την χαρά να είμαι εδώ στην εκπομπή και τώρα θα με σου μιλήσω στον Νικό, γιατί να συνεχίζει, Γιώργο μου, αυτό που κάνεις με την ίδια ζέση, γιατί η προσφορά σου δεν είναι μόνο στη βυζαντινή μουσική και τέχνη, γενικά στην εκκλησιαστική τέχνη, αλλά είναι, επειδή βιώνουμε καταστάσεις περίεργες όσον αφορά και στην ελληνική γλώσσα και στον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική κουλτούρα, νομίζω ότι η εκπομπή σου είναι μια όαση και συμβάλλει πάρα πολύ στην διατήρηση των αξιών του ελληνισμού, τα οποία πάνε να σβήσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και το δεύτερο μέρος του αφιερώματός μας στον Σπύρο Παυλάκη. Δύο εκπομπές, μία μεγάλη διαδρομή. Από το αναλόγιο στη σκηνή, από τη βυζαντινή μουσική στο θέατρο και από τη διδασκαλία στη διαρκή έγνοια για την ψαλτική τέχνη και τους ανθρώπους που την υπηρετούν. Σπύρο Παυλάκη, σε ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σου, για τις μνήμες, για τις σκέψεις και τις εμπειρίες κυρίως που μοιράστηκες μαζί μας. Ευχόμαστε υγεία και δύναμη για να συνεχίσεις να υπηρετείς τη μουσική και το αναλόγιο με την ίδια αγάπη. Και εμείς, στην Εγνατία Οδό, συνεχίζουμε το ταξίδι μας αναζητώντας τους ανθρώπους, τις φωνές και τις ιστορίες που κρατούν ζωντανή τη μουσική μας παράδοση. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, από τον Νίκο Σαβοργινάκη που είχε την επιμέλεια του ήχου και τον Γιώργο Ντόβολο που ήταν στο μικρόφωνο, να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα!

0: Κλασικά τρίτο.
1: Τίνος World Music Festival. Φωνές του κόσμου. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου το Τίνος World Music Festival επιστρέφει για 12η χρονιά στο νησί της Τίνου με ένα αφιέρωμα στο τελειότερο και πιο διαδεδομένο μουσικό όργανο, την ανθρώπινη φωνή. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στην Τίνο. Είσοδος ελεύθερη. TinosWorldMusicFestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Ακόμα και αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Λουδοβίκου του 13ου, ο οποίος ήταν και ο λίγων μουσικός. Επίσης, μουσική των Χέρμαν Λόβενσκεντ, Λίστ, Λίνκε και Τέλμπι, Ρίχαρτ Στράους και Σιμπέλιους. Στα άλλα, έχουμε την έφημη χείρα σε ύφος τζαζ. Οι 19 μουσικές επιλογές σήμερα καλύπτουν μια χρονική περίοδο από το 1650 μέχρι το 1982. Είναι μερικές φορές που άκουσα το ερώτημα «Γράφουν οι βασιλιάδες μουσική?». Έχουμε μερικά παραδείγματα. Από τον Νίκο των Βουρβώνων είναι ο Λουδοβίκος ο 13ος, αποκαλούμενος και ο Δίκαιος, βασιλιάς της Γαλλίας και της Ναβάρας, γεννήθηκε στο ανάκτορο του Φοντενεμπλό στις 27 Σεπτεμβρίου του 1601 και ήταν ο μεγαλύτερος γιος του Ερίκου του 4ου της Γαλλίας και της Μαρίας των Μεδίκων. Το Νοέμβριο του 1615, στα 14 του χρόνια, πραγματοποιεί γάμο μεγάλης σημασίας με την 14χρονη Άννα της Αυστρίας, κόρη του Φίλιππου της Ισπανίας και πριγκίπισσα των Αψβούργων. Ο γάμος αυτός επέφερε τη στρατιωτική συμμαχία μεταξύ δύο ισχυρότατων καθολικών δυνάμεων. Υπάρχουν μικρές συνθέσεις για πληθροφόρο που του αποδίδονται, όπως αυτό το τετραμερές τραγούδι όπως χαρακτηρίζεται, που διαρκεί μόλις 2 λεπτά. Ερμηνεύει ο Κυπριανός Κατσαρής.

Λένε συχνά πως η μουσική του Μπαχ υπερβαίνει τις τεχνικές ιδιαιτερότητες των οργάνων για τα οποία γράφει ένα κοντσέρτο. Και μπορεί να αποδοθεί από άλλα όργανα οι φωνές, χωρίς η ομορφιά και η ουσία της, να αλλοιωθούν. Αν αναζητά κανείς αποδείξεις για την εγκυρότητα αυτού του ισχυρισμού, αρκεί να παρακολουθήσει τις διάφορες μεταμορφώσεις, μεταγραφές κοντσέρτων του Μπαχ. Το πρώτο και εκτενέστερο από τα κοντσέρτα για τσέμπαλο που έγραψε ο Μπαχ είναι κοινή πεποίθηση των μελετητών σήμερα ότι αποτελεί μεταγραφή, μετάπλαση ενός κοντσέρτου για βιολί, το οποίο ωστόσο είναι χαμένο και ως εκ τούτου έχει αποκατασταθεί πολύ αργότερα. Το κοντσέρτο για βιολί σε ρε Ελάσσονα και αριθμό καταλόγου 1052R έχει τρία μέρη κατά το πρότυπο των ιταλικών κοντσέρτων του Βιβάλντι που ο Μπαχ είχε μελετήσει και θαυμάσει από νωρίς στη ζωή του. Ακούμε το εισαγωγικό του μέρος από την La Petite Bande.

Ήταν σύγχρονος του Μπετόβεν, 2 χρόνια νεότερός του. Ο Αντώνιο Κασιμίρ Καρτελιέρη, πολωνικής καταγωγής, αυστριακός συνθέτης. Ο οποίος είχε γεννηθεί στις 27 Σεπτεμβρίου του 1772 και ζήσε μόλις 35 χρόνια. Ο Αντώνιο Κασιμίρ Καρτελιέρη, όταν παρουσίασε ένα ορατόριό του το 1795 στο Μπουργκτεάτερ της Βιέννης, στο διάλειμμα ο Μπετόβεν έπαιξε το δικό του πρώτο κοντσέρτο για πιάνο, το οποίο μάλιστα ήταν και το ντεμπούτο του Μπετόβεν ως συνθέτη. Ο Καρτελιέρη προσλήφθηκε από τον πρίγκιπα Μαξιμιλιανό Λόμπκοβιτς ως αρχιμουσικός και καθηγητής τραγουδιού μέχρι το θάνατό του 11 χρόνια αργότερα. Εξαιτίας της γνωριμίας του με τον Μπετόβεν, ο Αντώνιο Κασιμίρ Καρτελιέρη εμφανίστηκε ως αρχιμουσικός στις πρεμιέρες αρκετών έργων του Τιτάνα, όπως της Τρίτης Συμφωνίας και του Τριπλού Κοντσέρτου. Ο Καρτελιέρη έφυγε από τη ζωή στη Βοημία σε ηλικία μόλις 35 ετών και από τα έργα του ακούμε από την Τρίτη Παρτίτα το Σεξτέτο των Πνευστών, ένα μινουέτο από το Consortium Classicum.

Βαρόνος, νορβηγικής καταγωγής, δανός συνθέτης, ο Χέρμαν Σεβερίν Λέβενσκιόλντ. Γεννημένος στις 30 Ιουλίου του 1815, ρομαντικός συνθέτης, έζησε μόλις 55 χρόνια. Σπούδασε στη Βιέννη, τη Λειψία και την Αγία Πετρούπολη και μετά την επιστροφή του στη Δανία συνέθεσε μουσική για μια σειρά από δραματικά έργα στο Βασιλικό Θέατρο της Δανίας. Το πιο γνωστό του έργο είναι «Η Σιλφίδα», ρομαντικό μπαλέτο σε δύο πράξεις. Υπήρχαν δύο εκδοχές, η πρωτότυπη χορογραφία του Φίλιππο Ταλιόνι το 1832 και μια δεύτερη εκδοχή που χορογραφήθηκε από τον Μπουρνονβίλ το 1936. Η πρώτη εκδοχή έκανε πρεμιέρα στην Όπερα του Παρισιού, ενώ η δεύτερη, του Δανού χορογράφου Άουγκουστ Μπουρνονβίλ, είχε σκοπό να παρουσιάσει μια αναβίωση της αρχικής εκδοχής του μπαλέτου «La Sylphide» του Ταλιόνι στην Κοπενχάγη. Αλλά η Όπερα του Παρισιού απέτησε πολύ υψηλό τίμημα για τη μουσική του Γάλλου συνθέτη. Στο τέλος, ο Μπουρνονβίλ δημιούργησε τη δική του παραγωγή και τη μουσική τώρα έγραψε ο Δανός Λέβενσκιόλντ. Πρεμιέρα στις 28 Νοεμβρίου 1836 και εμείς ακούμε από την δεύτερη πράξη το «Παντεντε» από την ορχήστρα του Θεάτρου Μπαλσόη.

Το όνομα του Ρόμπερτ Σούμαν, ηγετικής μορφής του ρομαντισμού, έχει συνδεθεί κυρίως με την πιανιστική δημιουργία αλλά και με τη φωνητική μουσική δωματίου. Αν και βιρτουόζος πιανίστας, ο Σούμαν αναγκάστηκε να αφοσιωθεί στη σύνθεση όταν τραυμάτισε σοβαρά το χέρι του χρησιμοποιώντας έναν αυτοσχέδιο μηχανισμό εκγύμνασης των δακτύλων του. Πειραματίστηκε κατά καιρούς με πολλές και διαφορετικές μουσικές φόρμες, προσπαθώντας ίσως να δώσει έτσι μια δημιουργική διέξοδο στην ευρασθένεια που τον ταλαιπωρούσε επί πολλά χρόνια. Ωστόσο, οι απόπειρες αυτές δεν έβρισκαν πάντα την ανταπόκριση του κοινού ή των κριτικών. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι τα 4 σκίτσα για εκκλησιαστικό όργανο που γράφτηκαν όταν εκδόθηκε και το αριστουργηματικό του κοντσέρτο για πιάνο. Από τα 4 σκίτσα για εκκλησιαστικό όργανο και όπους 58 του 1845 θα ακούσουμε το πρώτο μέρος. Είναι ο οργανίστας Roger Sayer.

Ένα κατάστημα στο Λονδίνο πουλάει ήδη μόνο για αριστερόχειρες και η επωνυμία του είναι Anything Left-Handed. Σύμφωνα με αυτό, ο Μότσαρτ, ο Καρλ Φίλιπ Εμμάνουελ Μπαχ, Προκόφιεφ, Ραχμάνινοφ, Ραβέλ, Σούμαν, Μπερνστάιν ήταν αριστερόχειρες. Μερικές φορές ως αριστερόχειρας φέρεται και ο Μπετόβεν, δεν είναι όμως επιβεβαιωμένο. Ο Παύλο Καζάλς και ο Καρούζο λένε πως ήταν αριστερόχειρες επίσης. Και από το χώρο της άλλης μουσικής, οι γνωστότεροι αριστερόχειρες είναι οι Κολ Πόρτερ, Τζίμι Χέντριξ, Ρίγκο Στάρ, Πολ Μακκάρτνι, αριστερόχειρες και οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών Μπους και Κλίντον. Φέρεντς Λίστ, Ούγκαρς Γκότ, ο θεός της Ουγγαρίας σε μεταγραφή για το αριστερό χέρι, Λέσλι Χάουαρντ στο πιάνο.

Το 1866 ο Αυστριακός στρατός υπέστη μια μεγάλη ήττα στη μάχη του Κένιγκρετς. Ο Γιόζεφ Στράους εκείνη την περίοδο έγραψε ένα βάλς με τίτλο «Friedenspalmen», «Κλάδος ελέας». Και ο τίτλος αυτός αντανακλά την ατμόσφαιρα ανακούφισης, την κόπωση από τον πόλεμο και την ελπιδοφόρα λαχτάρα για επιστροφή στην ηρεμία μεταξύ του πληθυσμού της Βιέννης. Το βάλς αναγνωρίζεται ως ένα εύγλωτο και κάπως υποτιμημένο έργο ανάμεσα στα πολλά που έγραψε ο Γιόζεφ Στράους, που εκτιμάται για την ισορροπία μελαγχολίας και χαράς. Στο σύγχρονο ρεπερτόριο εμφανίζεται σε ορχιστρικές συναυλίες, μερικές φορές και σε προγράμματα της πρωτοχρονιάς, καθώς η αρχιμουσική και οι ορχήστρες επιδιώκουν να διευρύνουν την ερμηνεία τους στα σπανιότερα έργα. Friedenspalmen, Vals Opus 207. Φιλαρμονική της Βιέννης, Barenboim, από την πρωτοχρονιάτικη του 2014.

μια σπάνια όπερα που την έγραψε ο Εμμανουέλ Σαμπριέ το 1886. Πρόκειται για την Γκουεντολίν. Άλλοτε η όπερα αυτή παίζεται σε τρεις, αλλά συνηθέστερα σε δύο πράξεις και τρεις σκηνές, με λιμπρέτο του Κατιούλ Μεντές. Η όπερα Γκουεντολίν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο θέατρο του Μονέ στις Βρυξέλλες στις 10 Απριλίου 1886. Ακολούθησαν παραστάσεις στην Καρλσρούη, τη Λειψία και στη συνέχεια στη Λιόν και στο Παρίσι. Η Γκουεντολίν ήταν η προσπάθεια του Σαμπριέ να γράψει μια σοβαρή όπερα στο ύφος του Βάγνερ. Εκτυλίσσεται στις Βρετανικές ακτές τον 8ο αιώνα. Η Γκουεντολίν ήταν η κόρη του αρχηγού των Σαξόνων. Να η εισαγωγή από την Φιλαρμονική της Βιέννης και τον Τζον Έλιοντ Γκάρντινερ.

Το πέμπτο από τα 10 συμφωνικά ποίηματα που έγραψε ο Ρίχαρντ Στράους έχει τον τίτλο «Τα φεδρά καμώματα του Τιλ Ουιλενσπίγκελ», όπου αναφέρεται στην ιστορία ενός γερμανού δαιμόνιου χιουμορίστα, ήρωα του 18ου αιώνα, ο οποίος βγαίνει μέσα από ένα παλιό γερμανικό λαϊκό παραμύθι. Το συμφωνικό αυτό ποίημα αναπτύσσεται πάνω στο χαρακτήρα του Τιλ σε πολλά επίπεδα. Είναι μια μουσική περιγραφή στις τρέλες του, με κάθε λεπτομέρεια, όπως αυτές περιγράφονται σε ένα βιβλίο που τυπώθηκε ανωνύμως το 1511 στο Στρασβούργο. Τα φεδρά καμώματα του Τιλ Ουιλενσπίγκελ έκανε πρεμιέρα το 1895 και είναι ένα μουσικό παραμύθι βασισμένο σε έναν παλιό μύθο με πρωταγωνιστή το ιστορικό πρόσωπο του 14ου αιώνα, τον Τιλ τον Πονηρό, ο οποίος ήταν μάλλον αγύρτης παρά επαναστάτης, ο οποίος παρόλα αυτά ξεσήκωσε τους αγροτικούς πληθυσμούς της Γερμανίας και της Φλάνδρας. Το όνομα του πρωταγωνιστή σημαίνει «επιλέξει ο καθρέφτης της Κουκουβάγιας» και θα μπορούσε συνειρμικά και συμβολικά να υπονοεί το ότι κρατάει έναν καθρέφτη απέναντι στην ανθρώπινη ανοησία. Γενικώς, ο Τιλ Ουιλενσπίγκελ ήταν ένας συμπαθής απατεωνίσκος. Και από αυτό το συμφωνικό ποίημα του Ρίχαρντ Στράους ακούμε το πρώτο του μέρος από τη Φιλαρμονική του Βερολίνου και τον Κάραγιαν.

Η κυριακάτικη εκπομπή μας, η τελευταία του μηνός Σεπτεμβρίου, έφτασε στο μέσον της, με τα φεδρά καμώματα του Till Eulenspiegel. Αυτά γράφτηκαν το 1895, αλλά την ίδια ακριβώς χρονιά, ο Κωνσταντίνο Ντε Κρεσέντσο έγραφε ένα δικό του έργο. Τα κλασικά και άλλα είναι η εκπομπή που ακούτε στο τρίτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, που παρουσιάζει τη μουσική με κατά προσέγγιση χρονολογική σειρά. Ήταν Ναπολιτάνος συνθέτης που έζησε στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου. Σας μιλώ για τον Κωνσταντίνο Ντε Κρεσέντσο, ο οποίος έζησε ως το 1911 τα 63 του χρόνια. Έκανε διάφορα ταξίδια χωρίς να γίνει πάρα πολύ δημοφιλής και έτσι αυτά τα έργα είναι από τα λίγα που σώζονται, όπως για παράδειγμα το Νοτούρνο με όπους 120, που αυτά τα νυχτερινά είναι συνολικά 6, γνωρίζουμε μόνο το πρώτο και το έκτο, τα άλλα είναι χαμένα. Το πρώτο έχει τον τίτλο «Πρίμα καρέτσα», το πρώτο χάβι, και θα το ακούσουμε από τον Βάλτερ Ζανάρντι στο πιάνο, και επαναλαμβάνω πως τη μουσική αυτή την έγραψε γύρω στο 1895 ο Ναπολιτάνος συνθέτης Κωνσταντίνο Ντε Κρεσέντσο.

Πριν σας αναφέρω κάποιες χρονολογίες και πάλι υπενθυμίζω για μία ακόμη φορά πως όταν αναφέρομαι είτε σε ημερομηνίες είτε σε χρονολογίες δεν το κάνω γιατί ο ακροατής, οφείλει ή χρειάζεται να αποστηθίζει κάποια χρονολογία. Το κάνω μόνο και μόνο για να τοποθετούμαστε χρονικά και να ξέρουμε σε ποια περίοδο αναφέρεται η μουσική που ακούμε. Έτσι λοιπόν, ήταν 27 Σεπτεμβρίου του 1879, κοντά στο τέλος του 19ου αιώνα δηλαδή, όταν γεννήθηκε ο Άγγλος Σίριλ Σκοτ, ένας από τους νέους Βρετανούς μουσικούς που σπούδασαν μουσική στη Γερμανία, όπου γνώρισε τις εκεί καλλιτεχνικές ιδέες της εποχής. Και ο Σίριλ Σκοτ έζησε 91 χρόνια. Η γη των Λωτών, Lotus Land με όπου 47 αριθμό 1, και ακούμε τον James Eccles να παίζει βιολί με ένα Guarneri del Gesù του 1737, τον βασιλιά Ιωσήφ, όπως είναι το όνομα αυτού του υπέροχου βιολιού. Υπενθυμίζω, συνθέτης ο Βρετανός Cyril Scott, και το Lotus Land είναι μια σύνθεση του 1905.

γεννημένος στο Μπέρμιγχαμ, ο Άγγλος Άλμπερτ Κετέλμπι. Στις 9 Αυγούστου 1875 μετακόμισε στο Λονδίνο στα 15 του χρόνια για να σπουδάσει στο Trinity College. Μετά από μια λαμπρή μαθητεία, δεν ακολούθησε την κλασική καριέρα που θα έπρεπε και έγινε μουσικός διευθυντής του θεάτρου Vaudeville. Μας έχει συνηθίσει σε εξωτικούς τίτλους και εξωτικά έργα. Την Περσική Αγορά, στον κήπο του Κινέζικου Ναού, στον κήπο ενός μοναστηριού, στη μυστηριακή γη της Αιγύπτου. Τα εορταστικά του έργα για τις Βρετανικές γιορτές ήταν εξίσου δημοφιλή. Παραδείγματα είναι η Cockney Suite με τις σκηνές της ζωής του Λονδίνου και την τελετουργική μουσική του για βασιλικές εκδηλώσεις. Από την Cockney Suite του Albert Κετέλμπι έχει 5 μέρη θα ακούσουμε το τελευταίο Bank Holiday, έργο του 1924. Είναι η Royal Philharmonic και ο Eric Rogers σε μια εντυπωσιακή ηχογράφηση.

Η 7η Συμφωνία έμελε να είναι και η τελευταία του Ζαν Σιμπέλιους. Είχε αρχικό τίτλο «Φαντασία Συμφώνικα αριθμός 1». Μετά από την ολοκλήρωσή της, που χρειάστηκε μια δεκαετία, γύρω στο 1914 με 24, και τα υπόλοιπα 30 περίπου χρόνια ως το τέλος της ζωής του, ο Σιμπέλιους παρέμεινε συνθετικά άπραγος. Με την 7η Συμφωνία του, ο Φινλανδός μουσουργός επιχείρησε να κινηθεί στο μετέχμιο ανάμεσα στο είδος της πολυμερούς συμφωνίας και του μονομερούς συμφωνικού ποίηματος. Οι 11 διαφορετικές ενότητες που διακρίνονται στο έργο κυλούν χωρίς διακοπή. Η 7η Συμφωνία του Σιμπέλιους με όπους 105 έκανε πρεμιέρα στη Στοκχόλμη στις 24 Μαρτίου του 1924. Είναι μονομερής και εμείς ακούμε τα τελευταία 7 λεπτά της από την Συμφωνική Ορχήστρα του Ραδιοφώνου της Φραγκφούρτης υπό τον Πάβο Γέρβη.

ετοιμαστείτε για ένα γκαλόπ με έναν ασυνήθιστο τίτλο. Brand Brief του Γερμανού Paul Linke. Το Brand Brief στα γερμανικά και τα ολλανδικά αρχικά σήμερα μια επιστολή που απειλούσε ότι κάτι θα κεγόταν. Αργότερα η λέξη αυτή εξελίχθη εννοώντας μια επίγουσα επιστολή που προειδοποιούσε για μια επικίνδυνη κατάσταση γενικότερα. Για παράδειγμα, οι Ολλανδικοί σιδηρόδρομοι είχαν γράψει μια επίγουσα επιστολή στο δήμαρχο του Άμστερνταμ σχετικά με την ημέρα της Βασίλισσας. Σε αυτήν εξέφραζαν τον προβληματισμό τους ότι οι περισσότεροι επισκέπτες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια επικίνδυνη κατάσταση. Brand Brief λοιπόν, μια επίγουσα επιστολή που αφορά συνήθως μια επικίνδυνη ή ανεξέλεγκτη κατάσταση. Συνθέτης ο Paul Linke και είναι η Φιλαρμονική της Τσεχίας υπό τον Václav Neumann.

Ένα χρόνο μετά από την πρεμιέρα της όπερας «Χάρη Γιάννος» του Ζόλταν Κόνταϊ, δόθηκε στη Βαρκελόνη και η πρεμιέρα της Συμφωνικής Σουίτας, την οποία ο συνθέτης σχηματοποίησε με χαρακτηριστικά αποσπάσματα της μουσικής του. Το σχόλιο του Κόνταϊ για τον ήρωα της όπεράς του έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Χάρη είναι ένας χωρικός, ένας βετεράνος, που μέρα με τη μέρα κάθεται στην ταβέρνα και κομπάζει για τα ηρωικά του κατορθώματα. Οι ιστορίες που πηγάζουν από τη φαντασία του είναι ένα κράμα ρεαλισμού και αφέλειας, χιούμορ και πάθους. Παρόλο που φαίνεται σαν ένας απλός καυχισιάρης, στην ουσία είναι ένας οραματιστής και ποιητής. Το ότι οι ιστορίες του είναι ψεύτικες δεν έχει σημασία, γιατί είναι καρπός μιας καλπάζουσας φαντασίας που πασχίζει να δημιουργήσει για τον ίδιο και για τους άλλους έναν όμορφο ονειρικό κόσμο. Αυτά έγραφε ο Ζόλταν Κόνταϊ για τον πρωταγωνιστή του, τον Χάρη Γιάννος. Η σουίτα ξεκινά μιμούμενη ένα φτέρνισμα, παραπέμποντας έτσι εμέσως τη λαϊκή πεποίθηση πως όταν κάποιος φτερνίζεται πριν πει κάτι, αυτό είναι οπωσδήποτε αλήθεια. Ενώ στο δεύτερο μέρος, αυτό που θα ακούσουμε τώρα, ο ήρωας Χάρη Γιάννος βρίσκεται στη Βιέννη και βλέπει το μεγάλο ρολόι στο ανάκτορο του Σέμπρουν, το οποίο ηχεί και αναγγέλει μια παρέλαση από ξύλινους στρατιώτες. Η σουίτα από την όπερα Χάρη Γιάννος έκανε πρεμιέρα στη Βαρκελόνη, στο θέατρο Λυσαίου, στις 24 Μαρτίου του 1927 και έχει 6 μέρη. Θα ακούσουμε τώρα το έκτο και τελευταίο μέρος της σουίτας. Η είσοδος του Αυτοκράτορα και της συνοδείας του από την ορχήστρα των Φεστιβάλ της Βουδαπέστης υπό τον Ιβάν Φίσερ.

Αμερικανός συνθέτης του 20ου αιώνα, αρχιμουσικός, εκπαιδευτικός, θεωρητικός της μουσικής και προτεργάτης της αμερικανικής κλασικής μουσικής. Το όνομά του, Howard Hanson, ο οποίος γεννήθηκε στις 28 Οκτωβρίου του 1896 και έζησε ως το 1981. Ο Howard Hanson έγραψε τη δεύτερη συμφωνία του με όπους 30 και χαρακτηρισμό Romantic, κατόπιν παραγγελίας του Σεργέη Κουσεβίτσκι για την 50η επέτειο της Συμφωνικής Ορχήστρας της Βοστόνης το 1930. Από αυτήν την δεύτερη συμφωνία του Howard Hanson, τη Ρομαντική, θα ακούσουμε το τρίτο μέρος από τη Συμφωνική του Σιάτλ και τον Γκέραρτ Σβάρτς.

Η δεύτερη συμφωνία γράφτηκε από τον Δημήτρη Σωστακόβιτς για την 10η επέτειο της Οκτωβριανής Επανάστασης. Γι' αυτό και φέρει την επωνυμία «Στον Οκτώβρη». Είναι ένα έργο σαν αυτά που θα μπορούσαν να κάνουν τον κόσμο να κουνά ρυθμικά τις σημαίες της Επανάστασης με χοροδιακά μέρη τα οποία υμνούσαν εμέσως τον Λένιν και την εργατική τάξη. Στη δεύτερη συμφωνία του Σωστακόβιτς ακούγεται μάλιστα και μια σιρήνα εργοστασίου. Αυτό το έργο ερμηνεύτηκε για πρώτη φορά από την Φιλαρμονική του Λένιγκραντ και τη χοροδία της Ακαδημίας Καπέλα στο τότε Λένιγκραντ στις 5 Νοεμβρίου του 1927. Αργότερα ο Σωστακόβιτς έκανε κάποιες αναθεωρήσεις στην παρτιτούρα και η δεύτερη συμφωνία του ανέβηκε και στη Μόσχα. Ακούμε το τρίτο και το τέταρτο μέρος από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ακαδημίας της Μόσχας, την οποία διευθύνει ο Μστισλάβ Ροστροπόβιτς.

Ο Αμερικανός συνθέτης αρμενικής καταγωγής Άλαν Χοφχάνες έφυγε από τη ζωή στις 21 Ιουνίου του 2000, στα 89 του χρόνια, πλήρης ημερών, έχοντας κερδίσει την εκτίμηση του κόσμου της μουσικής και έχοντας αφήσει πίσω του περί τα 500 έργα. Ενδεικτικά αναφέρω 67 συμφωνίες, 18 καντάτες, 20 όπερες, 24 κοντσέρτα, 80 πιανιστικά έργα και, για να συντομεύω, πολλά ακόμη. Και αν υπολογιστεί και το ότι έκαψε πάνω από 1000 σελίδες μουσικής του, περίπου 500 συνθέσεις, τότε αναφερόμαστε στον πολυγραφότερο των Αμερικανών συνθετών του 20ου αιώνα. Άλαν Χοφχάνες, από την 50η συμφωνία που φέρει τον υπότιτλο «Το όρος της Αγίας Ελένης», ακούμε ένα απόσπασμα από τη συμφωνική του Σιάτλ και τον ίδιον τον Άλαν Χοφχάνες να διευθύνει.

Μια από τις δημοφιλέστερες και γνωστότερες άριες στην ιστορία της όπερας είναι αυτή που τραγουδά ο πρίγκιπας Σου Τσόγκ στην ρομαντική όπερα «Η χώρα του μηδιάματος» ή «Η χώρα του χαμόγελου». Ένα από τα τελευταία έργα του Φραντς Λέχαρ με ένα γλυκό πικροτέλος που οι Βιενέζοι λάτρεψαν όταν παρουσιάστηκε στις 9 Φεβρουαρίου του 1923. Το τραγούδι λοιπόν της δεύτερης πράξης είναι το γνωστότερο του έργου και έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας άριας. «Dein ist mein ganzes Herz», «Ολόκληρη καρδιά μου σου ανήκει». Όμως είναι τόσο δημοφιλής αυτή η μελωδία, όπου έχει τύχει πολλών μεταγραφών και εκτελέσεων. Μια τέτοια θα ακούσουμε τώρα σε ύφος jazz από τους Roland Hanna και George Mraz.

Ολόκληρη η καρδιά μου σου ανήκει, από την έφημη χείρα, τη δεύτερη πράξη, του Φρανς Λεχάρ, και ήταν μια διαφορετική τζάζι εκτέλεση. Και με αυτήν φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, της τελευταίας του μηνός Σεπτεμβρίου. Φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος Κανελόπουλος και σας ευχαριστώ που με ακούσατε.

Ο Johann Nepomuk Hummel και ο Ludwig van Beethoven ήταν οι δύο συνθέτες που στην εποχή τους έχεραν της υψηλότερης αναγνώρισης. Ήταν και ανταγωνιστές. Ο Hummel γεννήθηκε 8 χρόνια μετά τον Beethoven, ο οποίος για μια περίοδο τον δίδαξε. Αν και ανταγωνιστές, αναπτύχθηκε μεταξύ τους φιλία, η οποία χάλασε προσωρινά όταν ο Beethoven θεώρησε ανάρμοστη την αντίδραση του Hummel στην αποτυχημένη πρεμιέρα της λειτουργίας του στην Ντομίζωνα. Θεώρησε τα χαμόγελα του Hummel ηρωνικά. Ο ανταγωνισμός τους δεν ήταν μόνο στη μουσική. Και οι δύο συνθέτες ήταν ερωτευμένοι με την ίδια γυναίκα, την νεαρή σοπράνο Elizabeth Röckel. Εκείνη διάλεξε και παντρεύτηκε τον Hummel. Οι δύο άνδρες με τα χρόνια ξεπέρασαν όσα τους απομάκρυναν και η σχέση τους ζεστάθηκε ξανά. Μετά τον θάνατο του Hummel, η σύζυγός του βρήκε στο γραφείο του ευχαριστήριες επιστολές από τον Beethoven που αποδεικνύουν ότι ο Hummel αθόρυβα έστελνε χρήματα στον Beethoven για να τον βοηθήσει προς το τέλος της ζωής του.

1992. Ένιωσε ότι η διαφορά τους ως πιανίστες, ως αυτοσχεδιαστές, ήταν τόσο μεγάλη που σταμάτησε τις δημόσιες εμφανίσεις επικαλούμενος προσωπικούς και άλλους λόγους. 20 χρόνια αργότερα οι συνθήκες άλλαξαν. Ο ανταγωνιστής του είχε αποσυρθεί εδώ και καιρό ως πιανίστας συναυλιών και έτσι άνοιξε ο δρόμος για να ανακηρυχθεί ως ο διάδοχος του Μπετόβεν. Με την ενθάρρυνση της συζύγου του ξεκίνησε και πάλι τις περιοδίες. Ενδεχομένως κουρασμένος από τα συνεχή ταξίδια, ανέλαβε τη θέση του Kapellmeister στη Στουτγάρδη το 1816. Ήταν 38 ετών. Εκείνη τη χρονιά έγραψε ένα από τα πιο όμορφα έργα του, το Κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 2 στη Λα Ελάσσονα. Και είναι αυτό το έργο με το οποίο θα ξεκινήσει η σημερινή εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Το 38ο επεισόδιο, μια σειρά με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα και κάποια προρομαντικά, όπως το κοντσέρτο του Χούμελ, ένα έργο που έθεσε τις βάσεις και ενέπνευσε τους μεγάλους ρομαντικούς συνθέτες. Αυτό το κοντσέρτο, όπως και το κοντσέρτο του αριθμός 3 που μεταδώσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο αυτής της σειράς, επηρέασαν τα πρώτα έργα πολλών ρομαντικών συνθετών, όπως του Σοπέν, του Μέντελσον και του Σούμαν. Το κοντσέρτο ξεκινά με μια πολύ μακρά, ανήσυχη, ηρωική εισαγωγή από την ορχήστρα, σε σημείο να αναρωτιέται ο ακροατής πού είναι το πιάνο. Θα εμφανιστεί περίπου 4 λεπτά αργότερα και θα προσθέσει μια πιο ανάλαφρη συναισθηματική εκφραστικότητα. Πολλά σημεία θυμίζουν το πρώτο κοντσέρτο του Σοπέν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι προς το τέλος της ζωής του, Χούμελ ήταν σαν μέντορας του Σοπέν και ο Σοπέν είχε στο ρεπερτόριό του τα κοντσέρτα του Χούμελ. Η ηχογράφηση που θα μεταδώσουμε είναι εξαιρετική, κορυφαία. Έγινε στο τέλος του καλοκαιριού το 2010 στην Πρατισλάβα, στη γενέτειρα του Χούμελ, σε στούντιο της κρατικής ραδιοφωνίας της Σλοβακίας. Στο πόντιουμ ο Γάλλος μαέστρος Ντίντιε Ταλπέν διεύθυνε την ορχήστρα Solamente Naturali, που όπως δηλώνει το όνομά της παίζει με όργανα εποχής. Με σολίστ τον Αλεσάνδρο Κομελάτο, ο οποίος παίζει σε ένα φόρτε πιάνο του 1837. Ο Χούμελ ήταν ο τελευταίος από τους μεγάλους πιανίστες που προτιμούσαν να παίζουν στα πιο ελαφριά βιενέζικα πιάνα, όχι στα μεγαλύτερα και πιο ηχηρά αγγλικά και γαλλικά πιάνα που προτιμούσαν ο Λίστ, ο Σοπέν και οι πιανίστες που ακολούθησαν. Κοντσέρτο για πιάνο, αριθμός 2, στη Λα Ελάσσονα του Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ. Μέρος 1, Αλέγκρο Μοντεράτο. Νικόλας Βιβλάκης, από το 3ο πρόγραμμα, καλή ακρόαση.

Ήταν το πρώτο μέρος από το κονσέρτο αριθμός 2 στη Λάι Λάσονα του Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ, από ηχογράφηση του 2010 με την ορχήστρα Solamente Naturale υπό τη διεύθυνση του Didier Talpin και σολίστ στο φορτεπιάνο τον Αλεσάντρο Κομελάτο. Το σύντομο δεύτερο μέρος ξεκινά με επικές συγχορδίες που θυμίζουν Μπετόβεν. Λίγο πριν γράψει το κονσέρτο του Χούμελ, είχε λάβει επιστολή από τον Μπετόβεν με την οποία αποκαταστάθηκε η σχέση τους, η φιλία τους. Και ίσως γι' αυτό ο Χούμελ στο έργο του έχει συμπεριλάβει υπαινιγμούς, τιμώντας γενικά τον Μπετόβεν και ειδικότερα το κονσέρτο του για πιάνο στην Ντόι Λάσονα. Το θέμα που θα παρουσιάσει το πιάνο στο αργό μέρος του κονσέρτου του Χούμελ είναι λεπτεπίλεπτο, γαλήνιο, με μια κλασική γλυκύτητα. Το τρίτο μέρος ακολουθεί χωρίς διακοπή. Ξεκινά με μια λυρική, συνεσταλμένη αφήγηση σαν βαρκαρόλα. Γρήγορα όμως η ταχύτητα θα αυξηθεί και το ύφος θα αλλάξει. Σταδιακά η μουσική θα αποκτήσει ορμή και πλουσιότερες υφές. Το γλυκύτατο όμως θέμα της εισαγωγής θα επανέλθει και θα αναπτυχθεί. Δεύτερο και τρίτο μέρος από το κονσέρτο στη Λάι Λάσονα του Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ. Λαργκέτο και Ρόντο.

ήταν το κονσέρτο αριθμός 2 στη Λάιλα Άσονα του Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ, από εξαιρετική ηχογράφηση που έγινε το 2010 σε στούντιο της κρατικής ραδιοφωνίας της Σλοβακίας, στην Πρατισλάβα, τη γενέτειρα του Χούμελ. Στο πόντιουμ, ο Γάλλος μαέστρος Didier Talpin διεύθυνε την ορχήστρα Solamente Naturali, που έπαιξε με όργανα εποχής, και σολίστ, ο Αλεσάντρο Κομελάτο, ο οποίος έπαιξε σε ένα φόρτε πιάνο του 1837, αναπαράγοντας τον ήχο της εποχής που έζησε ο Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ. Η Κλάρα Σούμαν, ο Σοπέν, ο Λίστ και πολλοί άλλοι βιρτουόζοι του 19ου αιώνα έκαναν τον ντεμπούτο τους στη συναυλιακή τους καριέρα με αυτό το κοντσέρτο. Έγινε στάνταρτ στο ρεπερτόριο των πιανιστών σε συναυλίες στην Ευρώπη, την πρώιμη κυρίως ρομαντική εποχή, και τις επόμενες δεκαετίες έγινε πρότυπο στη σύνθεση λαμπρών ρομαντικών κοντσέρτων για πιάνο. Και έρχεται τώρα το 5ο και πιο φιλόδοξο κοντσέρτο για πιάνο του Χούμελ και κατά τη γνώμη μου το σπουδαιότερο. Ένα απόσταγμα της εμπειρίας και της σοφίας που συσσόρευσε ο συνθέτης τα πρώτα 49 χρόνια της ζωής του. Το έγραψε το 1827. Το κοντσέρτο συγκλώνησε τον μουσικό κόσμο όταν έκανε πρεμιέρα και την επόμενη δεκαετία ήταν μέτρο σύγκρισης με κάθε νέο κοντσέρτο που παρουσιαζόταν. Φαντάζομαι τον Σοπέν να συγκινείται καθώς ακούει το αργό μέρος του κοντσέρτου, να εμπνέεται και να γράφει το δικό του αργό μέρος στο πρώτο κοντσέρτο του. Το έργο είναι μεγαλεπίβολο, χαρούμενο και πολύ απαιτητικό για τον πιανίστα. Θα μεταδώσουμε τα δύο τελευταία μέρη, τη Ρομάντς που διαρκεί περίπου 5 λεπτά και το Ρόντο αλα Σπανιόλα. Το ισπανικό στοιχείο εδώ εντοπίζεται περισσότερο στο ρυθμό της ορχιστρικής συνοδείας σε αυτό το λαμπρό, ζωηρό ρόντο. Από ηχογράφηση που έγινε στο Λονδίνο τον Ιανουάριο του 1997 με το μουσικό σύνολο London Mozart Players και σολίστ τον Χάουαρντ Ασέλι, ο οποίος ως συνήθως διευθύνει από το πιάνο. Κονσέρτο στη Λάιφε Σιμίζωνα του Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ. Μέρος δεύτερο και τρίτο. Ρομάντς, Λαργκέτο Κονμότο και χωρίς διακοπή το Ρόντο αλα Σπανιόλα, Αλέγκρο Μοντεράτο.

ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 38ο επεισόδιο, μια σειρά με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο και μερικά προρομαντικά, μεταδώσαμε το κονσέρτο στη Λαε Λάσσονα και τα δύο τελευταία μέρη από το μεταγενέστερο κονσέρτο στη Λαε Εφεσί Μίζωνα και τα δύο του Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@ert.gr. Το 1832, σε ηλικία 54 ετών, η υγεία του Χούμελ είχε αρχίσει να επιβαρύνεται. Δεν είχε πια την ενέργεια για να ασκεί τα καθήκοντά του ως μουσικός διευθυντής στη Βαϊμάρη. Σιγά σιγά σταμάτησε να γράφει και μουσική. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, είδε τα έργα του να παραμελούνται, καθώς μια νέα γενιά συνθετών, που όμως βασίστηκε στις ιδέες του, άρχισε να επικρατεί, κτίζοντας τη ρομαντική σχολή. Έγραψε για όλα τα είδη εκτός από συμφωνία. Ίσως ήταν ο θαυμασμός του στον Μπετόβεν που τον οδήγησε να μην γράψει ποτέ συμφωνία. Θα τον αποχαιρετήσουμε με το Κύριε από τη λειτουργία του στη Σι Εφεσί Μίζωνα. Νικόλας Βιβλάκης, από το τρίτο πρόγραμμα, σας ευχαριστώ για την ακρόαση και το ενδιαφέρον σας. Γεια σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το φανταστικό μουσείο της μουσικής. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.

Σε ερμηνεία του Daniel Barenboim ακούσαμε κομμάτι μουσικής με οδηγία ρυθμικής αγωγής Allegro non troppo. Γρήγορο, εύθυμο, αλλά όχι πολύ. Το πρώτο από τη συλλογή Zechs Kinderstücke, 6 κομμάτια για παιδιά, όπως 72, του Felix Mendelssohn. Για την ιστορία του ερχόμαστε στο Λονδίνο του 1842. Εδώ συνθέτει τα κομμάτια στη διάρκεια καλοκαιρινής επίσκεψης για δουλειά. Δεν είναι η πρώτη φορά στο Λονδίνο, γιατί η πόλη αγαπά ιδιαίτερα τη μουσική του, αλλά είναι το καλοκαίρι που συναντά για πρώτη φορά την πιο ένθερμη θαυμάστρια, την Βασίλισσα Βικτωρία. Με την γυναίκα του, τη Σεσίλ, είναι φιλοξενούμενη της θείας της, της Ενριέτε Μπένεκε, και το σπίτι είναι γεμάτο παιδιά. Η Ενριέτε έχει ήδη 7, με ηλικίες από 1 έως 14 ετών. Είναι η έμπνευσή του για τα 6 κομμάτια μουσικής, γραμμένα στη λογική των τραγουδιών χωρίς λόγια, που είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στο Λονδίνο, με το κομμάτι που ακούσαμε να έχει κάτι ίσως από μικρό χοροδιακό παιδικό τραγούδι. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής. Το πρώτο μικρό κομμάτι για παιδιά του Φέλιξ Μέντελσον είναι το μικρότερο κομμάτι της σημερινής μας διαδρομής, που θα ξεδιπλωθεί για ακόμη μια φορά με επιλογές συνθέσεων με τον αέρα ελευθερίας της έκφρασης που διεκδίκησε η λέξη πιές, μορσό, στουκ, πέτσο

ίσως άλλαξαν την ιστορία της. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τη διαδρομή μας. Φεύγουμε από το Λονδίνο του 1842 και ταξιδεύουμε στο Παρίσι του 1874. Βέβαια όλα ξεκινούν δύο χρόνια νωρίτερα, το 1872, μετά την ήττα της Γαλλικής Αυτοκρατορίας του Ναπολέοντα του Τρίτου στον Γαλλοπρουσικό Πόλεμο, την κατάρρευσή της, τον σχηματισμό της κυβέρνησης της Παρισινής Κομμούνας για 71 μέρες, ματωμένη εβδομάδα καταστολής της από τα κυβερνητικά στρατεύματα των Βερσαλιών. Οι εφημερίδες γράφουν πως η ήττα κατά δεινά των Γάλλων είναι θεία δίκη για τις συλλογικές αμαρτίες του έθνους. Κάπως έτσι, με το βαρύ συναισθηματικό αποτύπωμα των κοινωνικών πολιτικών εξελίξεων, με οδηγό την πίστη του σε σπονδυλωτό έργο μεγάλης κλίμακας, η ανθρωπότητα των παγανιστικών πίστεων διαφωτίζεται από τον χριστιανισμό, περνάει την κρίση της πιστίας και τελικά λυτρώνεται. Ανάμεσα στα απαιτητικά χοροδιακά μέρη του έργου, πιθανότατα για να ξεκουράσει τους χορδούς του, έχει και ένα αρκετά μεγάλο ορχιστρικό μέρος, το οποίο ονομάζει Συμφωνία, ενδεικτικό ίσως του μεγαλεπίβολου μουσικού σχεδίου του. Στην πρεμιέρα βέβαια φαίνεται πως ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό το μέρος για τους μουσικούς. Και έτσι ερχόμαστε στο 1874. Επιμελείται και πάλι το έργο του και αποφασίζει να απλοποιήσει το ορχιστρικό μέρος. Τώρα είναι ένα συμφωνικό κομμάτι. Μορσό Συμφωνίκ. Από το έργο Redemption, λύτρωση για χοροδία και ορχήστρα με αριθμό καταλόγου 184 του Σεζάρ Φρανκ, με την Ορκέστρα Φιλαρμονίκ Ρουαγιάλ ντε Λιέζ, την Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Λιέγης, σε διεύθυνση του Ερβέ

και πάλι στο Παρίσι, Οκτώβριο-Νοέμβριο του 1887. Ήρθαμε για μουσική της συνειδητής προσπάθειας του Καμίλ Σενσάν στην τελευταία περίοδο της ζωής του, να δώσει ζωή στο γαλλικό ρεπερτόριο οργανικής μουσικής και κυρίως για μουσικά όργανα και συνδυασμούς τους που ίσως δεν βρίσκουν συχνά μουσική έκφραση σε σολιστικό ρεπερτόριο ή με τη μορφή κονσέρτου. Για το γαλλικό κόρνο με βαλβίδες που το 1887 μετρά περίπου 70 χρόνια από τη δημιουργία του και μονοψήφιο αριθμό σολιστικών έργων, ο Καμίλ Σενσάν συνθέτει ένα κομμάτι συναυλίας για κόρνο και ορχήστρα. Το Morceau de Concert Opus 94 με δύο εσωτερικές ενότητες, Allegro Moderato, Allegro Non Troppo, το οποίο θα ακούσουμε με τον Herman Baumann στο κόρνο, την Gewandhaus Orchester σε διεύθυνση του Kurt Mazur.

Στη Βιέννη του 1894 κανείς δεν φαντάζεται πως ο 20χρονος Άρνολτ θα αμφισβητήσει τους δομικούς κανόνες της τονικής αρμονίας. Πως 15 χρόνια αργότερα θα αναστατώσει τον κόσμο της λόγιας μουσικής με τις σκέψεις του και τη μουσική του, με τον ριζοσπαστικό δωδεκαυτογγισμό του. Τώρα ο Άρνολτ εργάζεται σε τράπεζα. Μαθαίνει σύνθεση αντιγράφοντας παρτιτούρες, παίζει μουσική, έχει μέντορα και συνομιλητή του στη μουσική τον Αλεξάνδρ Τσεμλίνσκι και ήρθαμε μάλλον για την πρώτη αμιγώς οργανική πρωτότυπη σύνθεσή του. Ακόμα δεν μετρά τις συνθέσεις του, δεν θεωρεί τον εαυτό του συνθέτη. Μια μικρή σύνθεση με τη γλώσσα του ύστερου ρομαντισμού της μουσικής του Σαλονιού, ίσως ως ένδειξη του ατίθασου πνεύματός του, η μικρή του σύνθεση δεν θα βρει τη σιγουριά κάποιας αναγνωρίσιμης μουσικής μορφής. Είναι ένα κομμάτι σε ρε ελάσσονα για βιολί και πιάνο. Θα ακούσουμε το κομμάτι του Άρνολτ Σένμπερκ με τον Ντάνιελ Χόουπ στο βιολί και τον Σάιμον Κρόφορντ Φίλιπς στο πιάνο.

Τα χρόνια περνούν. Στη Βιέννη του 1909 βρισκόμαστε τώρα, όπου ο Άντον Βέμπερν είναι μαθητής στη σύνθεση του Άρνολντ Σένμπεργκ και τον ακολουθεί στις μουσικές του εξερευνήσεις αυτής της χρονιάς με κομμάτια για ορχήστρα. Της ιδέας πως η μορφή της μουσικής, μια μελωδία, μπορεί να χτίζεται στην ίδια γραμμή με κομμάτια ηχοχρωμάτων διάφορων κατηγοριών μουσικών οργάνων της ορχήστρας. Μιας μορφής που χτίζεται από κάθε φθόγο ξεχωριστά από τις αξίες τους, τις εντάσεις τους. Ίσως ακόμα περισσότερο από το δάσκαλό του απορρίπτει εντελώς τις εκτενείς διάρκειες των έργων του ύστερου ρομαντισμού. Θα ακούσουμε μουσική που συνθέτει με αφορμή το θάνατο της μητέρας του το 1906, αυτό λέει στο Σένμπεργκ. Σπουδές πάνω στο θέμα του θανάτου. Σπουδές μακριά από την ασφάλεια της προσμονής και της λύσης μιας συγχορδίας. Κομμάτια που αποτέλεσαν μέρος του προγράμματος της συναυλίας Σκάνδαλο στη Βιέννη στις 31 Μαρτίου του 1913. Θα ακούσουμε το έκτο από τα 6 κομμάτια, όπως 6 για ορχήστρα του Άντον Βέμπερν, Langsam, αργά, με την Φιλαρμόνια Όρκεστρα σε διεύθυνση του Ρόμπερτ Κράφτ.

νότια της λίμνης της Γενέβης της Ελβετίας, καλοκαίρι του 1914. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος μόλις έχει ξεσπάσει. Και εδώ συναντούμε τον Ιγκόρ Στραβίνσκι, αποκομμένο από την πατρίδα του τη Ρωσία. Έπειτα από την ανάρρωση από το σοκ της ιεροτελεστίας της Άνοιξης του 1913. Έχοντας ακούσει η μουσική του Σένμπεργκ στο Βερολίνο και έχοντας διαβάσει τις κριτικές για τη συναυλία της Φαλιάρας στη Βιέννη του 1913. Στεκόμαστε εδώ για μουσική που γράφει για κουαρτέτο εγχόρδων, που θα περίμενε κανείς να πάρουν τη μορφή κουαρτέτο εγχόρδων. Αλλά οι συνθέσεις δεν γίνονται τέσσερις και δεν θα είναι τα μέρη ενός κλασικού κουαρτέτου εγχόρδων. Είναι τρία κομμάτια για τον ήχο του βιολιού της βιόλας του τσέλου, ένα αντί-κουαρτέτο εγχόρδων, όπως το ονομάζει γνωστός ιστορικός της μουσικής. Είναι τρεις συνθέσεις, τρία κομμάτια, το καθένα με τη δική του μουσική ιδέα, το καθένα με τη δική του μορφή, με μικρά ρυθμικά και μελωδικά κύτταρα από μελωδίες λαϊκής μουσικής. Θα ακούσουμε το δεύτερο, εμπνευσμένο από διάσημο ακροβατικό κωμικό σκέτς τον χορό της Μεγάλης Μπότας, δημοφιλούς αρτίστα nightclub του Λονδίνου, του Harry Ralph, γνωστός με το προσωνύμιο Little Teach. Θα ακούσουμε το δεύτερο από τα τρία κομμάτια για κουαρτέτο εγχόρδων του Ιγκόρ Στραβίνσκι, με την Ιζαμπέλε Φάουστ και την Καρόλ Ροτ στο βιολί, τον Μάικλ Ρόμπιν στη βιόλα και τον Μαρσιάλ Γκοτιέ στο τσέλο.

Στο Βερολίνο του 1929-1930, ο διευθυντής της περίφημης μουσικής ακαδημίας του, Μουζίκ Χοχσούλε, στο χαοτικό και έντονα πολιτικοποιημένο πολιτιστικό τοπίο της δημοκρατίας της Βαϊμάρης, εν μέσω έντονων θεωρητικών συζητήσεων και νέων τάσεων στη μουσική που στρέφονται προς ένα ψυχρό αντιρομαντισμό, δέχεται μεγάλη πίεση. Στην εποχή μας μπορεί να το ονομάζαμε ως και παρενόχληση για τις μεγαλειώδεις εκτενείς όπερες που παρουσιάζει στο κοινό της πόλης. Πιθανότατα σε αυτή την πίεση η απάντησή του είναι 4 μικρές νεοκλασικές ορχιστρικές συνθέσεις με γλώσσα παλιά, αλλά ονομασία στο πνεύμα της εποχής. Από τα 4 μικρά κομμάτια, Für kleine Stücke του Franz Schreker, θα ακούσουμε το 4ο, Grandevole, με την Stadtphilharmonie του Rheinland-Pfalz, υπό τη διεύθυνση του Christopher Ward.

στο Πίτερμπορο του Νιου Χάμσαϊρ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής το 1932. Η σημαντικότερη γυναίκα της αμερικανικής μουσικής αυτή την εποχή περνά τα καλοκαίρια της εδώ σε μια αποικία καλλιτεχνών, ένα καταφύγιο μέσα στο δάσος του Νιου Χάμσαϊρ. Νεαρά δέντρα ασημίδων, ένα κολύμπρι, ένα σκιούρος, οι κινήσεις, οι ήχοι τους, οι συνήθειές τους γίνονται νότες, δίνουν τη μορφή τους στη μουσική της. Μια συλλογή από τρία κομμάτια. Από τα τρία κομμάτια για πιάνο όπως 128, 3 piano pieces της Amy Beach, θα ακούσουμε το πρώτο. A Peterborough Chipmunk, κιουράκι του Peterborough, στην ερμηνεία του Richard Crosby.

Αφήνουμε πίσω μας τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και κατευθυνόμαστε στη Μόσχα στα μέσα της δεκαετίας του 1950 μετά τον θάνατο του Ιωσήφ Στάλιν. Ήρθαμε για κομμάτια μουσικής φτιαγμένα με κομμάτια από μελωδίες μουσικής για κινηματογραφικές ταινίες και μπαλέτα που έχει γράψει τα προηγούμενα χρόνια. Μάλλον επειδή δεν είναι ακριβώς μεταφορές ή διασκευές, έχουν φτιαχτεί με κομμάτια από μελωδίες. Γίνονται μια συλλογή με την ασφαλή ανεπιτίδευτη ασπίδα της λέξης κομμάτια. Γίνονται συνθέσεις απλές, ψυχαγωγικές, απαλλαγμένες από τα ίσως πολιτικά ή βαριά νοήματα που είχαν στις μεγαλύτερες μορφές τους, στα μεγαλύτερα έργα. Από τα 5 κομμάτια για 2 βιολιά και πιάνο του Δημήτρη Σωστακόβιτς θα ακούσουμε το 4ο. Η μελωδία του προέρχεται από την σουίτα που είναι γνωστή ως jazz σουίτα νούμερο 2, Waltz, σε tempo di Waltz moderato, με τους μουσικούς του Brodsky Quartet και τον Christian Blaxo στο πιάνο.

Ήρθαμε στην κολονία του 1954, στην πρώτη γραμμή της μεταπολεμικής ευρωπαϊκής avant-garde. Απογυμνώνει τη μουσική από κάθε ανθρώπινο συνέστημα ή εξωμουσικό περιεχόμενο. Προσπαθεί να επιβάλλει μαθηματικό, απόλυτο έλεγχο στο τονικό ύψος, τη διάρκεια και τη δυναμική, αντιμετωπίζοντας το πιάνο αποκλειστικά ως ένα αντικείμενο παραγωγής ακουστικού ήχου. Οι συνθέσεις του είναι κομμάτια για πιάνο και η λέξη «κομμάτι» στον τίτλο τους γίνεται ένα είδος μανιφέστο. Θα ακούσουμε ένα από τα 11 κομμάτια που συνθέτει μέσα σε μια δεκαετία περίπου. Μια κεντρική νότα μερικές φορές δέχεται επίθεση από μια πολύ γρήγορη ομάδα μικρών δορυφόρων γύρω της, που διατηρούνται με το πεντάλος χρωματισμός αυτής της κεντρικής νότας, όπως τα φεγγάρια γύρω από τους πλανήτες και οι πλανήτες γύρω από έναν ήλιο. Ένα συγκεκριμένο χρώμα χρωματίζει μια τέτοια κεφαλή πυρήνα μιας ηχητικής δομής μέσω των διαστημάτων των νοτών που ηχούν μεταξύ τους. Έτσι εξηγεί τον τρόπο σύνθεσης του πέμπτου κομματιού του για πιάνο ο Karl Heinz Stockhausen, το οποίο θα ακούσουμε με τον Φρέντρικ Ούλεν.

Στο μακρινό Καράκας της Βενεζουέλα του 1970 ερχόμαστε τώρα. Σε ένα κομμάτι, μια ανοιχτή ρευστή δομή μπορεί να εκφραστεί χωρίς να τον απασχολεί τι είναι και γιατί, με όλο το υλικό που έχει στη διάθεσή του. Τους τρόπους της ακαδημαϊκής δυτικής λόγιας μουσικής και τους ζωντανούς συγκοπτόμενους ρυθμούς της μουσικής του δρόμου της Βενεζουέλα και της Καραϊβικής. Με τον Νίρσε Γκονζάλες στην κιθάρα, θα ακούσουμε το κομμάτι νούμερο 1, πιέσα νούμερο 1 του Φεντερίκο Ρουίς.

Ο τελευταίος προορισμός μας είναι η Αθήνα του 1949. Ο συνθέτης γράφει τη μουσική του απομονωμένος από το μουσικό περιβάλλον της Αθήνας, που λέει πως δεν καταλαβαίνει τη γλώσσα στην οποία εκείνος προτιμά να γράφει. Εμείς ήρθαμε για ένα κομμάτι του τελευταίου χρόνου της ζωής του, το μικρό ευχάριστο διάλειμμα που περιγράφει ο υπότιτλός του. Ίσως και στην πραγματικότητα η νυχτερινή συνθετική διασκέδαση του ενδράσει δημιουργού. Συνθέτει στη γλώσσα που όλοι καταλαβαίνουν ένα κομμάτι χαρακτηριστικό για σόλο, οξυλόφωνο και συμφωνική ορχήστρα. Θα ακούσουμε το μορσό characteristic Nocturne Divertimento του Νίκους Καλκώτα με τον Δημήτρη Δεσίλα στο ξυλόφωνο, την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση του Βασίλη Χριστόπουλου.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, το μουσικό μας ταξίδι με κομμάτια μουσικής έφτασε στο τέλος του. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Και ακόμα καλύτερα, με πολύ φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωριές θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής.

Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Είναι η εκπομπή Μουσικά Ρεζερβάτα με τον Στέλιο Μούστο να επιμελείται και να παρουσιάζει τη μουσική για τις επόμενες δύο ώρες. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Τάσος Μπακασιέτας. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα έχουμε ετοιμάσει για σας ένα αφιέρωμα στα πολύ ενδιαφέροντα ασφαλώς έργα μουσικής δωματίου ενός κορυφαίου Γάλλου συνθέτη και κύριου εκπρόσωπου του μουσικού ιμπρεσιονισμού, του Claude Debussy. 22 Αυγούστου 1862, 25 Μαρτίου 1918. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν γρήγορα με το μάλλον άγνωστο ακόμα στους περισσότερους μουσικόφιλους νεανικό τρίο για βιολί, βιολοντσέλο και πιάνο σε σολμίζωνα. Ένα τρίο με πιάνο που γράφτηκε μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου του 1880 στην Ιταλία από έναν 18χρονο τότε Debussy, εις αναζήτηση ταυτότητας, στην υπηρεσία της διάσημης προστάτηδας του Τσαϊκόφσκι, Ναντέζντα Φον Μεκ, η οποία τον προσέλαβε ως δάσκαλο πιάνου για τα παιδιά της, ως συνοδό στο τραγούδι τους και ως παρτενέρ της ίδιας σε ντουέτα για πιάνο. Το τρίο τώρα δεν θυμίζει σε τίποτα τα μεταγενέστερα έργα του Debussy, αφού εδώ οι ρομαντικές επιρροές από Τσαϊκόφσκι, Ντελίμπ, Φρανκ και Σούμαν είναι εμφανείς. Μελωδικό και αυθόρμητο, ρομαντικής χάρης, γλυκύτατα συναισθηματικό, με ωραιότατες εναλλαγές μεταξύ των οργάνων, το τρίο μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα άκρος ψυχαγωγικό έργο για τα μουσικά σαλόνια της εποχής. Το έργο, που θεωρείται χαμένο, ανακαλύφθηκε το 1982, ταυτοποιήθηκε από διάφορες αυθεντικές πηγές, εκδόθηκε το 1986 και χαιρετίστηκε ως ένας από τους μουσικολογικούς τριάμβους της δεκαετίας του 80. Τα μέρη, Andantino con moto allegro, Scherzo, Intermezzo moderato con allegro, Andante espressivo και Finale appassionato. Ερμηνεύει με ωραιότατο τρόπο το τρίο Florestan σε ηχογράφηση του Μαρτίου του 1999.

Αυτό ήταν το νεανικό, γεμάτο χάρη και ρομαντική διάθεση, τρίο σε σολμίζωνα για βιολί, βιολοντσέλο και πιάνο, που συνέθεσε ο Κλοντ Ντεμπισί σε ηλικία 18 ετών, ανάμεσα στα υπόλοιπα καθηκοντά του ως προσωπικός μουσικός της Ναντέζντα Φον Μεκ και της οικογένειάς της στα ταξίδια της ανά την Ευρώπη. Το χειρόγραφο παρέμενε στα ράφια διάφορων αμερικανικών βιβλιοθηκών για να ανακαλυφθεί ένα ακριβώς αιώνα μετά. Εμείς το απολαύσαμε από πολυπενεμένη ηχογράφηση του Μαρτίου του 1999 με το τρίο Φλόρεσταν να σκέφτεται και να ερμηνεύει σαν ένας μουσικός με φινέτσα, με γούστο, με ευαισθησία, με δεξιοτεχνία. Ώρα όμως τώρα για το αριστουργηματικό κουαρτέτο εγχόρδων σε σολελάσσονα έργο 10 του Κλοντ Ντεμπισί, το οποίο ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 1893 και πρωτοπαρουσιάστηκε στις 29 Δεκεμβρίου της ίδιας χρονιάς στο Παρίσι από το κουαρτέτο Ιζάε, χωρίς βέβαια το κοινό να καταλαβαίνει και πολλά πολλά. Το έργο πάντως θεωρείται καθοριστικό για την εξέλιξη της ιστορίας της μουσικής δωματίου, αφού εδώ ο συνθέτης, και παρόλη την εμφανή κλασική δομή του έργου, προσπάθησε και τα κατάφερε να αντικαταστήσει την ανάπτυξη του παραδοσιακού μουσικού διαλόγου με μια ελευθερία σε πολλά επίπεδα. Κάθε ήχος σε κάθε συνδυασμό και με όποια διαδοχή, όπως δήλωσε και ο ίδιος ο Ντεμπισί. Αισθαντικό και ιμπρεσιονιστικό, γεμάτο πάθος και με καθαρή κυκλική δομή στο ύφος του Σέζαρ Φρανκ, που συνδέει το θεματικό υλικό στα τέσσερα μέρη του. Πλήστες ταυτόχρονα αρμονίες σε συνεχή ροή, αν και μπορεί να ανιχνεύσει κανείς και επιρροές από τον Μπόροντιν και την γκαμελάν μουσική της Ιάβας. Τα μέρη, ανιμέ et très désidé, σκέρτσο, αντεντίνο και très modéré. Από τις αρκετές πολύ καλές ηχογραφήσεις του τόσο σημαντικού αυτού έργου, εμείς επιλέξαμε μία του Φεβρουαρίου του 1989 με το διάσημο κουαρτέτο Μπόροντιν. Ένα κουαρτέτο εγχόρδων που φαίνεται να έχει ηχογραφήσει το έργο περισσότερες φορές από κάθε άλλο ανάλογο σύνολο. Ένα κουαρτέτο που ιδρύθηκε το 1945 με τον Μίση Σλάβρο Στροπόβιτς στην αρχική σύνθεση. Ένα κουαρτέτο που συνεχίζει ακόμα και σήμερα με πολλές αλλαγές βέβαια στη σύνθεσή του όλες αυτές τις δεκαετίες, αλλά και με μία σταθερή. Όλα τα μέλη του υπήρξαν τελειόφοιτοι του οδείου της Μόσχας.

Αυτό ήταν το δημοφιλές και αριστουργηματικό κουαρτέτο εγχόρδων σε Σολελάς, ένα έργο 10 του Κλοντ Ντεμπισί, το οποίο ολοκληρώθηκε και πρωτοπαρουσιάστηκε το 1893, έργο σταθμός στην εξέλιξη της μουσικής αυτής φόρμας, με τον 31 ετών τότε συνθέτη να χρησιμοποιεί την αλλά Σέζαρ Φρανκ κυκλική φόρμα και να παίρνει οριστικό διαζύγιο από τους κανόνες της κλασικής αρμονίας, ανοίγοντας καινούριους συναρπαστικούς δρόμους. Ωραιότατη εδώ ηχογράφηση του Φεβρουαρίου του 1989 με το Αϊθαλές Κουαρτέτο Μποροντίν σε μία από τις πάμπολες ηχογραφήσεις του στο ίδιο έργο. Ενώ εσείς, φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, μην ξεχνάτε ότι ακούτε πάντα την εκπομπή Μουσικά Ρεζερβάτα με τον Στέλιο Μούστο να επιμελείται και να σας παρουσιάζει σήμερα ένα αφιέρωμα στα έργα μουσικής δωματίου του Κλοντ Ντεμπισί 1862-1918. Ας περάσουμε όμως τώρα στις εξίσου συναρπαστικές και αριστουργηματικές τρεις σονάτες του για διάφορα όργανα. Και τις τρεις θα τις απολαύσουμε από μέλη του εξαίρετου συνόλου NAS σε ηχογράφηση του 1989, διατηρώντας έτσι μια ομοιογένεια και μια συνέπεια ως προς το ερμηνευτικό ύφος και ήθος. 4 λοιπόν χρόνια πριν τον θάνατό του, ο Ντεμπισί, με κλονισμένη την υγεία του και σοκαρισμένος από την φρίκη και τις καταστροφές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, νιώθει ότι δεν υπάρχει πλέον κανείς λόγος να συνθέτει. Το 1915 πάντως αποφασίζει να διοχετεύσει δημιουργικά όσες δυνάμεις του απέμειναν και να συνθέσει 6 σονάτες για διαφορετικά όργανα. Αντιπαραθέτει την ομορφιά απέναντι στο χάος και την καταστροφή και καταφέρνει να ολοκληρώσει 3 από αυτές τις σονάτες. Η πρώτη είναι η σονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο, με ζωντανά χρώματα, πότε χιουμοριστικά και ειρωνικά και πότε λυρικά και μελαγχολικά, σε ισπανική ατμόσφαιρα και με τα συναισθήματα να εναλλάσσονται. Παρόλη την μικρή διάρκειά της, ή ίσως και γι' αυτό, η σονάτα θεωρείται σήμερα ένα από τα διαμάντια του σχετικού ρεπερτουρίου. Τα μέρη της, πρόλογος στο ύφος της γαλλικής ουβερτούρας, σερενάτα, αυτοσχεδιαστική και καπριτσιόζικη, και φινάλε με αρώματα της Ιβηρικής Χερσονήσου. Ο βιολοντσελίστας Κρίστοφερ Φον Κάμπεν και ο πιανίστας Ιαν Μπράουν, μέλη του συνόλου NAS, έχουν αμέσως το λόγο.

σε γαλλική τεχνοτροπία που κατάφερε να ολοκληρώσει ο Ντεμπισί, καταβεβλημένος από την αρρώστια του και απογοητευμένος από την φρίκη του πολέμου. Σονάτα που γράφτηκε μεταξύ του Ιουλίου και του Αυγούστου του 1915 και την οποία εμείς σήμερα ακούσαμε από τους Κρίστοφερ Φον Κάμπεν και Ιαν Μπράουν, μέλη του συνόλου ΝΑΣ. Στο ξεκίνημα τώρα, του Οκτωβρίου της ίδιας χρονιάς, ο Ντεμπισί ολοκληρώνει άλλη μια σονάτα για φλάουτο, βιόλα και άρπα αυτή τη φορά. Σονάτα σχεδιασμένη ως μουσικός διάλογος μεταξύ των κυματοειδών ήχων της άρπας, της στοχαστικής φωνής της βιόλας και του πανέμορφου τραγουδιού του φλάουτου. Λιγότερο αρμονικά περιπετειώδης από τις δύο άλλες σονάτες και ασαφής συναισθηματικά. Ο ίδιος ο Ντεμπισί παρατήρησε ότι δεν ξέρει αν το έργο μας σωθεί στο γέλιο ή στα δάκρυα. Ίσως και στα δύο. Να σημειώσουμε τέλος ότι ο συνθέτης είχε αρχικά σκεφτεί το έργο για φλάουτο, όμποε και άρπα, αλλά τελικά αποφάσισε ότι η βιόλα θα τέριαζε καλύτερα. Σωστή απόφαση, αφού για παράδειγμα χωρίς τα παθιασμένα πιτσικάτι της βιόλας το φινάλε θα έχανε τον βασικό χαρακτήρα του. Τα μέρη της σονάτας, ποιμενικό, lento, dolce rubato, interludio, tempo diminuetto και φινάλε, allegro moderato, marisoluto. Ερμηνεύουν η Φίλιπα Ντέιβις στο φλάουτο, Ρότζερ Τσέις στη βιόλα και Μαρίσα Ρόμπλες στην άρπα, μέλη και πάλι του εξαιρετικού συνόλου ΝΑΣ από την ίδια ηχογράφηση του 1989.

η Φιλίπα Ντέιβις στο φλάουτο, Ρότζερ Τσέις στη βιόλα και Μαρίσα Ρόμπλε στην άρπα ερμήνευσαν έξοχα την σονάτα για φλάουτο, βιόλα και άρπα του Κλοντ Ντεμπισί, μία από τις τρεις για διαφορετικά όργανα σε γαλλική τεχνοτροπία που συνέθεσε ο Ντεμπισί λίγο πριν πεθάνει, αντιδρώντας έτσι με τον δικό του τρόπο στον γερμανικό ρομαντισμό και γυρίζοντας ταυτόχρονα πίσω στην καθαρότητα και την οικονομία των μέσων του 17ου και του 18ου αιώνα, εμπνεόμενος από το πνεύμα και την δημιουργική φαντασία των Γάλλων συνθετών εκείνης της εποχής. Η σονάτα για βιολί και πιάνο τώρα, για να ολοκληρώσουμε το σημερινό αφιέρωμά μας στα έργα μουσικής δωματίου του Ντεμπισί, γράφτηκε τον χειμώνα και την άνοιξη των ετών 1916-1917, η τελευταία σύνθεση του Ντεμπισί. Έργο πλούσιας έμπνευσης, εξωστρεφές και σφριγγυλό όλος παραδόξως, έργο γεμάτο δύναμη που καταφέρνει να ενώσει στοιχεία της καθιερωμένης παράδοσης με μια από καρδιά συμπάθεια για τον τσιγκάνικο τρόπο παίξηματος του βιολιού. Και σε αυτήν, όπως και στις υπόλοιπες λίγες τελευταίες συνθέσεις του, ο Ντεμπισί ξεφεύγει από αυτό το είδος εικονογραφικής αισθαντικής μουσικής των τελευταίων 15-20 ετών της καριέρας του. Για την ακρίβεια, η σονάτα για βιολί και πιάνο μας δίνει μια αμυδρή έστω εικόνα αυτών των καθαρά αφηρημένων abstract μουσικών θαυμάτων που μάλλον θα έγραφε ο συνθέτης αν δεν είχε λυγίσει από τον καρκίνο σε ηλικία 56 ετών. Τα μέρη της σονάτας: Allegro vivo, με θαυμαστή σονοριτέ, Interludio, εθέριο και εξωτικό, και Finale, στο ύφος του πρώτου μέρους. Ερμηνεύουν η Marcia Crayford στο βιολί και Ian Brown στο πιάνο, μέλη και πάλι του συνόλου NAS.

Η Μάρσια Κρέιφορντ και η Αν Μπράουν μας έδωσαν με συναρπαστικό τρόπο την σονάτα για βιολί και πιάνο του Κλοντ Ντεμπίσι, μία από τις τρεις σονάτες από τις έξι που είχε στο μυαλό του, τις οποίες κατάφερε να ολοκληρώσει ο συνθέτης εκεί προς το τέλος της ζωής του, ταλαιπωρημένος από την αρρώστια του και απογοητευμένος από τις καταστροφές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Σονάτα για βιολί και πιάνο, το τελευταίο έργο στο σημερινό αναλυτικό και απολαυστικό, θέλουμε να πιστεύουμε, αφιέρωμά μας στα έργα μουσικής δωματίου του Κλοντ Ντεμπίσι, αλλά και ταυτόχρονα το τελευταίο έργο του. Με αυτό έκανε και την τελευταία του δημόσια εμφάνιση, παίζοντας το μέρος του πιάνου δίπλα στον βιολονίστα Γκαστόν Πουλέ, στην πρώτη παρουσίαση του έργου στην Σαλγκάβο στις 5 Μαΐου του 1917, έναν περίπου χρόνο πριν τον θάνατό του στις 25 Μαρτίου του 1918 στο Παρίσι. Ως μουσικό επιδόλπιο τώρα εμείς θα σας προτείνουμε μια σειρά από μεταγραφές μουσικής δωματίου ενός δημοφιλέστατου λιλιπούτιου έργου του Ντεμπίσι. Του 8ου από τα 12 εν συνόλο πιανιστικά πρελούδια του πρώτου τόμου που φέρει τον τίτλο «Το κορίτσι με τα λιναρένια μαλλιά». Μετά την αυθεντική εκδοχή από το πιάνο του Κριστιάν Τσίμερμαν, θα ακολουθήσουν με τη σειρά οι Λεωνίδας Καβάκος και Πέτερ Νάγκη, βιολί πιάνο, Γιάννο Στάρκερ και Τζέραλντ Μουρ, βιολοντσέλο πιάνο, και Ζαν-Πιέρ Ραμπάλ και Φουτάμπα, Ινούε, φλάουτο πιάνο.

το κορίτσι με τα λιναρένια μαλλιά. Αυτό ήταν το δημοφιλέστατο 8ο πρελούδιο του πιανιστικού πρώτου τόμου του Claude Debussy, πρώτα στην αυθεντική εκδοχή με τον Christian Zimmermann και κατόπιν σε εκδοχή για βιολί πιάνο, Λεωνίδας Καβάκος, Πέτερ Νάγκη, βιολοντσέλο και πιάνο, Γιάννο Στάρκερ και Gerald Moore και φλάουτο και πιάνο, Jean-Pierre Rabal, Φουτούμπα Ινούε. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Ο Στέλιος Μούστος που επιμελήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή «Μουσικά Ρεζερβάτα» για το τρίτο πρόγραμμα και ο Τάσος Μπακασιέτας που είχε την τεχνική επιμέλεια, σας εύχονται ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της μέρας σας.

0: Αφιέρωμα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, 30 χρόνια από τον θάνατό της. Την Κυριακή, στις 8.30 το βράδυ, το νηφικό κρεβάτι του Γιάν Ντε Χάρτοκ και από τη σειρά «Μιλώντας με μορφές του αιώνα» του Αλέκου Λιδωρίκη, Μέρλιν Μονρό.
1: Μα φαίνεται πως δεν υπάρχει ευτυχία. Όχι, όχι, δεν υπάρχει ευτυχία. Τουλάχιστον όπως τη θέλουμε.
0: Δύο ηχογραφήσεις με την αξέχαστη ηθοποιό στην εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής» στο Τρίτο από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
2: Ακόμα κι αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: ακούτε το μουσικό ρολόι του 20ου αιώνα με τον Δαβίδ Ναχμία. Πλημμύρα από τα τραγουδισμένα συναισθήματα, χαρές και καημούς ξένων, που οι στιχουργοί, μεταφραστές εκείνο τον καιρό, με προεξάρχοντα τον Πολ Μενεστρέλ, γκρέμισαν για καλά αυτούς τους διαχωριστικούς φράχτες και μας έβαλαν να τραγουδάμε συγκινημένοι τα σεκλέτια των Γάλλων, των Γερμανών, των Ιταλών, παγκοσμιοποιώντας οικολογικά τα συναισθήματα πολύ πριν το διαδίκτυο. Σε αυτό το Σεργιάννη έχω κοντά μου τον ερευνητή κύριο Ανδρέα Μοντέζ με τα ευρήματά του. Κάποια στιγμή, ξεφυλίζοντας τις παρτιτούρες της Σοφίας Βέμπο, διαπίστωσα ότι ένα τραγούδι του Κώστα Γιαννίδη, το «Λες και δεν είναι αλήθεια», είχε γαλλικούς στίχους. Έχετε κάτι υπόψη σας γι' αυτό?
1: Ναι, πράγματι. Η παρτιτούρα, εκτός από τους ελληνικούς στίχους, αναγράφονται και γαλλικοί και οι γαλλικοί στίχοι. Τραγουδήθηκε αυτό το τραγούδι στην επιθεώρηση «Ζήτω ο Ρωμιός», τον Τραϊφόρο Απίτη στην Αλεξάνδρεια, αλλά και στην Ελλάδα, το 44 στην Αλεξάνδρεια και το 46 στο Θέατρο Κεντρικών στην Αθήνα. Αυτό είναι το δεύτερο τραγούδι της Βέμπο που μεταφράζεται σε ξένη γλώσσα.

Υπάρχει ακόμα ένα τραγούδι. Το «Θα φύγω». Το 1947, και ενώ η Σοφία βρίσκεται στην Αμερική και θριαμβεύει με τις συναυλίες που δίνει, ερμηνεύει ένα τραγούδι του Χρήστου Χερόπουλου που της έγραψε ειδικά για τη φωνή της «Θα φύγω». Η Βέμπο το ηχογραφεί και κυκλοφορεί και παρτιτούρα και μεταφράστηκε και στα γαλλικά. Εκτός από την ίδια, το ερμήνευσαν και άλλες καλλιτέχνηδες όπως η Δανάη, η Κακιά Μέντρη, η Ροζίτα Σεράνο και η Στέλλα Γκρέκα. Δυστυχώς δεν υπάρχει με τη φωνή της Βέμπο, αλλά με τη φωνή της Στέλλας Γκρέκα.

0: υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο ο κόσμος όλος το γνώρισε και από αυτή την ταινία, το Kill Bill, και λίγοι γνώριζαν ότι ήταν ελληνικής προέλευσης. Είναι η θρυλική Μισιρλού. Η Μισιρλού λοιπόν ξεκινάει από τη Σοφία Βέμπο και συνεχίζει προς τα έξω.
1: Ακριβώς. Η Σοφία, ενώ βρίσκεται ήδη στην Αμερική το 47, εκτός το τραγούδι «Θα φύγω» που ηχογράφησε και που δεν υπάρχει δυστυχώς, συγκεκριμένα το Μάιο του 47 ηχογραφεί στη δική της δισκογραφική εταιρεία που δημιούργησε, τη Liberty, που έφερε τον τίτλο «Βέμπος Record», ένα διαχρονικό κομμάτι, τη Μισιρλού του Νίκου Ρουμπάνη. Ο Νίκος Ρουμπάνης ήταν ιεροψάλτης στην εκκλησία του Αγίου Μινά στη Νέα Υόρκη. Το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε σε παρτιτούρα και μεταφράστηκε σε δύο γλώσσες, στην αγγλική και στη γαλλική, ξεπερνώντας 7.000 αντίτυπα.

Στις 15 Ιουλίου του 1949, το τονίζω αυτό κύριε Ναχμία, ο διάσημος Έλληνας μουσικός Μανώλης Καλομύρης έγραψε ένα φλογερό άρθρο για τη Σοφία Βέμπο στην εφημερίδα Βραδινή, καθώς επίσης και ένα παραδοσιακό σαμνιώτικο τραγούδι που είχε τον τίτλο «Καρλοβασίτικο». Είναι το μοναδικό παραδοσιακό τραγούδι που μεταφράστηκε στην αγγλική γλώσσα. Το δείχνει άλλωστε καθαρά και η παρτιτούρα που κυκλοφόρησε. Δυστυχώς δεν το ηχογράφησε η Βέμπο.

0: Verde Luna.
1: Τον Ιούλιο του 1941, στο Μεξικό, προβλήθηκε η κινηματογραφική ταινία «Sanque e Arena», που στα ελληνικά σημαίνει «Αίμα στην αρένα», με πρωταγωνιστές τη Ρίτα Χέιγουορθ και τον Τάιρον Πάουερ. Σε αυτή την ταινία η Ρίτα Χέιγουορθ ερμήνευσε το εκπληκτικό τραγούδι «Verde Luna», που θα πει «Πράσινο φεγγάρι». Η στίχη ήταν του Πίντζι, ενώ η μουσική του Βιτσέντζε Γκομέζ.

0: στην Ελλάδα ναι. Το τραγούδισε ο Φώτης Πολυμέρης, αν δεν κάνω λάθος, αυτό το τραγούδι.
1: Ακριβώς. Θα σας πω όμως και για τη Βέμπο. Λόγω του πολέμου που επικρατούσε εκείνη την περίοδο, μιλάμε για το 41, στην Ελλάδα, η Βέμπο δεν γνώριζε τίποτα για αυτό το τραγούδι. Το 1947 που βρισκόταν στην Αμερική σε συναυλίες, το άκουσε για πρώτη φορά και ενθουσιάστηκε. Το πέρασε στο πρόγραμμά της και το ερμήνευε μαζί με άλλες αμερικάνικες επιτυχίες εκείνης εποχής. Δυστυχώς, ενώ μπορούσε να το ηχογραφήσει, δεν το ηχογράφησε. Το 1950, ο Πολ Μενεστρέλ έγραψε στα ελληνικά σε ελεύθερη διασκευή τους στίχους, ενώ ο γλυκύτατος Φώτης Πολυμέρης το ερμήνευσε μελωδικά με τη φωνή του σε δίσκο με τον τίτλο «Ασημένιο φεγγάρι».

0: Κύριε Αντρέα Μοντές, σε μια ιδιωτική μας κουβέντα μου είχατε πει κάτι, αν θυμάμαι καλά, για έναν δεκάλογο υποδείξεων προς τους ηθοποιούς, τον οποίον διένυμε η Μαρίκα Κωτοπούλη. Ναι. Θα μου πείτε την ιστορία πίσω από αυτό.
1: Να σας την πω. Στις 11 Μαρτίου του 1946, η Σοφία Βέμπο, επιστρέφοντας στην Ελλάδα από την Αίγυπτο, έδωσε μία μεγάλη συναυλία στο θέατρο Ρεξ, στο μετέπειτα Κωτοπούλη. Η συναυλία αυτή ήταν αφιερωμένη στα θύματα του βασιλικού ναυτικού 40-45 και στους άπορους ηθοποιούς. Το ποσό που συγκεντρώθηκε ήταν 9 εκατομμύρια δραχμές και δόθηκε από τη Βέμπο για αυτούς τους δύο σκοπούς. Λίγες μέρες νωρίτερα της δόθηκε ο τιμητικός τίτλος «Τραγουδίστρια της Νίκης» από τον Αχιλέα Μαμάκη, δημοσιογράφο της εφημερίδας Αθηναϊκά Νέα, ενώ ένα χρόνο νωρίτερα, το 1945, της δόθηκε αυτός ο τίτλος από το ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, το BBC. Και επανέρχομαι. Σε αυτή τη μεγαλειώδη συναυλία παρευρέθηκε μεταξύ των άλλων επισήμων και η Μαρίκα Κωτοπούλη, που έδωσε στη Βέμπο ένα σημαντικό δώρο. Τον δωδεκάλογο του ηθοποιού. Τον είχε συντάξει η μεγάλη και αξεπέραστη Μαρίκα Κωτοπούλη το 1938, που απαιτούσε από τους ηθοποιούς της να τον τηρούν και να τον σέβονται.
0: Τι συμπεριλάμβανε στο δωδεκάλογος?
1: Πρώτον, να σέβεσαι τους συναδέρφους σου αν θέλεις να σε σέβονται και εκείνοι. Δεύτερον, να εκτιμάς το ρόλο σου όσο μικρός και ασήμαντος κι αν είναι. Τρίτον, να είσαι πάντα ευγενής και προσιτός με όλους. Τέταρτο, να αποφεύγεις τις δήθεν δημόσιες σχέσεις που βλάπτουν την προσωπικότητά σου. Πέμπτο, να μην ασχολείσαι με ίντρικες που βλάπτουν το επίπεδό σου σαν καλλιτέχνης. Έκτο, να μην πηγαίνεις αργοπορημένος στο θέατρο και να είσαι πάντα επιμελής. Έβδομο, να μην καβαλήσεις ποτέ το καλάμι λόγω ξαφνικής επιτυχίας. Όγδο, να μην εξτομίσεις ποτέ τη λέξη «κουράστηκα» καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας σου. Ένατον, να μην προβάλλεις το επάγγελμά σου ως μέσον εξυπηρέτησης προσωπικών σου φιλοδοξιών. Και δέκατον, εάν εκτιμηθείς από τους συναδέλφους σου, τότε μόνο θα αναγνωριστείς και από το κοινό.

0: Κύριε Μοντέζ, στην προηγούμενη εκπομπή αφήσαμε μία μικρή εκκρεμότητα. Μου είπατε για την κουκαράτσα, μου είπατε ότι εδώ είχε γίνει μεγάλη επιτυχία και πως επίσης δεν ηχογραφήθηκε γιατί παρενέβη η λογοκρισία εκείνο τον καιρό. Θα μπορούσατε να μου διαβάσετε το στίχο από την κουκαράτσα, πώς είχε γίνει τότε?
1: Μάλιστα. Μέσα στου χορού τη ζάλη, κάποια λόξα πιο μεγάλη που έχει όλους ξετρελάνει, βρήκαν τώρα οι Μεξικάνοι. Έχει κάτι από τη ρούμπα και έχει κάτι από την αρλούμπα και μονάχα αν πάρεις τούμπα είσαι φίνος χορευτής. Η κουκαράτσα, άλλο είδος ταραχής, που το χορεύει κάθε κυράτσα και κάθε σνόπ της εποχής. Η κουκαράτσα, ξεβιδώνει τα κορμιά, είναι μια τρέλα, κολλά σαβδέλα, μα έχει γλύκανο στη μια.

But I didn't do that.

0: Ακούτε το μουσικό ρολόι του 20ου αιώνα με τον Δαβίδη Ναχμία. Τα ξένα τραγούδια της Σοφίας Βέμπο σήμερα, ένα κομμάτι της έρευνας του βιογράφου της Ανδρέα Μοντές, μέρος τρίτο.
1: Το 1935 ο Μιχάλης Γαϊτάνος, ο εκδότης του μουσικού οίκου, της πρότεινε να τραγουδήσει ένα τραγούδι που χαλούσε κόσμο στην Ιταλία και είχε τον τίτλο «Βιολίνο Τσιγκάνο», που θα πει «Τσιγκάνικο βιολί».
0: Αυτό το έχουμε και στις δύο γλώσσες, κύριε Μοντές.
1: Βεβαίως το έχουμε. Η στίχη ήταν του Χερουμπίνη και η μουσική του Αντρέα Μπίξιο. Το ερμήνευσε ο διάσημος καλλιτέχνης Κάρλο Μπούτι και χαλούσε κόσμο με την ερμηνεία του. Βιολίνο Τσιγκάνο. Τσιγκάνικο βιολί.
2: Ο τσιγκάνο dall'aria triste appassionata che fai piangere il tuo violino tra le dita suona ancora come una dolce serenata mentre pallido nel

0: che sogni la dolce terra d'Ungheria, suona ancora con tutta l'anima zigana. Voglio piangere come te di nostalgia nel ricordo di chi il mio cuore abbandonò, come il canto che tu diffondi per la via, con il vento la mia passione dilegua.
1: Carlo Buti, violino tsigano. Ποιος έκανε τη διασκευή στους ελληνικούς στίχους?
2: Ο προσωπικός φίλος του Μιχάλη Γαϊτάνου, ο Εμίλιος Σαβίδης.
1: Και πώς είναι ο τίτλος αυτού του τραγουδιού?
2: Επειδή γνώριζε πολύ καλά την ιταλική γλώσσα, παρέμεινε τσιγκάνικο βιολί, αλλά δεν είναι όμως το όνομα του Πολ Μενεστρέλ. Είναι του Εμίλιου Σαβίδη. Πληρώθηκε φυσικά για να γράψει τους στίχους. Βεβαίως. Όσο για την ερμηνεία Τσιβέμπο, υπήρξε συγκλονιστική, μια και τα τσιγκάνικα τραγούδια ενθουσίαζαν το κοινό και πήγαιναν γκάντι στη φωνή της. Δυστυχώς αυτό το τραγούδι δεν υπάρχει σε δίσκο με τη φωνή της, αλλά με τη φωνή της συναδέλφου της, της Λουντιά.

0: Εδώ λοιπόν ολοκληρώσαμε έναν κύκλο. Τον κύκλο των ξένων τραγουδιών που μας κατέστησε γνωστά στην Ελλάδα η Σοφία Βέμπο. Και μια και σας έχω εδώ, κύριε Μοντέζ, γνώστη και βιογράφο της Σοφίας Βέμπο, μιας και μας μένει λίγος χρόνος, να σας ρωτήσω αν έχετε κάτι άλλο ειδικό, κάτι που δεν υπάρχει να ακούσουμε για τη Σοφία Βέμπο.
1: Πράγματι. Θα ήθελα να ακουστεί για πρώτη φορά, μετά από 75 χρόνια, ένα τραγούδι που ηχογράφησε η Σοφία Βέμπο στην Αμερική και συγκεκριμένα το 1947. Ένα τραγούδι που το ερμήνευσε στη δική της δισκογραφική εταιρεία που είχε ήδη δημιουργήσει εκεί και είχε τον τίτλο Liberty Vebo Record. Mm. Το 1948 στην Ελλάδα το ηχογράφησε ο Νίκος Γούναρης στην Κολούμπια, όπου υπάρχει μέχρι σήμερα. Το τραγούδι αυτό όμως δεν ηχογραφήθηκε στην Ελλάδα από τη φωνή της Βέμπο, παρά μόνο στην Αμερική.
0: Α, μάλιστα. Και εσείς το έχετε αυτό το τραγούδι?
1: Βεβαίως και το έχω στην κατοχή μου.
0: Αλήθεια, πώς περιήλθε αυτό στην κατοχή σας?
1: Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον συλλέκτη Νεκτάριο Αντωνιάδη που μου το παραχώρησε. Το τραγούδι αυτό φέρει τον τίτλο «Ξενιτιά». Η στίχη είναι του Μίμη Τραϊφόρου και η μουσική του Μιχάλη Σουγιούλ.

0: Μιχάλης ο Γιούλ. Μη εξαιρεταίος βεβαίως από την ζωή μας, ειδικά από αυτή την εκπομπή. Έπαιξε και αυτός έναν σημαντικό ρόλο εκείνο τον καιρό.
1: Ναι, επιπρόσθετα έπαιξε σημαντικό ρόλο, γιατί τα περισσότερα τραγούδια που ερμήνευσε η Σοφία Βέμπο, και μιλάω για τα ξενόγλωσσα τραγούδια, συνοδεύονταν από την ορχήστρα του Μιχάλη Σουγιούλ.
2: Καμέναν δεν συλλεύω σε τούτη τη ζωή, το χρήμα δεν γυρεύω, ό,τι θέλω το έχω βρει.

0: Ολοκληρώνοντας λοιπόν το αφιέρωμα μας στα ξένογλωσσα τραγούδια, μας γνώρισε η Σοφία Βέμπο. Ποιο είναι το επόμενο project το οποίο ετοιμάζεται?
1: Τα ξενόγλωσσα τραγούδια του Νίκου Γούναρη. Μεγάλες παγκόσμιες επιτυχίες που τις έφερε στην Ελλάδα.
0: Σαν? Δώστε μου ένα παράδειγμα από το τραγούδι του Γούναρη που μετέφερασε στα ελληνικά.
1: Απόψε με φεγγάρι του Βιτσέντζε Σκότο.

0: Κύριε Ανδρέα Μοντέζ, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Ναχμία, που με καλέσατε.
0: Διαφορετικές γλώσσες παρέχουν διαφορετικές εντάσεις ως προς τη σχέση μας με τη ζωή και βεβαίως αγγίζουν και διαφορετικά συνειδησιακά βάθη. Έτσι, ελοχεύει ο κίνδυνος οι λέξεις να μην είναι πάντα προσιτές στις αισθήσεις μας και ενδεχομένως να χάνουν το βάρος ή το χώρο τους. Ο ευρωπαϊκός πολιτιστικός χώρος, όπως και όλες ανεξαιρέτως οι ξένες προς εμάς κουλτούρες, έφεραν ανέκαθεν πολλά δώρα. Αλλά την ίδια στιγμή υψώνονταν ένας αδιαπέραστος φράχτης. Αυτός της γλώσσας. Άξιοι ευγνωμοσύνης λοιπόν οι μεταφραστές των συναισθημάτων, άνευ των οποίων θα αναγκαζόμασταν να τραγουδάμε «λα-λα-λα» πάνω από τις ωραιότερες συνθέσεις που γνώρισε ο πλανήτης. Από το Δαβίδ Ναχμία, γεια σας.

Φιλές και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα η ένατη εκπομπή μας με δισκογραφικές εργασίες, καθώς και ραδιοφωνικές και ζωντανές ηχογραφήσεις του Γερμανού μαέστρου Wilhelm Furtwängler. Θα ακούσουμε πρώτα τη συμφωνία αριθμός 88 του Joseph Haydn. Είναι η πρώτη συμφωνία που έγραψε ο μεγάλος συνθέτης της κλασικής περίοδου μετά τις 6 συμφωνίες που είναι γνωστές ως συμφωνίες του Παρισιού. Η συμφωνία αριθμός 88 ολοκληρώθηκε το 1787 προκειμένου να παρουσιαστεί στο παλάτι Έστερχάζα του πρίγκιπα Νικολάους Έστερχάζη στο σημερινό Φέρτεντ της Ουγγαρίας. Ο Χάιντεν εργάστηκε στην υπηρεσία των Έστερχάζη επί 3 σχεδόν δεκαετίες. Η ορχήστρα περιλαμβάνει φλάουτο, 2 όμποε, 2 φαγκότα, 2 κόρνα, 2 τομπέτες και χορδά. Ακούμε τα 2 πρώτα μέρη. Αντάτζο αλέγκρο σε σολ μίζωνα και λάργο σε ρε μίζωνα. Στο αργό μέρος, ο Χάιντεν συμπεριλαμβάνει τρομπέτες και τύμπανα, μία ασυνήθιστη πρακτική που στη συμφωνική μουσική του συνθέτη συναντούμε για πρώτη φορά στη συμφωνία αριθμός 60, γραμμένη το 1774. Τη φιλαρμονική του Βερολίνου διευθύνει ο Wilhelm Furtwängler από δισκογραφική εργασία στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 1951.

Ακούσαμε τα δύο πρώτα μέρη της Συμφωνίας Αριθμός 88 του Joseph Haydn. Ακολουθούν τα δύο τελευταία μέρη, μενουέτο με ένδειξη αλεγκρέτο σε σολ μίζωνα και φινάλε με ένδειξη αλεγκρο κον σπίριτο επίσης σε σολ μίζωνα.

Ακούσαμε τη Συμφωνία αριθμός 88 του Joseph Haydn. Τη Φιλαρμονική του Βερολίνου διήθηνε ο Wilhelm Furtwängler από δισκογραφική εργασία στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 1951. Η εκπομπή μας συνεχίζεται με το κοντσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα έργο 129 του Robert Schumann. Γράφτηκε στο Düsseldorf σε διάστημα 2 εβδομάδων από τις 10 μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 1850. Η πρεμιέρα δόθηκε με τα θανάτια στις 23 Απριλίου 1860 στο Oldenburg από την αυλική ορχήστρα της πόλης με σολίστ τον Ludwig Ibet. Τα 3 μέρη που εκτελούνται δίχως διακοπή είναι τα ακόλουφα. Όχι πολύ γρήγορα σε λα ελάσσονα, αργά σε φα μίζωνα και πολύ ζωηρά σε λα ελάσσονα και κατόπιν σε λα μίζωνα. Τον βιολοντσελίστα Τίμπορ Ντε Μάκουλα συνοδεύει η Φιλαρμονική του Βερολίνου υπό τον Wilhelm Furtwängler από ζωντανή ηχογράφηση. Η συναυλία δόθηκε μεταξύ 25 και 28 Οκτωβρίου 1942 κατά τη σκοτεινή περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

ακούσαμε το κονσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα, έργο 129 του Ρόμπερτ Σουμάν. Σολίστη ήταν ο Τίμπορ Ντε Μάκουλα. Τη φιλαρμονική του Βερολίνου διεύθυνε ο Βίλχελμ Φουρτ Βέγκλερ από ζωντανή ηχογράφηση. Η συναυλία δόθηκε μεταξύ 25 και 28 Οκτωβρίου 1942 κατά τη σκοτεινή περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Ούγγρος Τίμπορ Ντε Μάκουλα ήταν εκείνη την εποχή πρώτος βιολοντσελίστας της φιλαρμονικής του Βερολίνου. Η πλούσια δισκογραφία του Φουρτ Βέγκλερ περιλαμβάνει μία ακόμη ερμηνεία του κονσέρτου του Σούμαν με σολίστ τον περίφημο Γάλλο βιολοντσελίστα Πιέρ Φουρνιέ και την ίδια ορχήστρα. Πρόκειται για ζωντανή ηχογράφηση και πάλι κατά τη διάρκεια του πολέμου. Δυστυχώς όμως διασώζεται μόνο το φινάλε που ακούμε ευθύς αμέσως. Η συναυλία δόθηκε μεταξύ 13 και 16 Νοεμβρίου 1943.

ακούσαμε μία έξοχη ερμηνεία του τρίτου και τελευταίου μέρους από το κονσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα έργο 129 του Ρόμπερτ Σουμάν. Τον βιολοντσελίστα Πιέρ Φούρνιε συνόδευσε η Φιλαρμονική του Βερολίνου υπό τον Βίλχελμ Φούρτ Βέγκλερ από ζωντανή ηχογράφηση κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Από αυτή τη συναυλία που δόθηκε μεταξύ 13 και 16 Νοεμβρίου 1943 διασώζεται, όπως είπαμε, μόνο το φινάλε. Με τα πολεμικά, το 1949, κατά τη διάρκεια καλλιτεχνικής περιοδίας του Φούρνιε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αποκαλύφθηκε ότι ο επιφανής Γάλλος βιολοντσελίστας υπήρξε συνεργάτης των Ναζί κατά τη διάρκεια της γαλλικής κατοχής. Ο Φούρνιε έδωσε 82 ρεσιτάλ στον γερμανικό ραδιοφωνικό σταθμό Radio Paris, λαμβάνοντας συνολικά το ποσό των 192.400 γαλλικών φράγκων. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Κείμενα παρουσίαση Θόδωρας Λουστάς. Τεχνική επιμέλεια Αλέξανδρος Κασελάκης.

ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μία εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι, για να το αγαπήσουν. Επιμέλεια, παραγωγή, Γιώργος Νι Φλωράκης. Αγαπητοί μας ακροατές, σας παρουσιάζουμε μία εκπομπή για το ελληνικό τραγούδι. Στις πιο σπάνιες, λεπτέσθητες και υψηλές δημιουργίες του. Δημιουργίες όμως που μένουν για δεκαετίες απόκρυφες, αποκλεισμένες και αποσιωπημένες. Γι' αυτό όμως βέβαια, με γοητεία διπλή. Κυρίες και κύριοι, καλή ακρόαση.

Ξεκινώντας τη σημερινή εκπομπή, ακούσαμε το τραγούδι «Άννα Καρένινα» σε μουσική του Δημήτρη Μαραμή και στίχους του Σωτήρη Τριβιζά με τη φωνή της Κορίνας Λεγάκη. Από ζωντανή ηχογράφηση στη στέγη γραμμάτων και τεχνών στο πλαίσιο των αγώνων δημιουργίας ελληνικού τραγουδιού του Ελληνικού Σχεδίου το 2011. Είμαι ο Γιώργος Νιφλωράκης και απέναντί μου βρίσκεται ο Στέλιος Εφεντάκης στη φροντίδα του ήχου. Είναι η εκπομπή «Ο Θησαυρός της Πίσω Αυλής» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τίποτα δεν μου είναι αρκετό. Μουσική Ιωσήφ Βαλέτ. Ποίηση Έλενα Κυρίτση. Τραγούδι Μάιρα Μιλολιδάκη.

Ακούσαμε «Ένας ποιητής στη θάλασσα». Μουσική Γιάννη Ανδρέου Παπαϊωάννου, σε ποιήση Αλέξη Ζακηθινού. Η σοπράνο Μυρτό Παπαθανασίου και η Κώστας Χάρδας πιάνο, Ήβη Παπαθανασίου βιολοντσέλο, Γραμμένος Χαλκιάς κλαρινέτο και Αλέξης Θεοφυλάκτου βιολί.

ανάμεσα στον απλό και ξεκάθαρο εκτελεστή και στον ερμηνευτή, με την πραγματική σημασία της λέξης, υπάρχει μια καθοριστική διαφορά που ανάγεται περισσότερο στο ηθικό παρά στο αισθητικό πεδίο, αναφέρει ο Ίγκορ Στραβίνσκι στη μουσική ποιητική του. Μια διαφορά καθαρά συνειδησιακή. Θεωρητικά, ζητάει κανείς από τον εκτελεστή να μεταφράσει απλώς σε ήχο ένα μουσικό κείμενο, πράγμα που αυτός μπορεί να το κάνει είτε με ευχαρίστηση είτε με δυσφορία. Από τον ερμηνευτή όμως έχει κανείς το δικαίωμα να αξιώσει πέρα από την αρτιότητα της μετάφρασης αυτής και μια αγάπη και μια ιδιαίτερη μέρημνα, χωρίς αυτό να σημαίνει, το τονίζουμε ανοιχτά και ξεκάθαρα, πως του ζητάμε μια επέμβαση στην ίδια τη σύνθεση. Από τον κύκλο τραγουδιών του Γιώργου Κοντογιώργου «Η Οδύνη του Έρωτα», το τραγούδι που ανοίγει τον κύκλο αυτό των 6 τραγουδιών. «Έρχεται Αύρα», σε ποίηση του Ντίνου Μιχελή. Ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος με τη Λορέντα Ράμου στο πιάνο.

Ακούσαμε «Στο σπίτι της ψυχής», η μουσική του Αθανάσιου Σίμωλου και η ποίηση του Κωνσταντίνου Καβάφη, η ψήφωνος Μαρία Κοστράκη και η Mobile Orchestra υπό τον Θεόδωρο Ορφανίδη. «No More Spring Flowers» για τη συνέχεια, από τον δίσκο «Μούσα Ελληνική», με την Έφη Αγραφιώτη πιάνο και τη σοπράνο Μυρσίνη Μαργαρίτη. Δίσκος με τραγούδια Ελληνίδων και ελληνικής καταγωγής συνθετριών. Συνθέτριες που δημιούργησαν στο χώρο της μουσικής από τα μέσα του 19ου αιώνα έως σήμερα. Το «No More Spring Flowers» είναι μια σύνθεση της ποιήτριας, ζωγράφου, γλύπτριας και μουσικού Κλεονίκης Γεναδίου. Η ποίηση εδώ του Σεβαλιέ Χένρι Κουκ.

Ο Γιώργος Δούσης έχει συνθέσει έργα για συμφωνική ορχήστρα, κονσέρτο για κλαρινέτο και έγχορδα, για τρομπέτα και έγχορδα, κονσέρτο για πιάνο, για βιολοντσέλο, έργα για κουαρτέτο εγχόρδων, έργα μουσικής δωματίου, έργα για σόλο όργανα, έργα για φωνή και μουσικά σύνολα, χοροδιακά έργα, καθώς και όπερες. Ένα έργο του Γιώργου Δούση για σοπράνο και μαρίμπα είναι αυτό που θα ακούσουμε εμείς στη συνέχεια. Η ποίηση του Edgar Allan Poe. Πρόκειται για το πασίγνωστο Annabel Lee του 1849 με τον Κωνσταντίνο Μποτίνη Μαρίμπα και τη σοπράνο Μαρίνα Ρετσκάλοβα.

0: life is my bride. My life is my bride.
1: It's a serpent.

ένας φασματικός χώρος, ένα είδος απέραντου κρυστάλλινου νεκροτομείου, είναι ο χώρος της ποιητικής συλλογής «Ανατομία εγκλήματος» του Γεωργή Κότσιρα. Ο σύγχρονος άνθρωπος παρουσιάζεται φωνιάς και θύμα του εαυτού του και μαζί δίμιός του. Πρόσωπο εφιαλτικά τραγικό, όπως θα ήταν ένας σκοτωμένος που όμως θα ζούσε φασματικά μόνο και μόνο για να περιτρέχει έναν απέραντο χώρο τύψεων, φόβων και ερωτηματικών και σε αμέτρητους κρυστάλλινους καθρέφτες να βλέπει το πρόσωπό του στη διαδική τραγική του υπόσταση, του φωνιά και του σκοτωμένου. Ο καθρέφτης στον οποίο αντανακλώνται τα πάντα. Το γυαλί της τηλεόρασης που κι αυτό τοποθετείται από τον ποιητή ανάμεσα στους άλλους καθρέφτες της συνείδησης για να μας υποβάλει το συναίσθημα της συνενοχής και της ευθύνης. Όλοι μιλούν για ένα έγκλημα, αλλά κανείς δεν γνωρίζει τον δολοφόνο. Και κανείς δεν θέλει να δει στο βάθος του καθρέφτη, γιατί μπορεί εκεί να αναγνωρίσει το πρόσωπό του. Στο βάθος του καθρέφτη. Η μουσική του Γιάννη Ανδρέου Παπαϊωάννου. Η ποίηση από την Ανατομία εγκλήματος του Γεωργή Κότσιρα. Γιάννης Ανισέγκος, φλάουτο. Κώστας Χάρδας, πιάνο. Μυρτό Παπαθανασίου, τραγούδι.

ο Νεκτάριος Καραντζής, μελοποιεί αποσπάσματα από την Οδύσσεια του Ομήρου. Ο δίσκος που κυκλοφορεί το 2011 περιέχει 3 ορχιστρικά και 8 τραγούδια που ερμηνεύει η Σαβίνα Γιαννάτου. Πρόκειται για έργο παραγγελία από τη Δημοτική Κοινοφελή Επιχείρηση Ιθάκης. Τα κείμενα της Οδύσσειας επέλεξαν ο Μιχάλης Μπουρμπούλης και ο Άρης Δρουκόπουλος. Άνδρα μη ένεπε με τη Σαβίνα Γιαννάτου.

νεκτάρ Οδυσσεύς, η έμενος και καπνών από θρόσκοντα νοήσε εις γέης, θα νέην ημίρεται. Ουδέν εις ύπερ εντρέπεται φίλον ήτορ Ολύμπιε. Ουνίτο Οδυσσεύς αργίων παρανυψή χαρίζεται ο ιερά ρέζων τρίοι ενευρίοι. Τι νύει τόσον Οδύσσαο, Ζεύ.

Από τις γειτονιές του Φεγγαριού ακούσαμε τη Φλωρίντα Αντωνάκη να ερμηνεύει «Με την Ελλάδα Καραβοκύρη» τον Χατζηδάκη και Γκάτσου. Τραγούδι που στην πρώτη εκτέλεση ανήκει φυσικά στον κύκλο Μυθολογία με ερμηνευτή τον Γιώργο Ρωμανό. Το τελευταίο τραγούδι της σημερινής εκπομπής είναι από έναν δίσκο που έχει τίτλο «Όμορφη και ιτημένη». Ο δίσκος αυτός κυκλοφόρησε το 2010 σε μουσική και στίχους του Αλέξανδρου Εμμανουηλίδη. Στην ερημιά του ήχου ερμηνεύει η Μαρία Παπαγεωργίου.

και με το τραγούδι στην ερημιά του ήχου σε μουσική και στίχους του Αλέξανδρου Εμμανουηλίδη με τη Μαρία Παπαγεωργίου, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Από τον Γιώργο Νιφλωράκη στο μικρόφωνο και τον Στέλιο Εφεντάκη στη ρύθμιση του ήχου, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Ήταν ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μια εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Για να το αγαπήσουν.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Ακόμα κι αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

κουφάρια Εβραίων σπαρμένα γύρω μου σαπίζουν στο χωνευτήρι του ιερού αγρού τους. Εδώ βρίσκεται το μνήμα του λαού της. Μαύρη πέτρα. Σιωπή δίχως ελπίδα. Ο Σπυριάρης ο Μάισελ με φέρε εδώ. Στέκεται πέρα από εκείνα τα δέντρα με καλυμμένο κεφάλι εμπρός στον τάφο της αυτόχειρος συζύγου του, απορώντας πως η γυναίκα που κοιμόταν στο κρεβάτι του είχε τέτοια κατάληξη. Μνήμα του λαού της και δικό της. Μαύρη πέτρα, σιωπή δίχως ελπίδα. Και όλα πανέτοιμα. Μην πεθάνεις.

Το 1904, ο άσημος τότε Ιρλανδός James Joyce δραπετεύει με τη σύντροφό του Νόρα Μπάρνακλ από την οικογένειά του και την καταπιεστική κοινωνία του καθολικού Δουβλίνου για την υπηρετική Ευρώπη. Έπειτα από μια σύντομη παραμονή στη Ζηρίχη, καταλήγει στην πολυεθνή Τεργέστη. Θα ζήσει στην Τεργέστη βιοποριζόμενος ως καθηγητής αγγλικών έως τον Ιούλιο του 1920. Ο James Joyce του Οδυσσέα, των Εξόριστων, των Δουβλινέζων, των Νεκρών, του Πορτρέτου του Καλλιτέχνη σε νεαρή ηλικία, των Γραμμάτων στην ώρα, της Αγρύπνιας των Φίνεγκαν, της Μουσικής Δωματίου, γράφει την ιστορία του Τζάκομο Τζόις, περσόνα του ίδιου του συγγραφέα, γράφει για τον κρυφό έρωτα ενός καθηγητή αγγλικών για μία μαθήτριά του, λίγο πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μια ιστορία έρωτα και περιπλάνησης. Η Τεργέστη είναι το σκηνικό, η αφηγούμενη πόλη. Τριέστη, Λαμπέλα, Πολβεριέρα, η ωραία μας πυρητίδα αποθήκη, όπως τη χαρακτηρίζει ο φουτουριστής Μαρινέτη το 1909 και όπως της αποδίδει τα εύσημα ο μεταφραστής Άρης Μαρακόπουλος, καθώς ισχυρίζεται ότι η Τεργέστη υπήρξε η πυρητίδα αποθήκη του Τζόις, αυτή που του επέτρεψε να τεινάξει στον αέρα την παραδοσιακή γραφή. Εκεί ολοκλήρωσε τους Δουβλινέζους, το πορτρέτο του καλλιτέχνη και έγραψε το θεατρικό Εξόριστη. Εκεί συνέλαβε τη δομή και συνέθεσε ορισμένα κεφάλαια του ξακουστού Οδυσσέα του, του κορυφαίου μυθιστορήματος του μοντερνισμού, του βιβλίου στο οποίο όλοι χρωστάμε και από το οποίο κανείς μας δεν μπορεί να ξεφύγει.

Η ανεξιθρησκεία και η ελευθεριότητα μιας πόλης όπως η Τεργέστη με Αλβανούς, Τούρκους, ψαράδες με σκουλαρίκι από τις Βενετσιάνικες λιμνοθάλασσες, θεόρατους μαυροβούνιους, Έλληνες με βράκες και καπέλα αλαμπάιρων που κουβέντιαζαν, καυγάδιζαν και τραγουδούσαν σε διάφορες γλώσσες, λειτουργεί ως ανεξάντλητη πηγή για την έμπνευσή του James Joyce και στεγάζει τη σκοτεινή ιστορία του Giacomo Joyce ή του Ιακώβου Ζώη.

Ένα υβρίδιο από ποίηση, πεζογραφία, αυτοβιογραφία, ημερολόγιο, σχεδίασμα είναι το Giacomo Joyce. Η ομορφιά και η νιώτη και ο θαυμασμός και η ανυμπόρια μπροστά σε αυτά. Η Τριεστίνα κοπέλα παρομοιάζεται πότε γοητευτική, σαν να σημαίνει αγοργόνα ή σιρήνα, πότε αδάμαστη σαν να χαλίνω το πουλάρι, ενώ κατά περίπτωση ατενίζει τον κόσμο και τον ήρωα άλλοτε με το τρωτό βλέμμα της θλιμμένης αντιλόπης και άλλοτε με το ψυχρό επιθετικό του όφη βασιλίσκου.

0: Νάτι πάλι στο κάθισμά της δίπλα στο παράθυρο. Χαρούμενες λέξεις στο στόμα της, χαρούμενο γέλιο. Πουλί που τη τυβίζει μετά τη θύελα. Χαρούμενο που η ανόητη ζωούλα του φτερούγησε μακριά από τα αρπακτικά δάχτυλα ενός επιβλητικού και ζωοδότη κυρίου. Τη τυβίζει χαρούμενα. Τη τυβίζει και τερετίζει χαρούμενα.
1: Τεργέστη, Ιούνις 2018. Παλιέ μου φίλε Γιάκωπο, εδώ, στην Τεργέστη, από εκείνα τα μεγαλεία της κάποτε αυτοκρατορίας των Αψβούργων έχουν μείνει, όπως πάντα, τα δοξαστικά αγάλματα και τα επιδεικτικά μέγαρα. Αυτά τα μέγαρα των πλούσιων εμπόρων, των πλειοκτητών και των τραπεζιτών που, είμαι σίγουρος, όταν πρωτόφτασες εδώ με την αγαπημένη σου Νόρα, χωρίς δεκάρα στην τσέπη, θα σε τρόμαξαν με τον επιδεικτικό τους όγκο και την εκλεκτική τους μπαρόκ αρχιτεκτονική. Όλα τα άλλα έχουν αλλάξει. Θέλω να πω οι άνθρωποι. Μήπως και στο Δουβλίνο μας, το Dear Dirty Dublin, που πάντα ως εξόριστος νοσταλγούσες, τι θα ρεις, δεν έχουν αλλάξει τα πάντα. Για την ακρίβεια εκεί, σήμερα, δεν έχει μείνει τίποτε όρθιο. Gentrification, αυτή είναι η λέξη της μόδας. Παντού σε όλο τον κόσμο. Κατεδαφίζουν τις φτωχές γειτονιές και τις κάνουν μοδάτες. Για να μένουν οι τραπεζίτες πάντα. Οι δικηγόροι πάντα. Οι γιατροί σαν τον άσπονδο φίλο σου τον Γκόγκαρτη πάντα.

κόσμος μας, φίλε μου, δεν είναι ο καλύτερος δυνατός κόσμος. Δεν είναι ο κόσμος που ο Στίβεν Ντένταλους ονειρευόταν στο πορτρέτο όταν συζητούσε με τον Κράνλι. Δεν είναι εκείνος ο ελευθεριακός κόσμος που φαντασίωνε ο Λίοπολ Μπλουμ στο Γιουλίσες. Δεν είναι ο ελεύθερος κόσμος που φανταζόμασταν όλοι πριν τον πρώτο παγκόσμιο ή και στο δεύτερο παγκόσμιο, τότε που αποφάσισες να μας αφήσεις οριστικά. Εμείς που γράφουμε, παλιέ μου φίλε, είμαστε πια ένα τίποτε. Ένα τίποτε. Αν νομίζεις ότι άλλαξε κάτι από τότε που πάλευες με νύχια και δόντια να εκδώσεις τους Δουβλινέζους, αν νομίζεις ότι μετά από ένα αιώνα άλλαξε η θέση του γραφιά σε αυτή τη γη, είσαι γελασμένος. Ξέρεις ποιοι γραφιάδες καταφέρουν και ζουν από τη δουλειά τους σήμερα? Κάτι ανέραστες κυρίες που γράφουν για ανέραστες κυρίες, 30 φορές χειρότερα από τον Πολ Ντε Κοκ. Κάτι σκανδιναβοί με αίμα ψαριού που σκοτώνουν για πλάκα ό,τι αξίζει στη ζωή. Και κάτι νερόβραστοι Λατίνοι που δίνουν μεταφυσικές συμβουλές στις φρόνιμες νοικοκυρούλες που φαντασιώνουν ότι δεν είναι. Ο νεκρός σου παράδειγμα, δεν ξέρω αν θα συγκινούσε κανένα εκδότη σήμερα. Οι αστίτοι που Γκάμπριελ Κονρόι έχουν δώσει τη θέση τους σε άσπλαχνους ανθρώπους που έχουν ως μότο το «εύκολα, γρήγορα, φτηνά». Καταλαβαίνεις, Γιάκωπο, τι διάολο όνειρα να κάνεις άμα πιστεύεις το εύκολα, γρήγορα, φτηνά? Δεν συναντάς σήμερα νέους γραφιάδες όπως ήσουν εσύ τότε που ξεκινούσες, τότε που άφησες το Δουβλίνο για την Τεργέστη, μήπως και αποδιώξεις από πάνω σου, όπως μας διηγιώσουν ξανά και ξανά στην παρέα, τα θλιβερά δίχτυα της οικογένειας, της εκκλησίας και της πατρίδας. Σήμερα οι γραφιάδες δεν διακινδυνεύουν όπως εσύ. Δεν διαβάζουν όπως εσύ. Δεν παθιάζονται όπως εσύ. Όταν γράφουν δεν σκίζουν τα σωθικά τους όπως εσύ. Πώς να γράψεις έτσι? Πώς να γράψεις κάτι, θέλω να πω, που να μπορεί να σε κρατάει όρθιο ακόμα και όταν πεινάς, όπως τότε στην Τεργέστη? Κάτι που να κάνει την καρδιά σου να χτυπάει τρελά, όπως έκανε η δική σου όταν συνάντησε την ώρα στο Δουβλίνο εκείνη τη σημαδιακή μέρα, τον Ιούνιο του 1904. Όταν προτόδε την Αμέλεια Πόπερ και τα άλλα πλουσιοκόριτσα της Παντριάς στα μαθήματα αγγλικών στην Τεργέστη, ή τη Μάρθα Φλάισε στη Ζυρίχη. Πώς να γράψεις επομένως πιστικά για μια Μόλι Μπλουμ, αν πρώτα δεν πονέσεις για μια Νόρα, αν δεν ποθήσεις μια νεαρή Αμέλεια, αν δεν ονειρευτείς τα μάτια μιας Μάρθας που τυχαία διασταυρώθηκαν με τα δικά σου στο δρόμο? Τέλος πάντων, θα μπορούσα, για να μην στενοχωρούμε τις καρδιές μας περισσότερο, να μείνω στην κοινοτοπία κατά τα άλλα καλά. Σε αυτόν τον φρικτό, αρπακτικό, βάρβαρο κόσμο που ζούμε, αν μας σώζει κάτι, το ξέρεις καλά, Γιάκωπο, είναι η στοϊκή στάση του κυρίου Μπλουμ. Όσοι έχουμε σαν Ευαγγέλιο το Γιουλίσες, στις δύσκολες στιγμές μας, διαβάζουμε εκείνη την αριστουργηματική περικοπή από το κεφάλαιο Ιθάκη, όπου ο ήρωάς μας, στο τέλος της ημερήσιας κοπιώδους περιπλάνησής του στο πέλαγος του Δουβλίνου, αναλογίζεται το μικρό του βίο και ομολογεί: «Από την ανυπαρξία στην ύπαρξη επισκέφθηκε πολλούς και έγινε δεκτός ως ένας. Ως ύπαρξη με ύπαρξη ήταν με οποιονδήποτε, καθώς οποιοσδήποτε με οποιονδήποτε. Όταν θα αποχωρούσε από την ύπαρξη στη μη ύπαρξη, θα γινόταν από όλους αντιληπτός ως τίποτε». Για να καταλήξει στη συνέχεια με το μεγαλειώδες της ανθρώπινης αντοχής. Δεν είχε διακινδυνεύσει. Δεν περίμενε τίποτα. Δεν είχε απογοητευτεί. Ήταν ικανοποιημένος. Εδώ βρισκόμαστε, dearest friend. Εδώ βρισκόμαστε πάντα. Ξεκινάμε με όσα περιθώρια στοικότητας διαθέτουμε, πάλι από την αρχή. Και από την αρχή σημαίνει αυτό που εσύ πρώτος μας δίδαξες: ξαναγράφουμε τον κόσμο από την αρχή. Ναι, αγαπημένε Γιάκωπο Ζώη, ανέκαθεν μου άρεσε να σε αποκαλώ με το τριεστίνικο αλλά τόσο ελληνικό όνομά σου. Το έχουμε πάρει το μάθημά μας. In the beginning was the word.
In the end, the world without end. Ναι, λοιπόν, η λέξη είναι όλος ο κόσμος. Ο ατέλειωτος και ατελείωτος κόσμος μας. Και εμείς δεν θα σταματήσουμε ποτέ να τον ξανά γράφουμε. Έτσι και μόνον έτσι αυτό το μικρό μήνυμα αποκτά σάρκα και οστά και φτάνει στον παραλήπτη του. Έτσι και μόνον έτσι η πλούσια ζωή νικάει το φτωχό θάνατο. Πολύτιμε δάσκαλε. Ιστερόγραφο. Η φωτογραφία που εσωκλείω προορίζεται για το καινούργιο εξώφυλλο του Giacomo Joyce. Φαντάζομαι να σου αρέσει. Είναι από το δρόμο Σαν Μικέλε και το κορίτσι στην άκρη μου θυμίζει τη σκοτεινή ομορφιά της ηρωίδας σου. Δικό σου πάντα, Αλφαμή. Silently she's combing her long hair. Silently and graciously, with many a pretty air. The sun is in the willow leaves and on the dappled grass. And still she's combing her long hair before the looking glass.

ανασηκώνει τα μπράτσα της πασχίζοντας να θηλυκώσει στον αφιένα του λαιμού της μια τουαλέτα από μαύρο τούλι. Δεν το καταφέρνει. Όχι. Δεν το καταφέρνει. Οπισθοχωρεί προς τα μένα. Αμίλητη. Σηκώνω τα χέρια μου να τη βοηθήσω. Τα μπράτσα της πέφτουν. Πιάνω τις αράχνινες άκρες της τουαλέτας της και όπως τις μαζεύω να τις θηλυκώσω, διακρίνω μέσα από το άνοιγμα στο μαύρο τούλι το λιγερό της σώμα θυκιασμένο σε ένα πορτοκαλί μεσοφόρι. Ξεγλιστράει από τις τυράντες που το αγκιστρώνουν στους ώμους της και πέφτει αργά. Ένα λιγερό λίο γυμνό κορμί που στραφταλίζει στις αποχρώσεις του ασημιού. Γλιστράει αργά πάνω στους λεπτόσχημους χλουτούς από λίο στελπνό ασήμι και πάνω στο αυλάκι τους. Μια θαμπή ασημένια σκιά, δάκτυλα, ψυχρά και ψύχρεμα και ευκίνητα. Άγγιγμα. Ένα άγγιγμα.

Παρότι το 16 χειρόγραφων σελίδων αποσπασματικό κείμενο δεν εκδόθηκε ποτέ από τον Τζόις, οι μελετητές του υπογραμμίζουν τη σημασία του ως μήτρας για τα επόμενα έργα του και κυρίως για τον Οδυσσέα. Μήτρα από την οποία ο Τζόις άντλησε επανειλημμένος υλικό. Η μεταθανάτια έκδοση του έργου του Ιρλανδού συγγραφέα επανακυκλοφορεί στα ελληνικά. Τη μετάφραση, τον πρόλογο, την εισαγωγή, τα ερμηνευτικά σχόλια και το υστερόγραφο έχει γράψει ο Άρης Μαραγκόπουλος, ο οποίος έχει ήδη εκδώσει έναν οδηγό ανάγνωσης του Οδυσσέα. Μας παραθέτει λοιπόν το γραμματολογικό πλαίσιο του έργου, πραγματολογικά στοιχεία της παραμονής του Τζόις στην Τεργέστη, επεξηγεί η σημεία του κειμένου βάση της τρέχουσας βιβλιογραφίας και αποτυπώνει τα κανάλια επικοινωνίας του Τζάκομο Τζόις με το υπόλοιπο έργο του Τζόις, κυρίως με τον Οδυσσέα. Εργασία εμφανώς επηρεασμένη από γοητεία και αφοσίωση μεγάλη. Ο μεταφραστής και συγγραφέας Άρης Μαραγκόπουλος έχει δηλώσει ότι εκείνο που τον γοητεύει στον James Joyce είναι η ελευθεριότητα, ο ερωτισμός του και ότι έσπασε τους λογοτεχνικούς κανόνες. Το κείμενο σχετίζεται τόσο με τον ίδιο τον Joyce Τζάκομο, όσο και με την κυρία ή τις κυρίες που τον ενέπνευσαν, κατά τον τρόπο της ερωτικής ποίησης.

Η εικόνα της είχε χωθεί στην ψυχή του για πάντα και καμιά λέξη δεν είχε διαρρήξει την ιερή σιωπή της έκστασής του. Τα μάτια της τον είχαν προσκαλέσει και η ψυχή του είχε αναπηδήσει στο κάλεσμα. Να ζήσει, να πλανηθεί, να εκπέσει, να θριαμβεύσει, να ξαναπλάσει ζωή μέσα από τη ζωή. Ένας άγριος άγγελος του είχε παρουσιαστεί. Ο άγγελος της θνητής νιώτης και ομορφιάς. Ένας απεσταλμένος από τους χαριτωμένους αυλόγυρους της ζωής για να του ανοίξει σε μια στιγμή έκστασης διάπλατες εμπρός του τις πύλες προς όλους τους δρόμους της πλάνης και της δόξας. Εμπρός και μπρος και μπρος και μπρος. James Joyce, πορτρέτο του καλλιτέχνη ως νέου. Ο Άρης Μαραγκόπουλος διάβασε την Κάρποσταλ που έγραψε στον Ιρλανδό συγγραφέα James Joyce. Του αφιέρωσε μουσική. Ένια, Marble Halls. Ralph Ritchey, πιάνο και Kevin McTemon, φωνή, Love's Old Sweet Song. Brian Byrne, Silently και Why Have You Left Me Alone. Zwelling, Mein Junkes Leben. Van Morrison, Too Long in Exile. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο James Joyce, Giacomo Joyce, εισαγωγή απόδοση ερμηνευτικά σχόλια Άρης Μαραγκόπουλος, εκδόσεις Τόπος, Αθήνα, 2018. Επιμέλεια, παραγωγή, παρουσίαση, Αφροδίτη Κόσμα. Ηχητική επεξεργασία, Αλεξάνδρος Κασελάκης. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Ανδρέα Πολυζωγόπουλου. Κάρτ Ποστάλ. Ένας μεταφραστής εξομολογήθηκε για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 2018.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Αφιέρωμα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, 30 χρόνια από τον θάνατό της. Την Κυριακή, στις 8.30 το βράδυ, το νηφικό κρεβάτι του Γιάν Ντε Χάρτοκ και από τη σειρά «Μιλώντας με μορφές του αιώνα» του Αλέκου Λιδωρίκη, Μέρλιν Μονρό.
2: Μα φαίνεται πως δεν υπάρχει ευτυχία. Όχι, όχι, δεν υπάρχει ευτυχία. Τουλάχιστον όπως τη θέλουμε.
1: Δύο ηχογραφήσεις με την αξέχαστη ηθοποιό στην εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής» στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

0: τετρίτο.
1: Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική. Joseph Haydn, συμφωνία αριθμός 102 σε σύφε σημίζωνα. Ορχήστρα δωματίου της Στουτγάρδης, διευθυνεί ο Ντένις Ράσελ Ντέιβις.

0: Joseph Haydn, συμφωνία αριθμός 102 σε σύφεση μείζωνα. Ορχήστρα δωματίου της Στουτγάρδης, διευθυνεί ο Ντένις Ράσελ Ντέιβις. Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Ο ακαδημαϊκός Χρήστος Ζερεφός στα Ευγενή Μέταλλα. Μιλά για το κλίμα και το μέλλον του πλανήτη. Για την ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές. Για τη φιλοσοφία, τη μουσική και τη βαθύτερη σχέση του ανθρώπου με τον κόσμο που τον περιβάλλει. Για όσα μπορεί να μετρήσει η επιστήμη, αλλά και για εκείνα που καμία μέτρηση δεν μπορεί να χωρέσει. Ευγενή Μέταλλα, για κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. Με την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. 5η, 1η Οκτωβρίου, στις 18:00 το απόγευμα, στο τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλη.
2: Hello.

0: Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει.
1: Λένε πως οι επιστροφές είναι δύσκολες. Εγώ επιμένω πως είναι ανακουφιστικές. Πως όσο και να μας αναστατώνουν, τελικά είναι αυτό που θα θέλαμε όλοι να μας συμβεί και να μας γυρίσει εκεί, στην πιο αληθινή και υπέροχη αγάπη. Και αυτή τη φορά θα τα κάνουμε, λέει, όλα σωστά και θα μείνουμε εκεί για πάντα. Και θα κάνουμε αυτό το απίθανο για πάντα να γίνει πιθανό. Όχι μόνο, θα το κάνουμε να γίνει εφικτό. Σ' αγαπώ, αγαπημένο μου ραδιοφωνικό παιχνίδι, που με κάνεις να αντέχω, να ξαναβρίσκω ό,τι έχασα και κυρίως να βρίσκω το επόμενο.

θα κάνεις όλη την υπόλοιπη ζωή σου? Θα ανακαλείς χαμένα όσο κι αν εσύ πιστεύεις πως δεν χάθηκαν? Θύμωσε. Μαζί κι εγώ. Πάντα τρελαινόμουν με όσους νομίζουν πως μπορεί να ακυρώσουν όσα αγάπησαν και να τα σβήσουν. Ας το δοκιμάσουν λοιπόν, για να μάθουν αν γίνεται και πώς. Ένα τραγούδι που θα έπρεπε να μου σπάει τα νεύρα, σαν πλήση εγκεφάλου, παντού. Από το σούπερ μάρκετ έως το γυμναστήριο. Μια μπαλάντα. 10 χρόνια πριν θα το απέρριπταν ως καταθλιπτικά μελωδικό, δίχως beat. Κι όμως έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία της χρονιάς κόντρα στους καταδυναστευτικούς νόμους της διαρκούς καταναλωτικής χαράς. Γιατί, ίσως γιατί ξεκινάει με ένα «Ναι, είμαι εδώ, είμαι εγώ».

Ναι, είσαι εδώ και είσαι εσύ. Χρόνια έτσι σήκωνες το τηλέφωνο. Εγώ είμαι. Είσαι ακόμα άραγε. Μισελ Ουελμπέκ. Την Κυριακή 28 Ιουνίου το απόγευμα, ο Ζεντ συνόδεψε την Όλγα στο αεροδρόμιο του Ρουασί. Κάτι μέσα του καταλάβαινε ότι ζούσαν μια στιγμή θανάσιμης θλίψης.

ο ήπιος και καλός καιρός δεν ευνοούσε την εμφάνιση των κατάλληλων συναισθημάτων. Μπορούσε να έχει διακόψει τη διαδικασία της αποκόλλησης, να είχε πέσει στα πόδια της, να την οικετέψει να μην μπει σε αυτό το αεροπλάνο. Θα εισακουόταν πιθανότατα. Όμως τι θα έκανε έπειτα? Θα ψάχνε καινούριο διαμέρισμα? Το συμβόλαιο της οδού Γκινεμάρ έλυγε στα τέλη του μήνα. Θα ακύρωνε τη μετακόμιση που είχε προγραμματίσει για την επομένη? Ήταν εφικτό. Τεχνικές δυσκολίες δεν ήταν τεράστιες. Ο Ζετ δεν ήταν νέος. Ποτέ δεν είχε υπάρξει νέος για να κυριολεκτούμε. Ήταν όμως ένα σχετικά άμαθο ανθρώπινο όν. Όσον αφορά τα άλλα ανθρώπινα όντα, γνώριζε μόνο τον πατέρα του. Και αυτόν όχι και πολύ. Αυτή η συναναστροφή δεν μπορούσε να του προκαλέσει και πολύ μεγάλη αισιοδοξία ως προς τις ανθρώπινες σχέσεις. Από όσο είχε καταφέρει να παρατηρήσει, η ζωή των ανθρώπων οργανωνόταν γύρω από την εργασία που απασχολούσε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής και λάμβανε χώρα στο πλαίσιο οργανισμών ποικίλων διαστάσεων. Μετά το πέρας των χρόνων της εργασίας, ξεκινούσε μια συντομότερη περίοδος που τη σημάδευε η εμφάνιση διαφόρων παθολογιών. Ορισμένα ανθρώπινα όντα, κατά την πιο ενεργή περίοδο της ζωής τους, προσπαθούσαν επιπλέον να συσχετιστούν σε μικροομαδοποιήσεις που ονομάζονταν οικογένειες, με στόχο την αναπαραγωγή του είδους. Όμως αυτές οι απόπειρες, τις περισσότερες φορές, έλεγαν σύντομα, για λόγους που συνδέονταν με το πνεύμα των καιρών, σκέφτηκε αόριστα, ενώ μοιραζόταν έναν εσπρέσο με την ερωμένη του. Ήταν μόνη στην μπάρα και γενικότερα η κίνηση στο αεροδρόμιο ήταν αραιή. Η οχλοβοή των αναπόφευκτων συζητήσεων έσβηνε μέσα σε μια σιωπή που μοιάζε συμφύη στο χώρο, όπως σε ορισμένες ιδιωτικές κλινικές. Ήταν απλή ψευδαίσθηση. Αυτός ο μηχανισμός μεταφοράς ανθρώπων που έπαιζε τόσο σημαντικό ρόλο σήμερα στην εκπλήρωση του ατομικού πεπρωμένου. Έκανε απλώς μια μικρή παύση πριν ξεκινήσει να λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ κατά την περίοδο της πρώτης μεγάλης εξόδου. Ωστόσο, θα μπαινε κανείς στον πειρασμό να το θεωρήσει φόρο τιμής. Ένα φόρο τιμής που αποτείει διακριτικά ο κοινωνικός μηχανισμός στον ερωτά τους, που τόσο γρήγορα διακόπηκε. Ο Ζετ δεν αντέδρασε καθόλου όταν η Όλγα, μετά από ένα τελευταίο φιλί, κατευθύνθηκε προς τον έλεγχο των διαβατηρίων. Και μόνο

όταν επέστρεψε σπίτι στη Λεωφόρο Πιτάλ, κατάλαβε ότι σχεδόν εν αγνία του μόλις είχε περάσει σε μια νέα φάση εκτύλιξης της ζωής του. Το κατάλαβε γιατί όλα όσα αποτελούσαν τον κόσμο του πριν από μερικές μέρες ξαφνικά του φαίνονταν απολύτως κενά. Ουελμπέκ, ο χάρτης και η επικράτεια.

πως εξαφανίζεται κανείς, ειδικά αν τον αγάπησες όσο δεν είχε άλλο. Το απάντησε. Αυτό το νιώσες εσύ έτσι. Ήταν έτσι.

0: μας πρακτική της τρέλας. Τη στιγμή που τρελαινόμαστε λέμε «αυτός ο κόσμος μου είναι οικείος, τον έχω επισκεφθεί σχεδόν όλες τις νύχτες της ζωής μου». Γι' αυτό όταν νομίζουμε πως ονειρευόμαστε και είμαστε ξύπνοι, νιώθουμε έναν ήλιγκο παραφροσύνης. Όποιος αγαπά, μισή. Σιλβίνα Οκάμπο, Αντώνιο Μπιόι Κασαρές.
1: I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over

πως ξεπερνιούνται όσα πονούν, πως ακυρώνεται η απουσία, πως επανέρχεται κανείς. Επέμενες να λες πως είσαι εσύ, αλλά ποιος σε θυμάται. Ας τους μετρήσουμε, είπες, αυτούς που με θυμούνται, και πιάσες ένα τραγούδι για αυτούς που όταν πνίγονται καταφεύγουν στη θάλασσα και στα κόλπα της.

«Catch me if you can», έλεγε φεύγοντας και αρνιόταν τους μελοδραματικούς και οριστικούς αποχαιρετισμούς. Ήξερε πως όσοι μπορούν είναι αυτοί που επιμένουν. Έσφιγγε τα χείλη για να συγκρατήσει την παρέτηση που φέρνει ο πόνος και τα βλέφαρα. Μη σκάσει κανένα δέσποτο δάκρυ.

ξέρεις ποιο φοβούνται, ρώτησε. Και δεν θα απαντούσε με γκρίνιες και παράπονα. Τι διάβασε, τι είδε, τι άγγιξε, όσο λείπει, θα έφερνε ως απάντηση και θα το έκανε πρόσκληση και νέα υπόσχεση.

Και μετά, τι έρχεται μετά. Ευτυχώς είναι πρόβα. Ο μαέστρος θα το διορθώσει. Ο τραγουδιστής, ίσως. Εκείνος που το ζει, θα μπορέσει. Μαρία Κάλλας, 1957, πρόβα. Συνεχίζοντας να ζει, έδωσε την απάντηση με τη ζωή της.

Επιμένεις πως βαριέσαι τις επιστροφές? Τότε γιατί συγκινήσαι με τα τραγούδια που τις προκαλούν? Γιατί ενώ όλα μοιάζουν οριστικά ακυρωμένα, εσύ πιστεύεις πως θα ξαναβρούν το νόημά τους μέσα από μια επιστροφή?

ήθελε να φέρει τα τραγούδια που άκουγε συχνά όσο καιρό έλειπε. Τα τραγούδια που όταν τα άκουγε το ίδιο συνέστημα ερχόταν να κάνει τα χαμένα ολοζώντανα και παρόντα.

Ναι, τα τραγούδια μπορούν και όσοι τα ακούν φοβούνται. Και τα τραγούδια τολμούν. Κι αν όσοι τα ακούνε μπερδεύονται, τα τραγούδια επιμένουν να βρουν λύση.

Ο Ζεντ δεν έκανε τίποτα να τη σταματήσει στο αεροδρόμιο. Και ήταν ο έρωτας της ζωής του. Γυρνώντας σπίτι, ξαφνικά όλα του φάνηκαν απολύτως κενά. «Είναι βαρύ το χαρτί», σκέφτηκε, «και θα χρειαζόταν αρκετές διαδρομές για να κατεβάσει τις σακούλες». Κατέστρεφε μήνες, χρόνια καλύτερα, δουλειάς. Δεν δίστασε ωστόσο ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Πολλά χρόνια αργότερα, όταν ο Ζεντ έγινε διάσημος, για να λέμε την αλήθεια πολύ διάσημος, θα τον ρωτούσαν πολλές φορές τι σήμαινε κατά τη γνώμη του το γεγονός να είναι κανείς καλλιτέχνης. Δεν θα έβρισκε τίποτα ιδιαίτερα ενδιαφέρον ή ιδιαίτερα πρωτότυπο να πει, εκτός από ένα μόνο πράγμα, πως εκ τούτου θα το επαναλάμβανε σχεδόν σε κάθε συνέντευξη. Καλλιτέχνης, κατά τη γνώμη του, ήταν πάνω απ' όλα το να είναι κανείς υποταγμένος. Υποταγμένος στα μυστηριώδη απρόβλεπτα μηνύματα, τα οποία έλλειψη καλύτερης εναλλακτικής και απουσία οποιασδήποτε θρησκευτικής πίστης θα χαρακτηρίσουμε διαισθήσεις. Μηνύματα τα οποία μάλιστα μας πρόσταζαν αυταρχικά, κατηγορηματικά, χωρίς να αφήνουν την παραμικρή πιθανότητα αποφυγής, εκτός κι αν χάσουμε κάθε αίσθηση ακεραιότητας και αυτοσεβασμού. Αυτά τα μηνύματα μπορεί να αφορούσαν την καταστροφή ενός έργου ή και ενός ολόκληρου σώματος έργων, ώστε να ακολουθήσει κανείς μια ριζικά νέα κατεύθυνση ή και χωρίς κατεύθυνση καμιά φορά, χωρίς να υπάρχει το παραμικρό σχέδιο ή παραμικρή ελπίδα συνέχισης. Αυτός και μόνο ήταν ο λόγος που ενίοτε μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε δύσκολη τη συνθήκη του καλλιτέχνη. Μισέλ Ουελμπέκ, «Ο χάρτης και η επικράτεια».

Ναι, έτσι νικάς. Όταν τα έχεις χάσει όλα, όταν μπορείς να πετάξεις ολόκληρη την παλιά ζωή σου, όχι όσα ένιωσες, αλλά όσα άρχισαν να σου δίνουν σιγουριές. Όσα άρχισαν να σε κάνουν ότι απεχθάνεσαι. Σίγουρο και ιδιοκτήτη. Ξαναπάρτε από την αρχή. Χώσου σε μέρη που φοβούνται να πάνε όσοι αποφεύγουν να αντικρίσουν την αλήθεια. Δες την αλήθεια. Και εκεί θα βρεις το επόμενο. Και αυτό θα είναι αληθινό.

Το έκαναν κι άλλοι αυτό το ταξίδι πριν. Και νίκησαν. Και νίκησαν όσοι τόλμησαν να αντικρίσουν την αλήθεια σε όλα. Αυτό το τραγούδι το έλεγε άστεγος μουσικός, περιπλανόμενος στους δρόμους λένε. Και νίκησε. Και το τραγούδι το πάνε όλοι για λίγο. Για όσο χρειάστηκε να βρει μια στέγη, ένα ζεστό μπάνιο, ένα πάπλωμα. Ώσπου ξανά κάτσε στο πιάνο και άρχισε πάλι να αντιπαρατίθεται στη ζωή, να την κοιτάει στα μάτια. Ποιος θα τα κατεβάσει πρώτος?

0: Una de papis.
1: Σκεφτείτε τώρα, αν όλα αυτά μαζί και μερικές εφημερίδες, τα ερπετά, τα όργανα, τα μουσικά, οι άγνωστοι τηλεφωνητές, οι βομβιστές, οι διαφημίσεις και οι τηλεοπτικοί παρουσιαστές αποφασίζανε σιωπή τις δράσεις τους ανακοπή. Ή πάλι αποφασίζαμε εμείς ήδη την τιμωρία τους και την οριστική τους εξαφάνιση και αποπομπή. Όχι. Τόση ευτυχία δεν είναι πιστευτή, ούτε στο όνειρο, ούτε στη ζωή. Ως τη στιγμή που μια φωνή εκβαθέων ή θεϊκή εξ ουρανών μας πει εμπιστευτικά: χάσαμε, χάσαμε οριστικά.
0: Προδοθήκαμε παθαμανούσια.
2: Χάσαμε. Λέω όχι. Κι ας μην εξαφανιστούν όλα αυτά τα ερπετά. Αυτά θα έρπουν και εμείς άλλοτε θα περπατάμε προσεκτικά ανάμεσά τους και άλλοτε πίσω τους, ίσως κάποτε και πάνω τους, ώστε να γλιτώνουμε από τα κοφτερά τους δόντια. Το θέμα είναι πως όπως και να έχει η ζωή, όσο και να δυσκολεύεται, πάντα θα έχει μια λύση αναπάντεχη. Έτσι θα μοιάζει, αλλά μάλλον θα την έχει προετοιμασμένη από καιρό. Από τον τρόπο που διάλεξες να ζεις.

θα πρέπει να νιώθετε ξεθεωμένος τώρα. Όχι, είπα. Δεν είμαι κουρασμένος, μα θα σας πω πως νιώθω, καπετάν Τζάιλς. Νιώθω γέρος. Και όντως θα πρέπει να είμαι. Όλοι εσείς στη στεριά μου φαίνεστε ένα πλήθος επιπόλαιοι νεαροί που δεν γνώρισαν ποτέ σκοτούρες στον κόσμο. Δεν χαμογέλασε. Έδειχνε ανυπόφορα υποδειγματικός. Δήλωσε, θα σας περάσει. Πάντως, σας φαίνεται ότι μεγαλώσατε. Είναι γεγονός. Αχα, είπα. Όχι. Η αλήθεια είναι ότι στη ζωή δεν πρέπει να αποδίδει κανείς υπερβολική σημασία σε οτιδήποτε καλό ή κακό. Να ζούμε ημιταχώς, μουρμούρισα με πνεύμα αντιλογίας. Δεν μπορούν να το κάνουν όλοι αυτό. Πολύ σύντομα θα είστε ευτυχείς αν μπορείτε να συνεχίσετε ακόμη και σε αυτή την ταχύτητα, ανταπάντησε αμέσως με το γνωστό εκείνο ύφος του ανθρώπου που έχει επίγνωση της αξίας του. Και είναι και κάτι άλλο. Ο άνθρωπος πρέπει να σηκώνει κεφάλι στις κακοτυχίες, στα λάθη του, στη συνείδησή του και σε όλα αυτά. Και εδώ που τα λέμε, απέναντι σε τι άλλο θα μπορούσε να αγωνιστεί. Έμεινε σιωπηλός. Δεν ξέρω τι είδε στο πρόσωπό μου, αλλά ρώτησε απότομα. Ελάτε, μην μου πείτε ότι χάσετε το κουράγιο σας. Ένας Θεός ξέρει, καπετάν Τζάιλς, ήταν η ειλικρινής μου απόκριση. Δεν πειράζει, είπε ήρεμα. Σύντομα θα μάθετε να κάνετε κουράγιο. Ο άνθρωπος πρέπει να τα μαθαίνει όλα. Και αυτό είναι που δεν καταλαβαίνουν τόσοι πολύ νεαροί. Εγώ πάντως δεν είμαι πια νεαρός. Όχι, παραδέχτηκε. Φεύγετε σύντομα. Πάω κατευθείαν στο καράβι. Θα πάρω μέσα τη μία από τις άγκυρες και μισό καλού μου από την άλλη, μόλις έρθει αμπόρδο το καινούριο τσούρμο μου, και θα σαλπάρω αύριο με το χάραμα. Έτσι, μπράβο. Καλά θα κάνετε. Τζόζεφ Κόνραντ, η γραμμή σκιάς.

Ναι, τελικά μια είναι η ουσία, είπε με ένα συλλογισμένο τόνο στη φωνή του. Λες κι είχε σηκωθεί μια βαριά αυλαία, αποκαλύπτοντας έναν απρόσμενο καπετάν Τζάιλς. Για μια στιγμή μονάχα όμως, τόσο όσο να προφτάσει να προσθέσει. Σε αυτή τη ζωή δεν βρίσκει κανείς ούτε λεπτό ησυχία. Καλύτερα να μην το σκέφτεσαι. Τζόζεφ Κόνραντ.

τα καταργήσαμε άραγε τα διόδια ή έχει δρόμο πολύ ακόμη. Μου έχει λείψει το ραδιόφωνο, γιατί εκεί μοιάζουν όλα πιο καθαρά. Γιατί τα τραγούδια μπορούν να λύνουν καρδιές που μπλέχτηκαν και να φέρνουν λύσεις που άργησαν. Μου είχε λείψει και αυτό το τώρα. Να το λες και να το εννοείς. Τώρα. Να είναι ένα νέο αποφασιστικό σ' όσα έμειναν σκονισμένα στο ημίφος ή κρυμμένα στο φόβο για χρόνια.

και τι θα σου λένε. Όσα θα σε βοηθήσουν να προχωρήσεις το ίδιο δυναμικά και απονενοημένα σε αυτή τη συναρπαστική περιπέτεια. Έτσι που πια να μπορείς να λες τώρα και να μην αναβάλεις.

0: Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει.
1: Να σου πει πως η βροχή που θα έρθει δεν θα είναι οι ξαφνικές καταιγίδες που μας τρομάζουν τελευταία, αλλά η αγάπη που επιθυμήσαμε και αργεί.
2: Hello, it's me.
0: Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει.
1: Να σου πει πως επιστρέφει κανείς. Λένε πως οι επιστροφές είναι δύσκολες. Εγώ επιμένω πως είναι ανακουφιστικές, πως όσο και να μας αναστατώνουν, τελικά είναι αυτό που θα θέλαμε όλοι να μας συμβεί και να μας γυρίσει εκεί, στην πιο αληθινή και υπέροχη αγάπη. Και αυτή τη φορά θα τα κάνουμε, λέει, όλα σωστά και θα μείνουμε εκεί για πάντα και θα κάνουμε αυτό το απίθανο για πάντα να γίνει πιθανό, όχι μόνο, θα το κάνουμε να γίνει εφικτό. Σ' αγαπώ, αγαπημένο μου ραδιοφωνικό παιχνίδι. Με κάνεις να αντέχω, να ξαναβρίσκω ό,τι έχασα και κυρίως να βρίσκω το επόμενο. Στη σημερινή εκπομπή της σειράς που πάει μουσική όταν δεν την ακούμε πια, ακούστηκαν What are you doing the rest of your life? Alison Moyet, Voice. Hello, Adele. Elements Variation, Ludovico Einaudi και Amsterdam Συμφωνιέτα. Yoma Sent, Michael Kivanuk, Film Version. Salvatore, Lana Del Rey. Πρόβα στον Dallas, 1957. Estrano, Sempre Libera, Traviata Giuseppe Verdi, Maria Callas. Take Me to Church, Hozier. Condolence, Benjamin Clementine, At Least for Now. Never Tear Us Apart, In Excess. Hello, It's Me, στον Άντι Βόρχολ, Lou Reed, John Cale, Songs for Drella. Παρεμβάσεις, Όρνηθες Μάνος Χατζηδάκης, τρίτο πρόγραμμα. Night Call, London Grammar, από το If You Wait. Διόδια, Σταύρος Όλας, Φωτεινή Βελεσιώτου. Αποσπάσματα από τη μουσική του Max Richter για τη Λόρε. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το Χάρτη και την Επικράτεια του Μισελ Ουελμπέκ σε μετάφραση της Λίνας Πιτάνου, τη Γραμμή της Σκιάς του Τζόζεφ Κόνραντ σε μετάφραση Ξενοφόντα Κομνηνού και το Όποιος αγαπά μισή τον Οκάμπο Κασαρές σε μετάφραση της Πέγγις Πάντου.
0: Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει παντού.
2: Hello, it's me.
0: Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει παντού, πουθενά, όπου να είναι.
1: Τεχνική επιμέλεια Γιάννης Γιαλίνης. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης.

0: τετρίτο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Factory Ιδέες Τέχνες. Η εκπομπή που ακούτε από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος κάθε Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 8, η εκπομπή που θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου πάνω σε ένα θέμα ή μία έννοια. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και την παραγωγή Γιώργος Κωστόπουλος σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Και όπως είχαμε προαναγγείλει από την προηγούμενη εκπομπή που μεταδόθηκε την προηγούμενη Κυριακή, με τον ομότιμο καθηγητή φιλοσοφίας στο ΙΦΕ του ΕΚΠΑ, στο τμήμα δηλαδή ιστορίας και φιλοσοφίας της επιστήμης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, τον κύριο Βυρβιδάκη, τον Στέλιο Βυρβιδάκη. Θα συνεχίσουμε σήμερα, σαν δεύτερο μέρος. Στο πρώτο είχαμε αντιμετωπίσει το θέμα της διδακτικής της φιλοσοφίας στη μέση εκπαίδευση κυρίως, αλλά επεκταθήκαμε και σε άλλα θέματα, διότι σιγά μην βάλουμε τελεία γύρω από αυτά τα πολύ ωραία και κρίσιμα ζητήματα. Άλλωστε έχουν πολλά παρακλάδια, δεν είναι μονοδιάστατα τα ζητήματα αυτά. Και σήμερα είχαμε υποσχεθεί από την προηγούμενη Κυριακή, κύριε Βυρβιδάκη, καλώς ήρθατε.
3: Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα.
2: Όλα καλά?
3: Όλα
2: για
3: καλά.
2: Μια εβδομάδα που μας ολάβησε. Ωραία. Είχαμε υποσχεθεί λοιπόν να αντιμετωπίσουμε το θέμα της φιλοσοφίας ως τρόπου ζωής ή της φιλοσοφίας ως δείκτης προς έναν τρόπο ζωής. Δεν ξέρω τι είναι πιο σωστό. Και ένα από τα παραδείγματα είναι του Πιέρ Αντό, του Γάλλου φιλοσόφου, αλλά νομίζω ότι δεν είναι το μόνο, εννοείται, στο πεδίο της φιλοσοφίας. Άλλωστε η φιλοσοφία βλέπει και την ζωή στην καθημερινότητά της, την αφορά, υπάρχουν φιλόσοφοι που ασχολούνται με αυτό, όχι στα πλαίσια αυτής της ευκολίας που έτσι, είναι και διαδικτυακά πολύ διαδεδομένο στις μέρες μας, της δίθεν αυτοβελτίωσης μέσα από διάφορους ψυχολογικούς και άλλους έτσι, μηχανισμούς, όσο κυρίως μέσα από έναν τρόπο σκέψης που θα περάσει στην πρακτική της καθημερινότητάς μας για να μας δώσει έναν άλλο τρόπο ζωής και έναν άλλο αντίληψη, κοσμοαντίληψη. Οπότε, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή. Καταρχάς, σωστά είπατε ότι αυτό έρχεται και ως συνέχεια της προηγούμενης συνάντησης και συζήτησής μας, γιατί ένα από τα ζητήματα που τίθενται στη μέση εκπαίδευση και όταν απευθυνόμαστε σε παιδιά είναι ακριβώς αυτά που μαθαίνουμε στον χώρο της φιλοσοφίας. Τι μας προσφέρουν πέρα από ενοιολογικές διερευνήσεις, αφηρημένες έννοιες, δικαιολογήσεις, ακροβασίες, πολλές φορές διανοητικές, αναζητήσεις στα όρια της σκέψης. Αυτά τα πράγματα φαίνονται κάπως αφηρημένα και νεφελώματα, νεφελώδη θα έλεγα στα μυαλά των παιδιών. Και η πρακτική φιλοσοφία, η φιλοσοφία που περιλαμβάνει η ηθική, η πολιτική και η αισθητική, έρχεται στο προσκήνιο. Το είχαμε πει και την άλλη φορά, ναι, ότι μπορεί να προτάσει. Όμως κάποιοι ιστορικοί της φιλοσοφίας και κάποιοι συστηματικοί φιλόσοφοι σκέφτηκαν ή υπέδειξαν, αν θέλετε, μέσα από τη δική τους έρευνα ότι στην αρχαία φιλοσοφία, τουλάχιστον μιλώντας τώρα για την δυτική φιλοσοφία, αλλά αυτά που λέμε εφαρμόζονται, όπως θα φανεί νομίζω από τη συζήτησή μας, πολύ και στις ανατολικές φιλοσοφικές παραδόσεις, η φιλοσοφία δεν ήταν και δεν μπορεί να είναι μόνο θεωρητική αναζήτηση της αλήθειας, αλλά τουλάχιστον από την εποχή των σοφιστών και του Σοκράτη, είναι ένα είδος τέχνης του βίου, όπως για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση, ναι, που θα πω τη διαφορά, υπάρχει κάποια διαφορά που μπορεί να διακρίνει κανείς στην έκφραση, και μας δίνει, το είπατε κι εσείς, έναν τρόπο να σκεφτόμαστε και η σκέψη μας αυτή να μας καθοδηγεί και στη διαμόρφωση του βίου μας και σε αναζήτηση του ευζήν. Από την αρχαιότητα λοιπόν, στην αρχαιότητα κατ' εξοχήν, φαίνεται πως αυτό ήταν βασικό μέλημα των φιλοσόφων, πέρα από αυτά που λέμε για τη διένεση της επιστήμης, την εποχή των προσοκρατικών. Όμως, ανέφερα το Σοκράτη και τους σοφιστές, γιατί υπάρχει μια στροφή
2: ναι.
3: Στον άνθρωπο, μπορούμε να πούμε, πώς πρέπει να ζει κανείς. Και το γνωστό, το σοκρατικό, ο ανεξέταστος βίος ουβιωτός, μας υποδεικνύει ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε αν δεν εξετάσουμε τις πεποιθήσεις μας. Αλλά ο λόγος που εξετάζουμε τις πεποιθήσεις μας δεν είναι μόνο θεωρητικός, είναι γιατί αυτό θα μας καθοδηγήσει. Για να επικαλεστώ και τον Αριστοτέλη από τα Ηθικά Νικομάχια, η πραγματεία ου θεωρία ένεκεν, αλλά είναι αγαθή γενόμεθα. Αυτή η ιδέα, λένε αυτοί οι φιλόσοφοι και ιστορικοί που θα εξετάσουμε, ξεχάστηκε εν πολλής μέσα στους αιώνες. Η φιλοσοφία στην νεωτερικότητα και στην μετανεωτερική εποχή έχει επαγγελματικοποιηθεί, έχει πάρει τη μορφή ακαδημαϊκής διδασκαλίας μέσα σε ιδρύματα και θεσμούς κρατικούς πολλές φορές και ιδιωτικούς, και δεν έχει αυτό τον χαρακτήρα της άμεσης σύνδεσης με τη ζωή. Να το πω αλλιώς, όπως χρησιμοποιήσω τα λόγια ενός αγαπημένου δασκάλου, ο οποίος έχει φύγει εδώ και κάμποσα χρόνια, του Μάικλ Φρέντε, δάσκαλός μου στην ιστορία της φιλοσοφίας, λέει ο Φρέντε, όλοι εμείς που στραφήκαμε στη φιλοσοφία δεν το κάναμε για να μάθουμε την απάντηση σε ένα τεχνικό ζήτημα, ερώτημα, όπως και δίνει ένα παράδειγμα αρκετά τεχνικό, εάν οι αντίθετοι στο πραγματικό υποθετικοί λόγοι, αντιγεγονωτικοί λόγοι όπως τους λέμε, έχουν τιμές αληθείας. Εδώ πρέπει να κάνει σημασιολογία, λογική για να οδηγηθεί σε μεταβλητή. Λέει όχι, θέλαμε κάτι άλλο. Φυσικά λέει, έχει ενδιαφέρον το να σκεφτείς για αν έχουν ή δεν έχουν τιμές αληθείας οι αντιγεγονωτικοί υποθετικοί λόγοι, τι θα είχε γίνει αν αυτό, αν δεν είχε κάνει το ένα ή το άλλο. Και όπως είπατε σωστά, ένας ιστορικός της φιλοσοφίας, ο Πιέρ Αντώ, Γάλλος, είναι εκείνος ο οποίος μας έστρεψε την προσοχή σε αυτή την παράδοση που υπήρχε από πολύ παλιά

0: μπορεί να χρησιμεύσει ως ερμηνευτικό κλειδί για την κατανόηση της αρχαίας φιλοσοφίας για τους λόγους που είπα, γιατί στην αρχαιότητα αυτή η αντίληψη κυριαρχούσε, τουλάχιστον κατά τον Αντώ, και δευτερευόντως ή παραλλήλως ως μια βάση για μεταφιλοσοφικές αναζητήσεις. Χρησιμοποιώ έναν όρο που είναι αρκετά αμφιλεγόμενος, μεταφιλοσοφία, που λένε τι θα πει μεταφιλοσοφία, και η μεταφιλοσοφία φιλοσοφία είναι. Μιλώντας για μεταφιλοσοφία εννοούμε αναζητήσεις και έρευνες για τη φύση του φιλοσοφήν. Δηλαδή ανεβαίνουμε, αν θέλετε, ένα σκαλοπάτι και κοιτάμε τη φιλοσοφία, αλλά μέσα πάλι από τη φιλοσοφία, και αυτό που λένε και η μεταφιλοσοφία, μεταφιλοσοφία. Λοιπόν, για μεταφιλοσοφικές αναζητήσεις, η προσπάθεια να κατανοήσουμε τι σημαίνει φιλοσοφό και γιατί το φιλοσοφό δεν είναι μόνο θεωρία, είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Mm. Και έτσι πιστεύω ότι και η ιστορική της αρχαίας φιλοσοφίας και όχι μόνο, και οι φιλόσοφοι, οι σύγχρονοι φιλόσοφοι που αναρωτιούνται για τη φύση του φιλοσοφήν, mm-hmm. μπορούν να διδαχθούν πολλά από αυτή την προσέγγιση. Να πω δύο λόγια για τον Αντώ.
1: Ναι.
0: Και ο Αντώ, ο οποίος σε μεγάλη ηλικία έγινε καθηγητής και στο περίφημο το Collège de France, το κολέγιο της Γαλλίας, αυτό το ακαδημαϊκό ίδρυμα το οποίο συνδυάζει έρευνα υψηλωτά του επίπεδου με διδασκαλία, εκεί όπου δίδαξαν ο Ρολάν Μπάρτ, ο Φουκό, και ο ίδιος ο Αντώ ήταν φίλος του Φουκό και συνεργάζονταν σε διάφορα θέματα, δίδαξε εκεί και από πιο πριν είχε κάνει κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες δημοσιεύσεις, αφενός για τους νεοπλατωνικούς και για τους στοικούς, δηλαδή ο Αντώ εστίασε την έρευνά του στην ύστερη αρχαιότητα, στους ελληνιστικούς χρόνους και στους νεοπλατωνικούς, και παραλλήλως, αυτό αξίζει να το σημειώσουμε, ναι, είναι ένας από τους πρώτους που εισήγαγε στη Γαλλία από τη δεκαετία του 50 τη σκέψη του Βίτκενστάιν. Mm-hmm. Το ότι τον ενδιέφερε ο Βίτκενστάιν λέει κάτι, θα επανέλθουμε σε αυτό, για το κατά πόσο μπορεί να διαβάσει κανείς ένα σύγχρονο φιλόσοφο σαν τον Βίτκενστάιν μέσα από το ερμηνευτικό πρίσμα του Αντώ. Τώρα, ο Αντώ ξεκίνησε για να έχει μια καριέρα ιερατική, μάλιστα αν δεν κάνω λάθος χειροτονήθηκε μόλις τέλειωσε τις σπουδές του, αλλά γρήγορα εγκατέλειψε τον κλήρο, ανέπτυξε αγνωστικιστικές και κάπως πανθεϊστικές αντιλήψεις, δεν ήθελε να συνεχίσει, αλλά διαπιστώνουμε και από μελέτες του άλλες την πολύ καλή γνώση που είχε της μεσαιωνικής φιλοσοφίας και μάλιστα της χριστιανικής φιλοσοφίας. Κρατήστε το αυτό, διότι μία από τις έννοιες τις οποίες χρησιμοποιεί για την αντίληψη της φιλοσοφίας ως τρόπου ζωής είναι κατευθείαν παρμένη από έναν μεγάλο τον ιδρυτή του τάγματος των Ιησουητών, αν δεν κάνω λάθος, τον Ιγνάτιο Λογιόλα, Ισπανό του 16ου αιώνα, ναι, και είναι η έννοια των πνευματικών ασκήσεων. Δηλαδή ο Αντώ θεωρεί ότι η αντίληψη της φιλοσοφίας ως τρόπου ζωής ενσωματώνει, περιλαμβάνει μια ιδέα διανοητικής πειθαρχίας η οποία συνοδεύεται από την ενασχόληση με αυτές τις πνευματικές ασκήσεις, οι οποίες, προσέξτε, έχουν και μία προέκταση σε σωματικό επίπεδο, δηλαδή είναι και το σώμα που εμπλέκεται, διότι την εποχή του Μεσαίωνα αυτές συσχετίζονταν και με προσευχή, με νηστεία, με αυτή την,
1: με την πειθάρχηση
0: την πειθάρχηση του σώματος, ναι, την οποία βρίσκουμε στα μοναστήρια και στους μεσαιωνικούς φιλοσόφους, και υποστηρίζει στη βάση των ερευνών του από την ελληνιστική εποχή ότι όλη η αρχαία φιλοσοφία περιλαμβάνει τέτοια στοιχεία, και εκεί αρχίζουν τώρα και οι αντιρρήσεις, θα έρθουμε στις αντιρρήσεις γιατί πολλοί έχουν ασκήσει κριτική στον Αντώ. Έφτασε ο Αντώ στο σημείο να γράψει ένα βιβλίο που έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, νομίζω είναι εξαντλημένο, «Τι είναι η αρχαία φιλοσοφία», το 1994 αν δεν κάνω λάθος, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ μας λέει ότι τουλάχιστον από το Σοκράτη και από τους προσοκρατικούς αρχαίους, από το Σοκράτη, οι αρχαίοι φιλόσοφοι είχαν αυτή την ιδέα, δηλαδή ότι

0: η φιλοσοφία πρέπει να κάνει διαφορά στη ζωή μας, να μας καθοδηγεί, να είναι βίου κυβερνήτης. Και η σύνδεση δεν είναι μόνο ηθική φιλοσοφία, είναι η σύνδεση ενός μεταφυσικού πλαισίου, ενός υποβάθρου οντολογικού, γενικότερο θεωρητικού και κόσμο θεωρητικού με την πρακτική, επιτρέπει στο να πλησιάσουμε, αν όχι να πετύχουμε και να πραγματώσουμε πλήρως, το ευζήν. Αυτό και η ιδέα των πνευματικών ασκήσεων, η έννοια των πνευματικών ασκήσεων, μπορεί κανείς να πει ότι φαίνεται πιο εύκολα στην ελληνιστική εποχή, δηλαδή στους στοϊκούς, στους επικούριους, στους σκεπτικούς και ιδιαίτερα στους στοϊκούς. Δηλαδή, άμα διαβάσετε επίκτητο Μάρκο Αυρίλιο και στους ύστερους στοϊκούς, θα δείτε ότι κάθε τρεις και λίγο ο φιλόσοφος σου λέει σκέψου αυτό, κάνε εκείνο, κοίταξε το παιδί σου το πρωί και σκέψου ότι το παιδί μπορεί να μην ζει αύριο, αναλογήσου την μικρότητά σου μπροστά στον κόσμο, σκέψου το πώς συνδέεσαι με τον κόσμο και πώς ο λόγος μπορεί να σε βοηθήσει να οδηγηθείς στο σωστό δρόμο, ας πούμε. Και μην ξεχνάμε ότι όλες οι ελληνιστικές σχολές συνέκλυναν στην αναζήτηση αυτού που ονόμαζαν αταραξία, ένα είδος πνευματικής γαλήνης. Και μάλιστα υπάρχει σαφώς μια θεραπευτική διάσταση στο φιλοσοφείο, κάτι που το ξαναβρίσκει ο Αντώ στο Βίτχενστάιν. Και έχει πολύ ενδιαφέρον ότι η φιλοσοφία είναι ένα είδος θεραπείας, αυτό ακούγεται και με έναν όρο δανεισμένο από την ιατρική, μια έννοια υγείας της ψυχής, αλλά στο πλαίσιο του Αντώ ή με την αντίληψη του Αντώ μπορούμε να το βρούμε ακόμα και στον Αριστοτέλη και στον Πλάτωνα και σε όλους τους αρχαίους φιλοσόφους λιγότερο ή περισσότερο, και φυσικά στον Πλοτίνο. Ένα από τα πρώτα έργα του Αντώ, νομίζω του 62, ήταν ο Πλοτίνος και η απλότητα του βλέμματος, ένα βιβλίο που και αυτό πρέπει να έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, αν δεν κάνω λάθος. Βγήκαν άλλες μελέτες, έγραψε ο Αντώ, υπάρχουν κάποιοι διάλογοι που έχουν μεταφραστεί και στα ελληνικά με συνεργάτες του, φιλοσοφία ως τρόπος ζωής, στοχασμοί πάνω σε αυτό το θέμα από το Σοκράτη μέχρι το Φουκώ, πάει και στο Φουκώ, και θα δούμε τώρα πώς αυτό το βρίσκουμε και σε άλλους συγγραφείς όπως τον Αλέξανδρο Νεχαμά, έτσι. Και όπως είπα, άρχισαν και οι αντιρρήσεις, δηλαδή πρώτη αντίρρηση, μα μπορούμε να το επεκτείνουμε αυτό στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη, μήπως είναι υπερβολικό, εντάξει το Σοκράτη, σαφώς ο Σοκράτης. Αλλά οι άλλοι που, ας πούμε, έχουμε πολλή θεωρία μεταφυσική και χάριν της θεωρίας, ανεξάρτητα από το τι λέει στα ηθικά νοικομάχια ο Αριστοτέλης, τα μετά τα φυσικά όμως ή στο 10ο βιβλίο των ηθικών νοικομαχίων, αυτά όλα έχουν την υφή και τη μορφή που θέλει ο Αντώ. Έχουμε πνευματικές ασκήσεις του είδους που βρίσκουμε στην ύστερη αρχαιότητα και κυρίως στους χριστιανούς. Μήπως κάνει αναχρονιστική προβολή ο Αντώ στο παρελθόν. Και για να έρθω και σε άλλες αντιρρήσεις, αυτό που είπατε για την αυτοβοήθεια, είναι πολύ εύκολο κάποιος να αρπάξει αμέσως αυτή την ιδέα και στην εποχή μας που είναι και λίγο μόδα να πει «Α ναι, θα αντιμετωπίσεις τα προβλήματα της καθημερινής ζωής διαβάζοντας Μάρκο Αυρίλιο, Σενέκα». Είναι πάρα πολλά τα βιβλία. Ο συνάδελφος Φιλίμων Παιωνίδης από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σε ένα άρθρο του στο Athens Review of Books, άρθρο του Απριλίου της φετινής χρονιάς, επισημαίνει ακριβώς, έχει μάλιστα έναν κατάλογο, κοιτάξτε πόσα βιβλία υπάρχουν, πόσο Σενέκας μου έσωσε τη ζωή, πώς θα γίνετε ευτυχισμένοι διαβάζοντας Αριστοτέλη.
1: Πολλά
0: βιβλία, τα οποία δεν είναι πολύ υψηλής ποιότητας, υπάρχουν και καλής ποιότητας, αλλά δεν είναι, και μάλιστα κάποιοι σοβαροί φιλόσοφοι το κάνουν έτσι σαν μια εκλαϊκή. Ναι. Λοιπόν, και εδώ αρχίζει τώρα η συνέχεια. Αν θέλετε, θα σας πω στη συνέχεια για τις εναλλακτικές ή τις προσπάθειες ερμηνείας του σχήματος του Αντώ, έτσι ώστε να καταστεί λειτουργικό. Και όσα και αν γράφουν οι επικριτές, και ο Παιωνίδης λέει επίσης ότι εκεί προϋποθέτουμε, διαβάζοντας τον Αντώ, όταν μιλάμε για τους αρχαίους, κάποια κοσμοαντίληψη που σήμερα Δεν γίνεται δεκτή από τη σύγχρονη επιστήμη. Τώρα, να έχει τον στοϊκό, το σύμπαν και αυτά που πίστευαν για τα πάθη σχετίζονται με μια ορισμένη αντίληψη για την ψυχή. Αυτά τα δεχόμαστε σήμερα. Λέει ο Παιωνίδης, δεν μπορούμε να αποκόψουμε, γιατί εδώ έχουμε ένα ολιστικό. Η φιλοσοφία ως τρόπος ζωής έχει μια ιδέα ολιστικής θεώρησης της σκέψης. Δηλαδή, σκέψη από πολλές πλευρές, και εδώ κινδυνεύει να υπάρχει ένας δογματισμός, να εμφυλοχωρεί ο δογματισμός του εγώ δέχομαι
1: σε όλες τις σχολές και τα ρεύματα υπάρχει αυτή.
0: Και όταν πας να τα κόψεις, ο Αντώ λέει, βγάλτε αυτά που δεν στέκουν σήμερα. Και λέει ο Παιωνίδης σωστά ότι ναι, αλλά αν τα βγάλεις, τι μένει, κινδυνεύει να μείνει ένα είδος, ας το πούμε, γενικότατου αφηρημένου τρόπο ζωής. Τι θα πει τρόπο ζωής? Είναι μια έννοια πασπαρτού. Δηλαδή, μπορεί, και επίσης ότι αυτός ο τρόπος ζωής είχε δοθεί από θρησκείες, από το χριστιανισμό. Ναι. Δηλαδή, ο χριστιανισμός έκανε αυτή τη δουλειά. Αυτό το παραδέχεται ο Αντώ, ότι όταν ήρθε ο χριστιανισμός.
1: Αυτό ακριβώς θέλω να ρωτήσω.
0: Ναι,
1: το έχω σημειώσει κιόλας.
0: Ναι.
1: Αλλά είστε χυμαρόδης και δεν μπορώ να σας διακόψω. Θα πιαστώ από την αταραξία των στοϊκών και θα πιαστώ από όλη αυτή την φιλολογία που υπάρχει για το πώς μπορούμε να σωθούμε ως άνθρωποι μέσα στον κυματιστό αυτό κόσμο που ζούμε, έτσι, με τα μεγάλα κύματα που πάνε
0: και
1: να μας καταπιούν.
0: Και στην εποχή μας που πολύ ωραία. Στην εποχή μας που κατακαιρματισμός, μοναξιά, ατομικισμός.
1: Λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι δύο πράγματα, δύο σημειώσεις, αν θέλετε, όσα έχετε πει μέχρι τώρα, και μια χαρά τα έχετε και καλά κάνετε και τα έχετε πει. Η αταραξία των στοϊκών ματσάρεται μια χαρά, έτσι θα το πω εγώ, κολλάει μια χαρά με το ότι η στοϊκή ήταν η φιλοσοφία της αυτοκρατορίας.
0: Ναι.
1: Και με το τι σημαίνει αυτό. Έχουμε μια αυτοκρατορία ιστορικά τότε, η οποία είχε την κυριαρχία, την απόλυτη, σε όλα τα επίπεδα, σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο ή σχεδόν στον τότε γνωστό κόσμο, και αυτό που την ενδιέφερε ήταν η αναπαραγωγή της, η αδιατάρακτη αναπαραγωγή της. Οι φιλόσοφοι στοϊκοί λοιπόν έρχονται και κάθονται ιστορικά σε αυτήν την περίοδο, μέσα σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, και μη μου τους κύκλους τάρατε. Πιάνω άλλου ατάκα για να την κολλήσω εδώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αφήστε την αυτοκρατορία ήσυχη και κοιτάξτε τον εαυτό σας να σωθείτε, διότι μόνον αυτός είναι ο τρόπος. Άρα, από ιστορικοποιώ και από μυθοποιώ τα πάντα και τα εντοπίζω στον ύπαρξη. Ένα χαρακτηριστικό των στοϊκών, για να μην καταπίνουμε αμάστη, δηλαδή, την τροφή που
0: όμως δεν είναι μόνο η στοϊκή, θα σας πω και
1: καλά. Παίρνω το παράδειγμα των στοϊκών τώρα και της αταραξίας κλπ. Προφανώς και δεν είναι μόνο η στοϊκή. Και από εκεί μετά ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο στο κεφάλι και στη σκέψη του Πιέρ Αντώ και των συμπορευόμενων με αυτή την ερμηνεία της φιλοσοφίας ως τρόπο ζωής, και τι εννοούμε όταν λέμε τρόπο ζωής, έχει να κάνει με τον ηθικό κανόνα που επιβάλλεται πάλι από ένα σύστημα σκέψης και πράξης που είναι και η θεολογία, ρωτάω, και η θρησκεία. Δηλαδή, αυτό με προλάβατε λίγο φύγοντας το θέμα, αλλά θέλω να σταθούμε σε αυτό.
0: Να το πάρουμε αναχρονιστικά.
1: Η θεολογία και οι φιλόσοφοι, χριστιανοί του νεοπλατωνισμού και των μετά τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, το μεσαιωνική σκέψη κλπ. Στέκουν πάρα πολύ βέβαια και συσχετίζουν τον τρόπο ζωής, γιατί de facto η θεολογία θέλει να επιδράσει στην καθημερινότητα και στον τρόπο ζωής των πιστών του κάθε δόγματος και δι' του χριστιανισμού, ώστε να αποκομίσει ένα σύνολο κοινωνικό το οποίο σκέφτεται και ζει με έναν τρόπο που εξυπηρετεί τα προτάγματα μιας θρησκείας. Επιβάλλεται αυτό το μοντέλο στη σκέψη του Αντώ, ή υπόγεια ο Αντώ περνάει ένα τέτοιο μοντέλο? Γιατί εκεί τότε η αταραξία της αυτοκρατορίας από τη μια μεριά και η θεολογία η χριστιανική από την άλλη μεριά μας δημιουργούν δύο ασφικτικούς πυλώνες στην σκέψη που κάθε άλλο παρά τρόπο ζωής ευκταίο και
0: πιστεύω ότι ευεπίφορο αυτό που λέτε,
1: δημιουργεί για την ταπεινή μου γνώμη.
0: Είναι εύλογο να το σκεφτείτε, αλλά νομίζω θα δικούσαμε τον Αντώ. Φυσικά ο Αντώ, παρόλο που ο ίδιος εγκατέλειψε τη θρησκευτική του πίστη, τη χριστιανική πίστη, είχε επηρεαστεί σίγουρα, αλλά νομίζω δεν θα δεχόταν πως αυτό που προτείνει μπαίνει σε αυτό το κάπως στενό σχήμα που το πήρατε και μέσα από μια ερμηνεία των στοικών και ίσως όχι όλων των στοικών, ούτε ερμηνεύεται, εξαντλείται από το χριστιανικό, ας πούμε, τις προϋποθέσεις της χριστιανικής πίστης. Βέβαια, αν πάμε και στον Πλοτίνο να πάμε, ο οποίος εκείνη την εποχή ο νεοπλατωνισμός ήταν σε διαμάχη, είχε επιδράσει στο χριστιανική σκέψη, αλλά ήταν και σε διαμάχη με τους χριστιανούς. Υπήρχε το κοινό στοιχείο μιας αναζήτησης λύτρωσης ή σωτηρίας της ψυχής, όπου πια φτάνουμε και σε στοιχεία μιας έννοιας υπέρβασης, η οποία βέβαια έχει άλλο χαρακτήρα, εδώ είναι θέματα ερμηνευτικά για το πανθεϊστικές ιδέες, πράγματα τα οποία δεν είναι μόνο το χριστιανικό δόγμα, όπως έχει αποκρισταλωθεί. Και επειδή ανέφερα εκτός από τους στοϊκούς, τους σκεπτικούς ή τους επικούριους, πάρτε τους επικούριους, για τους οποίους επικούριους βρίσκεις και εκεί μια έννοια αταραξίας ή το λάθευιό σας, και θα ξέρετε πολύ καλά ότι ένα από τα προβλήματα της μαρξιστικής ιστοριογραφίας, η οποία προσλαμβάνει πολύ θετικά τον επίκουρο στη σχέση του και με τους ατομικούς, αρχαίους ατομικούς, ήταν ότι ο επίκουρος, αυτό το βρείτε στο Θεοδωρίδη, ας πούμε, τα εγχειρίδια, ότι ο ίδιος ο επίκουρος δεν είχε. Και αυτός είχε αυτή την αντίληψη της αποφυγής της εμπλοκής στην πολιτική δράση, διότι είμαστε σε μια εποχή και πριν από την αυτοκρατορία στα ελληνιστικά βασίλεια, όπου ο άνθρωπος, το άτομο, κατά κάποιο τρόπο βρισκόταν απομονωμένο, ξεκομμένο από την δράση, την πολιτική δράση της πόλεως. Δηλαδή έχουμε πριν και πριν.
1: Γιατί και τότε, συγγνώμη, αλλά η πόλη δεν ήταν η πόλη της αρχαίας Αθήνας.
0: Ακριβώς.
1: Είχαμε μια προαυτοκρατορία. Ο Αλέξανδρος, τι είναι, μια αυτοκρατορία. Άρα, πριν τη Ρωμαϊκή.
0: Αν πάμε λοιπόν από την αταραξία στην αναζήτηση της λύτρωσης, βλέπουμε ότι έχουμε αυτή την ιδέα της εσωτερήκευσης και της εσωτερικής αναζήτησης. Μάλιστα στην ελληνιστική εποχή διαμορφώνεται, και πολλοί λέμε ότι αυτά ξεκινάνε στροφή στο υποκείμενο με τον Ντεκάρτ, με τον Αυγουστίνο, αργότερα με τον χριστιανισμό, ναι, αλλά ήδη προετοιμάζονται εν την ημέτρο η στροφή στην εσωτερικότητα ήδη από την ελληνιστική περίοδο. Βεβαίως. Ο Αντός σίγουρα πατάει γερά εκεί. Όμως, τουλάχιστον αυτό προσπαθεί να κάνει. Και μάλιστα έχει, εγώ θα έλεγα ότι στο μυαλό του διαλέγεται και με τους υπαρξιστές. Γιατί υπάρχει, για παράδειγμα, στο ερμηνευτικό του σχήμα ένα βουλησιαρχικό στοιχείο το οποίο έχει επικριθεί. Δηλαδή λέει σε ένα σημείο ότι το πρώτο βήμα για να προχωρήσει κανείς αυτή την αντίληψη του τρόπου ζωής είναι ότι ένας νέος άνθρωπος, ας πούμε, κάποιος που θέλει να φιλοσοφήσει και θέλει να μπει σε μια σχολή, αποφασίζει, έχει μια εσωτερική βουλητική μεταστροφή ή ένα ενέργημα της βούλησης,
1: ναι,
0: τον οποίο τον κάνει, λέει, θα μελετήσω, θα πάω με τους Αριστοτελικούς, θα πάω με τους... Ναι, και το έχουν ασκήσει κριτική ότι μάλλον αυτό θα έρθει ίσως μετά, δεν είναι ότι αποφάσεις, ξέρεις από πριν με ποια ομάδα φιλοσοφούντων και φιλοσόφων ποια θα ακολουθήσεις. Και επίσης αυτές για τις πνευματικές ασκήσεις που λέγαμε και πριν, οι πνευματικές ασκήσεις αυτές μπορούν πάλι, η έννοια μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ ευρέως. Και δεν είναι μόνο αυτό η πειθαρχία που είπατε, το χριστιανισμό, ας πούμε, ότι είναι μόνο η πειθάρχηση του σώματος, αλλά είναι ένας τρόπος να βλέπεις τα πράγματα. Είναι μια αντίληψη, μια θεώρηση του ανθρώπου μέσα στο σύμπαν, τα οποία δεν προϋποθέτουν το πολιτικό κοινωνικό πλαίσιο για το οποίο μιλήσαμε. Μπορεί όντως νωρίτερα να το βρούμε αυτό. Να το βρούμε και από τους προσοκρατικούς, έτσι. Υπάρχει ο άνθρωπος στρέφεται προς τα έξω, προσπαθεί να συλλάβει τον κόσμο και του λέει ο φιλόσοφος κατά Αντώ, πρόσεξε να μελετάς τη σχέση του βλέμματός σου ή το πώς κοιτάς τον κόσμο, το πώς βρίσκεσαι μέσα στον κόσμο και να κάνεις, και εδώ μια ιδέα που έχει προταθεί, είναι ιδέα του νοητικού πειράματος, ότι οι πνευματικές ασκήσεις μοιάζουν με αυτό που στη νεότερη φιλοσοφία έχουμε αποκαλέσει και σύγχρονη νοητικό ή νοερό πείραμα, thought experiment.
1: Παράδειγμα.
0: Παράδειγμα, για να πούμε για μένα ένα mm-hmm. το σπήλαιο του Πλάτωνα, mm-hmm. για να πάμε στους πλατωνικούς, ναι. το δαχτυλίδι του Γίγη,
1: ναι.
0: το οποίο σου λέει ότι γιατί να μην είσαι ηθικός, γιατί να είσαι ηθικός εάν μπορείς να εξαπατήσεις, ή αν θέλετε όλες αυτές οι ιστορίες που μας δίνουν ο Επίκτητος ή ο Μάρκος Αυρίλιος, τι θα φαντάσω ότι βρίσκεσαι, και είναι και μεταφορικές εικόνες αυτές, ότι η ζωή είναι σαν να είσαι σε ένα συμπόσιο και κάποια στιγμή, εάν η αίθουσα γίνει πάρα πολύ γεμάτη καπνό και αφόρητη, σήκω φύγε, άνοιξε την πόρτα και φύγε, και εκεί μπαίνει και ένα θέμα δικαιολόγησης της αυτοκτονίας. Βλέπετε όμως ότι χρησιμοποιώ εικόνες, αλληγορίες, ιδέες, ο Πλάτων έχει και μύθους. Ναι. Για μένα οι μύθοι του Πλάτωνα λειτουργούν πολύ ως νοητικά πειράματα που ποικίλουν πάρα πολύ. Και τώρα να πεις ότι μπορεί να καλέσεις κάποιον να κάνει αυτό το νοητικό πείραμα ως ένα είδος άσκησης. Άσκησης του νου του, της ψυχής, του τρόπου που σκέφτεται, αλλά και εδώ ερχόμαστε στο πράτην, και του τρόπου που διαμορφώνει τη ζωή του. Στη σύγχρονη εποχή που κάποιοι έχουν προσπαθήσει να βρούνε νοητικά πειράματα, μάλλον και πνευματικές ασκήσεις και σε νεότερους φιλοσόφους, διάβαζα προημερών έναν φιλόσοφο που λέει ότι ακόμα και τη φιλελεύθερη, σύγχρονη φιλελεύθερη φιλοσοφία μπορεί να πεις για αυτήν ότι σου δίνει πνευματικές ασκήσεις στο John Rawls, ας πούμε, η πρωταρχική θέση, ότι φαντάσου να είσαι σε μια κατάσταση όπου δεν ξέρεις αν θα είσαι πλούσιος ή φτωχός, άρρωστος, και τι θα ήθελες, πώς θα αντιλαμβανώσουν τη δικαιοσύνη σε αυτό το, μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο. Λοιπόν, ο Αντώ, για να έρθω πάλι στο ερώτημά σας, παραδέχεται ότι με το χριστιανισμό όντως έχουμε έναν μεγάλο ανταγωνιστή των φιλοσοφικών πνευματικών ασκήσεων, διότι ο χριστιανισμός σε καθοδηγεί πολύ σαφέστερα και με μια σιγουριά, ας πούμε, και εξασφαλίζει κάποια πράγματα που ενδεχομένως για έναν φιλοσοφούντα των προηγούμενων συστημάτων και των προηγούμενων εποχών δεν είναι εξασφαλισμένο, αλλά προσπαθεί να δείξει ότι όλη η φιλοσοφία της αρχαιότητας μπορεί να διαβαστεί έτσι, και εκφράζει τη λύπη του που στη νεότερη εποχή από τα χρόνια των νεωτερικών φιλοσόφων η φιλοσοφία έχει πάρει αυτόν τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα. Πιστεύω, και ο ίδιος ίσως το αντιλαμβάνεται σε κάποια σημεία, ότι αδικεί πολλούς νεότερους φιλοσόφους. Έχω γράψει κάπου ότι μπορεί και στον Descartes να βρούμε, αν πάρετε τους μεταφυσικούς στοχασμούς του Descartes, μπορείτε να το διαβάσετε σαν πνευματικές ασκήσεις, exercices spirituelles, δηλαδή, και μάλιστα οι πνευματικές ασκήσεις, αν πάμε και στον Ιγνάτιο Λογιόλα, εκτείνονται μέσα στον χρόνο. Πρώτη βδομάδα, δεύτερη βδομάδα, ας πούμε, νίστεψες, προσευχήθηκες, προετοιμάστηκες, πρόσεξες, διαλογίστηκες. Στον Ντεκάρτ, αν πάρετε τους στοχασμούς, είναι 6 στοχασμοί, τα κάνεις βήμα-βήμα και νοητικά πειράματα μέσα, με το κερί, με το, ακόμα και το περίφημο κόγκιτο, ας πούμε, σαν νοητικό πείραμα. Και αυτά σε οδηγούν, και εδώ είναι οι επιστολές του Ντεκάρτ, δείχνουν πολλά πράγματα για την ηθική, για την οποία δεν είχε γράψει, είναι η αλήθεια, πολλά. Έχουν βγει στις εκδόσεις εκκρεμές, ναι, πολύ ενδιαφέρουσες επιστολές.
1: Ναι.
0: Βλέπουμε λοιπόν πώς αυτό μπορεί να μας οδηγήσει στο να συλλάβουμε αυτό το φως, το οποίο είναι και θεόπνευστο. Ο Ντεκάρτ, εγώ πιστεύω ότι τελικά παρέμενε πιστός καθολικός με τις ιδιαιτερότητες του, γιατί έχει τεθεί και ένα θέμα περί αθεϊσμού.
1: Ναι, και διώχθηκε γι' αυτό.
0: Ή αν πάρετε τον Σπινόζα. Ναι. Ο Σπινόζα δεν είναι ένας φιλόσοφος του τρόπου ζωής.
1: Φυσικά και είναι.
0: Και μετά ένας εξαιρετικός φοιτητής μου, ο Στέλιος Γιαμαρέλος, έχει γράψει για τον Γκάντ, ότι μπορείς και τον Γκάντ να τον διαβάσεις ως φιλόσοφο τρόπου ζωής. Τώρα, για να πούμε και κάποια πράγματα για τις κριτικές. Κάποιοι φιλόσοφοι, ιστορικοί της φιλοσοφίας, ο Τζον Κούπερ, για παράδειγμα, έχουν προσπαθήσει να δείξουν ότι όντως στην αρχαιότητα υπάρχει μια αμεσότερη σύνδεση μεταξύ θεωρίας επιχειρηματολογίας και του πράτην, της πράξης, και ο Τζον Κούπερ, ασκώντας κριτική στον Αντώ, πετώντας όλα αυτά τα ότι βούληση, ενέργημα της βούλησης, τις πολύ πασπαρτού πνευματικές ασκήσεις, έδωσε έμφαση στο επιχείρημα και είπε, έχει γράψει ένα βιβλίο «Αναζητήσεις της σοφίας» ή «Επιδιώξεις σοφίας», «Pursuits of Wisdom», προσπαθεί να δείξει ότι σε κάθε φιλόσοφο ή σχολή ελληνική, αρχαία της Ελλάδος, βλέπουμε ειδικού τύπου επιχειρηματολογία και ορισμένη διαλεκτική του Πλάτωνα ή τα επιχειρήματα του Πλάτωνα ή του Αριστοτέλη ή μετά αργότερα στους σκεπτικούς για παράδειγμα, και έχει έξι τύπους μέχρι τους νεοπλατωνικούς και λέει ότι αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Τώρα αυτό δεν βολεύει αυτούς που θέλουν με τρόπο εύκολο να τα προτείνουν αυτά ως αυτοβοήθεια. Και ο αγαπητός μας Αλέξανδρος Νεχαμάς, ο οποίος ασχολείται και με αυτά τα θέματα σε ιστορία της αρχαίας φιλοσοφίας, στο βιβλίο του «Η τέχνη του βίου», το οποίο είναι, το λέει, πλατωνική στοχασμή από τον Σοκράτη μέχρι τον Φουκώ, μιλάει, προσθέτει ή δίνει έμφαση σε ένα αισθητικό στοιχείο. Δηλαδή δίνει έμφαση στη μοναδικότητα του ύφους, του τρόπου ζωής, τον οποίο διδάσκεσαι από το φιλοσοφήν. Και βέβαια αν δείτε τους φιλοσόφους που έχει πάρει, ερμηνεύει το Σοκράτη με το δικό του τρόπο ενιγματικό, αν πείτε, έχει ερμηνευτεί από τον Νίτσε πάρα πολύ. Ότι ένας φιλόσοφος της τέχνης του βίου, γιατί στον Νίτσε είναι γνωστή η σημασία του αισθητικού ιδεώδους. Ο Μοντέγνη, που είναι ένας ιδιάζων φιλόσοφος, υπό μία έννοια είναι ένας αντι-Ντεκάρτ, διότι δεν έχει το θεμελιωτικό πρόταγμα του Ντεκάρτ. Και ο Φουκώ βέβαια, ο οποίος Φουκώ, όπως είπαμε, συνομιλούσε με τον Αντώ. Λοιπόν, αυτά κάνει ο Νεχαμάς, αυτά ο Κούπερ διαφορετικά, για να ερμηνεύσουμε τον Αντώ, και πρόσφατα εκτός από τις κακές μόδες, να το πούμε έτσι, αυτών των εγχειριδίων, έχουν γίνει προγράμματα ερευνητικά. Μία Πορτογαλίδα φιλόσοφος, η Μάρτα Φαουστίνο, είχε μια σειρά ερευνητικών εγχειρημάτων συναδέλφων, συνέλεξε και οργάνωσε διαδικτυακές συναντήσεις γι' αυτό, και ένας Αμερικανός φιλόσοφος, ο οποίος τον βρήκα το πιο πρακτικά χρήσιμο για αυτά που συζητάμε τώρα, προσπάθησαν όπως και η Φαουστίνο να συνοψίσουν ή να βρουν τον κοινό παρονομαστή αυτών των μοντέλων, ερμηνευτικών μοντέλων που σας περιέγραψα, με ένα απλό τρόπο. Σας δίνω τρία βήματα που προτείνει ο Στίβεν Γκριμ, αυτός είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Φόρνταμ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λέει, σε εργασίες του δεν έχει νομίζω βγάλει μονογραφία, αλλά υπάρχουν μελέτες που μπορεί να ζητήσει κανείς στο διαδίκτυο, για να έχεις μια αντίληψη της φιλοσοφίας ως τέχνης του βίου, πρέπει να έχεις τρία βασικά πράγματα ή τρία βήματα. Να έχεις μια αρχική κατάσταση, δηλαδή ο φιλόσοφος έχει μια αντίληψη περί της αρχικής καταστάσεως, η οποία, αν είμαστε χριστιανοί, θα λέγαμε, μιλούσαμε χριστιανικά, η κατάσταση της αμαρτωλότητας, της πεπτοκίας φύσεως από την οποία θέλουμε να βγούμε, άγνοιας στον Πλάτωνα και στον Σοκράτη, κατάσταση άγνοιας, κατάσταση απουσίας αρετής στον Αριστοτέλη, κατάσταση σύγχυσης, αν θέλετε, σε έλλειψης, μάλλον κυριαρχίας των παθών στους στοϊκούς, φόβου του θανάτου στον Επίκουρο, θυμηθείτε τα επιχειρήματα του Επίκουρου γιατί δεν πρέπει να φοβόμαστε το θάνατο ή τους θεούς. Ο Επίκουρος έχει μια ολόκληρη αντίληψη αυτό. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η κατάσταση του φόβου, της σύγχυσης, της άγνοιας, της αμαρτωλότητας, της ενοχής, πάλι για να το πούμε χριστιανικά. Και αυτό είναι το πρώτο βήμα. Δεύτερο βήμα, αν θέλετε να το πάω στο τρίτο πρώτα, στο στόχο. Στόχος είναι να βγούμε από αυτή την κατάσταση, να φτάσουμε σε μια κατάσταση αταραξίας που λέγαμε πριν, μια έννοια πληρότητας, άνθησης του εαυτού, μια βαθύτερη έννοια του ευζήν, και το ενδιάμεσο βήμα, το δεύτερο, είναι η μέθοδος για να πάμε από το α στο γ, από το 1 στο 3. Δηλαδή, έχοντας διαγνώσει το πρόβλημά μας, το πρόβλημα, το ανθρώπινο πρόβλημα, για να μπορέσουμε
1: το οποίο ανθρώπινο πρόβλημα βρίσκεται στην αρχική κατάσταση.
0: Βρίσκεται στην αρχική κατάσταση. Μάλιστα. Η αρχική κατάσταση, όπως την περιέγραψα, αποτυπώνει εκδοχές του προβλήματος του ανθρώπου. Και ο στόχος είναι το τρίτο, το ιδεώδες, και στη διαδρομή, και αυτό κάνει όλη τη διαφορά. Εάν μένεις επικούριος, θα κάνεις το α θα πάρεις τη φυσική των ατομικών και θα πεις γιατί ο κόσμος είναι όπως το λένε οι ατομικοί, γιατί δεν πρέπει, γιατί μπορείς να επιχειρηματολογήσεις υπέρ όλων αυτών των δοξασιών, των αντιλήψεων που έχουν οι ατομικοί και έχεις ένα ολόκληρο μια κοσμοαντίληψη, την υπερασπίζεσαι. Ναι. Και θα κάνεις και τα επιχειρήματα αυτά, το επιχείρημα για το φόβο του θανάτου, το επιχείρημα για τη σημασία της φιλίας, για αναζήτηση της ειδονής. Και η ειδονή, όπως ξέρουμε, δεν είναι αυτό που νομίζουν οι πολλοί. Στον Επίκουρο η ειδονή είναι κάτι πολύ πιο εκλεπτισμένο και πνευματικό από ό,τι νομίζει ο κόσμος. Ή στους στοϊκούς, πάμε στον κόσμο που τους είπαμε και πριν. Βρίσκεσαι σε φόβο λόγω του ότι αφήνεις τα πάθη να σε κατακυριεύσουν και δεν έχεις καταλάβει, πάω στο δεύτερο βήμα, ότι χρησιμοποιώντας τον ορθό λόγο μπορείς να καταλάβεις ότι αυτό που φταίει δεν είναι η κατάσταση την οποία βρίσκεσαι, αλλά ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι την κατάσταση. Και αν διδαχθείς να ξεχωρίζεις τι εξαρτάται από σένα, τι δεν εξαρτάται από σένα, τα εφημείν, τα ου και εφημείν, και αν χρησιμοποιήσεις σωστά τον λόγο σου, εναρμονιζόμενος με τον λόγο που διέπει όλο το σύμπαν, τότε θα καταφέρεις να οδηγηθείς στην αταραξία και να βγεις από την κατάσταση την αρχική την οποία περιγράψαμε. Λοιπόν, φανταστείτε, λέει ο Γκριμ, ότι θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε πακέτα αντιλήψεις για την τέχνη του βίου έχοντας στο νου μας αυτό το κάπως απλοϊκό σχήμα, φυσικά θέλει εμπλουτισμό, και δεν δίνει ίσως αρκετή έμφαση στις πνευματικές ασκήσεις. Ο Αντώ θα του έλεγε μέσα στη μέθοδο, στο δεύτερο βήμα, δεν φτάνει μόνο το αφηρημένο επιχείρημα όπως νομίζει ο Κούπερ. Ο Κούπερ, εκφράζον και το ήθος της αναλυτικής παράδοσης, αναλυτικής φιλοσοφίας, λέει επιχείρημα, έτσι οδηγείσαι. Ο Αντώ, και εδώ είναι και αν θέλετε και το γαλλικό πλαίσιο και γι' αυτό είπα εγώ ότι υπάρχει και στοιχείο υπαρξισμού στον Αντώ, πρέπει να καταλάβεις ότι είναι πολλά τα οποία μπαίνουν στην όλη εξίσωση. Δηλαδή, ακόμα και ο τρόπος που συμπεριφέρεσαι και κινείσαι και βλέπεις τα πράγματα, βλέπεις, να μάθεις να βλέπεις.
1: Κρίσιμη ερώτηση κατά τη γνώμη μου. Σκέφτομαι αυτά που λέτε και ακούω αυτά που λέτε
0: και εγώ τώρα, προσπαθώ να τώρα, τα συνοψίσω.
1: Δεν τα είχα από πριν μπροστά μου, οπότε τα ακούω και σκέφτομαι την ώρα που τα ακούω. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα που είπε και η Νικολακοπούλου και μελοποίησε και ο Κραουνάκης, αν δεν κάνω λάθος. Είναι ατομικό θέμα, πρόβλημα ή εντάσσεται στο τρόπο ζωής που το κοινωνικό μέρος της ζωής αυτής, το σύνολο, η κοινότητα μέσα στην οποία βρισκόμαστε με όλες τις συνδηλώσεις της, όχι, δεν είναι μόνο το ότι συνυπάρχουμε, είναι το ότι συνυπάρχουμε πάνω σε δομές και κανόνες, σε οικονομία, σε πολιτική και σε ιδεολογική αντίληψη των πραγμάτων που μας διδάσκεται και μας περνάει ακόμα και από τα απλά και καθημερινά. Είναι το ένα ή είναι και το άλλο? Είναι ατομική υπόθεση, δηλαδή η σωτηρία της ψυχής μου, το λέω συμβολικά το της ψυχής μου, δηλαδή η δική μου ηρεμία έχει να κάνει με το πώς εγώ βλέπω και αντιμετωπίζω τον κόσμο και να κλείσω το παράθυρο, να τα ανοίξω ή να πάρω το Πρόζακ μου και τον Πλάτωνα μαζί και να πάω να πορευτώ, ή είναι και θέμα ευρύτερο που θα λυθεί ο καημός μου και το πάθος μου και μαζί με άλλους ανθρώπους? Τι από τα δύο συμβαίνει?
0: Λοιπόν, εδώ είναι πάρα πολύ καλό το ερώτημα. Είναι, θα έλεγα, και στο επίκεντρο της προβληματικής που όσον αφορά κυρίως και τον Αντώ. Έτσι. Ξεκινάει ο Αντώ από ένα, ας το πούμε, μια αφετηρία ας την πούμε περισσότερο ατομιστική, για να μην πω ατομικιστική, δηλαδή το υποκείμενο αυτό το οποίο με ένα βολητικό ενέργημα προσχωρεί σε κάποια ομάδα φιλοσοφική. Όμως, στο βαθμό που και ο Αντώ, και αν πάμε πάλι στην ύστερη αρχαιότητα, πάλι στους ελληνιστικούς χρόνους και στους νεοπλατωνικούς, έχουμε το άτομο να κλίνεται κατά κάποιο τρόπο στην εσωτερικότητά του. Μάλιστα, η εσωτερικότητα εκεί είχε αναπτυχθεί πολύ περισσότερο από την κλασική εποχή, διότι είναι μια άλλη περίοδος πλέον του πώς σκέφτεται ο άνθρωπος με τον εαυτό του. Όμως, ο Αντώ δεν μπορεί να αρνηθεί ότι μέσα και στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη. Έχουμε την πόλη, το άστι, και έχουμε τον ενεργό πολίτη.
1: Αρχώς.
0: Δηλαδή δεν μπορεί, και εδώ ερχόμαστε για να πάω στον Γκριμ, να κρίνουμε και να συγκρίνουμε και να επιλέξουμε τρόπους ζωής, όπου θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο αριστοτελικός είναι πολύ λειτουργικότερος ή πιστικότερος στο βαθμό που εμπλέκει την κοινότητα. Δεν μπορεί εύκολα ο καλός καγαθός ή ο φρόνιμος ή ο σπουδαίος ή ο ενάρετος, για να χρησιμοποιήσω αριστοτελική ορολογία, να νοηθούν έξω από το άστι. Δηλαδή έξω από την πόλη. Mm-hmm. Αυτό είναι κάπου ένα κοινοτιστικό μοντέλο, το οποίο κυρίως την εποχή εκείνη φαινόταν να είναι αυτονόητο, έτσι, και το οποίο το έχουμε χάσει.
1: Ακριβώς.
0: Στη σύγχρονη εποχή. Δηλαδή μια μεγάλη συζήτηση σήμερα είναι για τον φιλελευθερισμό σε αντιπαράθεση με κοινοτιστικές αντιλήψεις, δηλαδή ότι προηγείται το άτομο σε εμάς στο το υποκείμενο, το ατομικό υποκείμενο, από την εποχή του Ντεκάρτ και του Καντ, και μετά τα πράγματα είναι, πάμε στο υποκείμενο αμέσως. Αν πάμε στον Αριστοτέλη, είναι άλλο και η προϋπόθεση και το πρώτο βήμα εκείνη στο σχήμα του Γκριμ, και το δεύτερο κύριος, δηλαδή πού θα επιχειρηματολογήσω, πώς, μέσα σε ποιο πλαίσιο. Όταν σου λέει ο Αριστοτέλης ότι να καταλάβει ο φρόνιμος πώς θα δράσει, αυτό προϋποθέτει συνύπαρξη και σύνδεση των ανθρώπων. Είναι πολύ περισσότερο σχεσιακό το μοντέλο. Και μάλιστα κάποιοι Κινέζοι τώρα, οι οποίοι βρίσκουν και τον Αριστοτέλη σχετικά το μυστικό, λένε ότι το δικό τους μοντέλο, το Κομφούκιου ας πούμε, είναι ένα σχεσιοκεντρικό, όπου όλα ξεκινάνε και αναπτύσσονται από την κοινότητα, και εκεί έρχεται αυτό που είπατε, που μπορεί να οδηγήσει και σε ένα επαναστατικό πρόταγμα ριζικής αλλαγής. Μια ουτοπία που μπορεί να πηγαίνει από την πλατωνική πολιτεία, παρόλο που τη λέμε συντηρητική, ας πούμε, αυτή την ουτοπία της ιδανικής πόλεως, μέχρι τις πιο, ας πούμε, δημοκρατικές αντιλήψεις που μπορεί να βρει κανείς στην αρχαιότητα, που δεν είναι και τόσο, ας πούμε, δεν έχουν κατακτηθεί, τις έχουν επεξεργαστεί οι υποστηρικτές τους, κάποιοι σοφιστές. Αλλά λοιπόν, αυτό σας δείχνει και διαφορετικές ερμηνείες, διαφορετικούς τρόπους ζωής.
1: Διαφορετικούς τρόπους ζωής.
0: Διαφορετικούς τρόπους ζωής.
1: Έτσι. Για να μην δηλαδή δημιουργηθεί η αίσθηση ότι όταν μιλάμε για φιλοσοφία στην καθημερινότητα και στον τρόπο ζωής, έχουμε τότε αξίες σημαντικές οι οποίες εγκλωβίζονται, εντοπίζονται ή εκπίπτουν κατά τη γνώμη μου στο άτομο, αλλά εξίσου σημαντική είναι και η διαδρομή άλλων φιλοσόφων που πάλι μιλούν για έναν τρόπο ζωής και που δεν εγκλωβίζονται στο άτομο.
0: Σαφώς.
1: Στην ατομική ύπαρξη.
0: Σαφώς. Και ένας από τους πιο ατομικιστές ίσως φιλοσόφους υπαρξιστές, ο Σάρτρ, αν θέλετε, που ξεκινάει από το υποκείμενο, μην ξεχνάτε ότι στην κριτική του διαλεκτικού λόγου αργότερα κάνει αυτή τη διάκριση μεταξύ της ομάδας της αδρανούς, το πρακτικό αδρανές, και της επαναστατικής ομάδας. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένας τρόπος ζωής φιλοσοφικός μπορεί να είναι, άλλο το αν θα το δεχτούμε ή αν απέτυχε, μια επαναστατική δράση, μια συνέργεια με συναδέλφους, συντρόφους, με σκοπό την επιδίωξη του κοινού αγαθού, την αναβίωση μιας αντίληψης του κοινού, την εμπέδωση και την υποστήριξη, υπεράσπιση μιας κοινότητας δικαιοσύνης.
1: Με συγχωρείτε, ο Χριστός τι ήταν?
0: Ακριβώς. Και στο Χριστό είναι λάθος να τον ερμηνεύουμε μόνο. Και εδώ βέβαια ξέρετε είναι θέμα ερμηνείας.
1: Τι θα πει πνευματική ερμηνεία του Χριστού? Ο Χριστός ήταν μια ύπαρξη μέσα σε ένα ιστορικό κοινωνικό δεδομένο, και είχε μια συγκεκριμένη δράση.
0: Ναι, βέβαια εδώ θα
1: έλεγε και δρούσε.
0: Ναι, εδώ θα μπλέξουμε όμως και με θεολόγους. Θα σας πούνε το Βασίλειο του Κέσαρος και το Βασίλειο του Θεού. Υπάρχουν διάφορες απεσιόδοξες αντιλήψεις για το τι μπορεί να πετύχεις στο εγκόσμια, ας πούμε, στο περιβάλλον των εγκοσμίων. Υπάρχει αναχωρητισμός, υπάρχει κοινωνικός χριστιανισμός, υπάρχουν αυτοί οι επαναστατικοί. Αλλά όλα αυτά.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση ο ίδιος ο Χριστός επιζητούσε μαθητές μαθητές και πλήθη να τον ακούν.
0: Σωστά.
1: Επιζητούσε κοινότητα. Δεν επιζητούσε τον εαυτό του να προσεύχεται μοναχός του στο ναό.
0: Και εδώ μπορώ να σας προτείνω, δηλαδή θα μπορούσε να προτείνει κανείς προσαρμογή πνευματικών ασκήσεων που θέλουν να δείξουν το πώς είμαστε σχεσιακά όντα, τα οποία πρέπει πάντοτε να έχουν την απόβλεψη στον άλλο και τη συνεργασία με τον άλλο. Για μένα μία από τις μεγαλύτερες αδυναμίες του μοντέλου του Νεχαμά, της τέχνης του βίου, είναι ότι είναι πάρα πολύ ατομιστικό. Και εκεί υπάρχει μια έμφαση στο Νίτσε, όπου στο Νίτσε αυτό το ρομαντικό ιδεώδες του ανθρώπου που ζει μόνος του στα σκορυφές, αυτό του καλλιτέχνη, ο οποίος τον καταλαβαίνουν. Αυτό κατά τη γνώμη μου βασίζεται σε μια εσφαλμένη ανθρωπολογία και έχει ασκηθεί κριτική από φιλοσόφους νεοαριστοτελικούς στη σύγχρονη αναλυτική φιλοσοφία. Αν θέλει να διαβάσει κανείς κριτική του Νίτσε, μπορεί να διαβάσει Φιλίπα Φουτ που κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα βιβλίο της Φυσική Αγαθότητα και Άλαστερ Μάκιντάιρ, που δείχνουν ακριβώς ότι δεν είναι ο άνθρωπος αυτό που φαντάζεται ο Νίτσε, ή δεν μπορούμε, ή δεν θα έπρεπε να βλέπουμε τον άνθρωπο μόνο του. Έτσι. Και να τον βλέπουμε, βέβαια στην εποχή μας είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποκαταστήσουμε.
1: Τώρα, μην ανοίξουμε τη συζήτηση Νίτσε, το κεφάλαιο Νίτσε, γιατί εδώ υπάρχουν, εδώ κι αν είναι πάρα πολλές οι γωνίες θέασης και ερμηνευτικές δυνατότητες που υπάρχουν ένθεκα κήθεν. Υπάρχουν αυτοί που τον ερμηνεύουν τον Νίτσε έτσι, όπως ο Νεχαμάς και άλλοι, και υπάρχουν άλλοι που ερμηνεύουν τον Νίτσε διαφορετικά και δεν τον εξαντλούν τον υπεράνθρωπο, ο οποίος
0: τον αισθητικό, είναι, τον αισθητή Νίτσε, τον φιλόσοφο αισθητή.
1: Δεν εξαντλείται εκεί ο Νίτσε.
0: Και μην ξεχνάτε ότι ο Νεχαμάς έχει γράψει ένα βιβλίο Νίτσε Life as Literature. Ο Νίτσε, η ζωή ως λογοτεχνία. Δηλαδή να κάνεις τη ζωή σου τέχνη. Την κάνεις λογοτεχνία, την κάνεις τέχνη. Όμως όλα αυτά έχουν ένα κοινό παρονομαστή. Εμένα με ενδιαφέρει να μείνουμε στη σημασία και το ενδιαφέρον του κοινού παρονομαστή. Θα πάω πάλι στο τριμερές αυτό σχήμα, μιας κατανόησης, λέει κάποιος ότι η φιλοσοφία δεν ξεκινάει από το θαυμασμό αλλά από την απογοήτευση, από την αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά, την αίσθηση ότι βρισκόμαστε είτε για κοινωνικούς λόγους είτε για προσωπικούς λόγους, έχουμε αποτύχει μιας αστοχίας την οποία θέλουμε να αλλάξουμε. Αυτή λοιπόν είναι η συνειδητοποίηση, η αρχική, στη συνέχεια είναι ο οραματισμός, το που θέλουμε να πάμε.
1: Σημαντικό αυτό.
0: Ναι, και στη διαδρομή είναι στα χέρια μας το υλικό που μας δίνει το φιλοσοφήν, επιχειρήματα, στοχασμοί κλπ. Αλλά όχι με τη στενή επιχειρηματοκεντρική ή επιχειρηματολαγνική, όπως λέω μερικές φορές, μια μανία του επιχειρήματος που βρίσκει στους αναλυτικούς φιλοσόφους που έχει ο Κούπερ. Δηλαδή έχει μέσα, πολλοί λένε, θυμάστε μιλάγαμε για λογοτεχνία, για κινηματογράφο, μπορεί κανείς να φιλοσοφήσει και να δει πράγματα, να αντλήσει διαστήσεις όχι μόνο με συλλογισμούς όπου θα ελέγξει εγκυρότητες, αλλά και από την τέχνη, από τα βιώματα, τα καθημερινά βιώματα, από την ενατένιση της φύσης, και εδώ πνευματική άσκηση, ενατένιση φύσης, και όλα αυτά τώρα, για να μην γίνουν μια χαλαρή συζήτηση που λέγαμε την περασμένη φορά στα παιδιά στο σχολείο, μην τα αφήσουμε να νομίζουν φιλοσοφία, να λες ό,τι θέλεις και όπως θέλεις, αλλά να τα βάλουμε σε μια τάξη, να τα οργανώσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε συμπεράσματα. Συμπεράσματα που τελικά βέβαια δεν θα έχουμε την τελική λύση, ακριβώς γιατί είναι οριακά τα προβλήματα και στο κάτω-κάτω είμαστε, και αυτό είναι και η ελευθερία μας, ότι απέναντι σε αυτά τα οριακά προβλήματα αυτοπροσδιοριζόμαστε διαρκώς.
1: Και εκτός αυτού, κύριε Βιρβιδάκη, είναι προφανές ότι η φιλοσοφία δεν λύνει το πρόβλημα. Ακριβώς. Γιατί αν το έλυνε, θα το έλυνε ένας φιλόσοφος και δεν θα υπήρχαν άλλοι φιλόσοφοι μετά. Γιατί ο κάθε φιλόσοφος που έρχεται μετά από ένα προηγούμενο φιλόσοφο, τι κάνει, λέει ότι ο προηγούμενος φιλόσοφος εξάντλησε τα όρια του, δεν έφτασε εκεί που έπρεπε. Συνεχίζω εγώ και θα φτάσω εγώ. Και ο επόμενος λέει, εξάντλησε ο προηγούμενος, θα συνεχίσω εγώ και θα φτάσω εγώ. Και κανείς δεν φτάνει. Γιατί κανείς δεν εξαντλείται
0: βέβαια,
1: και όλα αυτά μαζί.
0: Βέβαια με μια ερμηνεία του Χέγγελ που τον αδικεί λίγο, υπάρχουν κάποιοι φιλόσοφοι, αυτά τώρα στην εποχή μας τα έχουμε λίγο ξεπεράσει, που σου λένε ότι ναι, έκανε την πορεία το πνεύμα και έφτασαν. Εγώ στην φαινομενολογία του πνεύματος, το πνεύμα ξαναβρήκε τον εαυτό του τελείως. Δηλαδή τελειώσανε. Τελειώσανε. Οι αγελιανοί φίλοι μου, αν μ' ακούνε.
1: Εντάξει, το τέλος της ιστορίας με την έννοια αυτή, δηλαδή ότι έχει φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο ανάπτυξη.
0: Το πνεύμα.
1: Που δεν έχουμε άλλο.
0: Ναι,
1: το
0: πνεύμα
1: πάμε,
0: έχει,
1: ότι...
0: έχει φτάσει στο ανώτατο στάδιο αυτοσυνειδησίας, στο φιλοσοφή. Είναι ορισμένο τύπο, τρόπο φιλοσοφή. Αλλά δεν είναι όμως τα πράγματα, και οι Αγελιανοί είναι πολύ πιο προσεκτικοί από αυτό που λέω τώρα. Οι καλοί Αγελιανοί.
1: Ναι, άλλωστε δεν είναι του Έγελου τόσο αυτό.
0: Όχι, όχι, ο Έγελος δεν λέει το τέλος αυτό. Αυτό ξέρετε.
1: Είναι του Κοζέ.
0: Είναι και ένα μύθος. Ναι, είναι ένας μύθος και όχι μόνο του. Είναι ένας μύθος που έχει φορεθεί στον Χέγγελ, που είναι τον αδική. Αλλά όντως, διαβάζοντας Χέγγελ μερικές φορές, έχει την αίσθηση αυτό το.
1: Καλά, μην διαβάζουμε Χέγγελ μέσα από το Φουκουγιάμα. Δεν χρειάζεται, υπάρχουν και άλλοι.
0: Είναι η φιλοσοφία του Χέγγελ. Μπορεί να αποτελέσει τρόπο. Δηλαδή, εδώ μπορεί να πει κανείς, δίνει αρκετό το υλικό για να κάνουμε αυτό το σχήμα και πώς να το κάνουμε να δουλέψει, έτσι όπως το είπα.
1: Πάντως, τρόπο ζωής δίνει ο Καντ χωρίς να είναι ατομικιστής και όχι, να όχι, αναφέρεται στο άτομο.
0: Και
1: έτσι,
0: έχει
1: γιατί
0: κατηγορηθεί.
1: Το αναφέρεται κάπου
0: ότι το υποκείμενο, το καντιανό υποκείμενο.
1: Δεν είναι, ναι, δεν είναι όμως με αυτήν τη λογική.
0: Εγώ μαζί σας. Εγώ μαζί
1: σας. Ίσα-ίσα που ο Καντ είναι μοντέλο για την κοινωνία και όχι για το άτομο.
0: Εγώ έχω θυμώσει με πολλούς οι οποίοι ακόμα και κάποιοι. Σύγχρονοι, ο Χάμπερ μας που είναι πολύ φιλοκαντιανός και θα μπορούσε να πει κανείς και νέο καντιανό, κατηγορεί το Ρόλς ότι ακολουθεί το αρχικό καντιανό, το υποκείμενο, έμφαση στο υπερβατολογικό υποκείμενο και όχι στο εμείς, στο εμείς. Αλλά αυτό είναι άδικο, διότι η κατηγορική προσταγή του Καντ εμπλέκει το εμείς από την πρώτη στιγμή.
1: Αυτός δεν είναι ο ακρογωνίας λίθος του καντιανού μοντέλου.
0: Ακριβώς, εγώ πιστεύω ότι ο Καντ δεν είναι κακός, συκοφαντημένος και κάποια κακή μαρξιστική ιστοριογραφία και αυτή τον έχει διαβάσει έτσι.
1: Η κατηγορική προσταγή είναι...
0: Το παν.
1: Και είναι ριζική, θεωρώ, αντιμετώπιση του πράγματος
0: ακριβώς,
1: και της καθημερινού βίου.
0: Το εσύ
1: αυτό
0: βρίσκεται εκεί από την αρχή. Μου λένε πολύ ο Λεβινάς. Εντάξει ο Λεβινάς, αλλά πριν από το Λεβινάς ο Καντ έχει πει κάποια πράγματα που ο Λεβινάς τα ξαναβρίσκει, απλώς του δίνει μια υπαρξιακή χρειά και ένα είδος φόρτισης. Βιωματικό, συναισθηματικής. Ενώ ο Καντ δεν το έχει αυτό, αλλά Καντ. Φυσικά είναι πρώτα απ' όλα αν διαβάσετε όλα τα ύστερα τα πολιτικά του Καντ έτσι, και τα δοκίμια του για την ιστορία είναι, δεν είναι το μοναχικό υποκείμενο, η παγκόσμια ειρήνη είναι εξαιρετικά κείμενα αυτά, εξαιρετικά κείμενα.
1: Μάλιστα, κύριε Βιβλιδάκη, δεν ξέρω τι άλλο έχουμε να προσθέσουμε, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, γιατί κλείνουμε.
0: Ναι. Εκείνο που θα έλεγα είναι ότι ίσως αποτελεί μια πρόκληση για όσους από μας θέλουν να αξιοποιήσουν την ιδέα του Αντώ, να επεξεργαστούν ερμηνείες στο βαθμό που αυτές είναι εφικτές, χωρίς να γίνει η εύκολη λύση, και άλλων φιλοσόφων. Σας ανέφερα λίγο πριν τον Βίτκενστάιν που με έχει απασχολήσει και που είχε απασχολήσει τον Αντώ. Γιατί στο Βίτκενστάιν η φιλοσοφία κάνει διαφορά στη ζωή μας, αλλά με ένα ορισμένο τρόπο και με τις πνευματικές ασκήσεις, ας τις πούμε βίτκενστάινικές. Λοιπόν, είναι, αυτό θα έλεγα ότι αποτελεί πρόκληση για τους φιλοσοφούντες και τους ιστορικούς της φιλοσοφίας σήμερα να δείξουν ότι αυτή η αντίληψη δεν είναι μόνο για τα εγχειρίδια αυτοβοήθειας και για αυτά που παίρνουν από εδώ και από εκεί, ένα κακό εκλεκτικό πακέτο, και σου λένε πάρτο αντί για πρόζα.
1: Εγώ πάντως θέλω, καταλήγοντας, αν μου επιτρέπετε, δεν κάνουμε την ίδια δουλειά, εσείς μιλάτε, εγώ ρωτάω ή τσιγκλάω λίγο, αλλά επειδή αναφερθήκατε δύο φορές και τρεις φορές στο Βίτγενστάιν και είναι ένα λαμπρό παράδειγμα αναφοράς και σαν τρόπο ζωής αλλά και σαν σκέψη φιλοσοφική και σύστημα σκέψης, θα παρατηρήσω ότι όλοι οι αιχμηροί μεγάλοι φιλόσοφοι από τον Σοκράτη μέχρι τον Βιτγενστάιν και μέχρι τις μέρες μας ενδεχομένως, κανείς δεν επιδόθηκε στην προσωπική του ζωή στη συγκέντρωση αγαθών. Όλοι τα αποποιήθηκαν. αυτή.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Αυτό, εννοείται και υλικών αγαθών, βέβαια.
1: Περιουσιών, ναι, ιδιοκτησίας δηλαδή.
0: Πάντως, από την άλλη μεριά...
1: Χωρίς να αντιτίθενται στην ιδιοκτησία. Δεν εννοώ αυτό, μην παρεξηγηθώ.
0: Να πούμε και...
1: Αλλά ο Βιντεστάιν την αποποιήθηκε, ο Σοκράτης αποποιήθηκε τον πλουτισμό.
0: Και πάντως,
1: ο Βιντεστάιν το ίδιο, τα είχε τα λεφτά και τα έδωσε στις αδερφές.
0: Σήμερα όμως
1: είπε, εγώ θα ζήσω με το μισθό του δασκάλου και έζησε.
0: Προσέξτε όμως, επειδή στην εποχή μας, σε μια εποχή κατακαιρματισμού, όπως είπα πριν, απώλειας των βασικών μεταφυσικών υποβάθρων του παρελθόντος, των θρησκειών, δεν έχει εμπεδωθεί επαρκώς μια αίσθηση κοινού αγαθού. Και υπάρχουν διάφορες προτάσεις από στα εδώ προς τα εκεί. Το ατομικιστικό είναι λίγο αναπόφευκτο. Έχει χαθεί η αίσθηση των δεσμών της κοινότητας. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η δουλειά,
1: πολύ.
0: Η δουλειά μας. Και μέσα από τη φιλοσοφία ελπίζουμε, εξετάζοντας τις εναλλακτικές έτσι, αντιλήψεις του αγαθού, να συγκλίνουμε.
1: Να βρεθούμε πάλι όλοι μαζί.
0: Ναι, να συγκλίνουμε. Ακριβώς να συγκλίνουμε.
1: Ή να βρεθούμε μαζί, να σκεφτόμαστε μαζί.
0: Να σκεφτόμαστε μαζί.
1: Να τρώμε μαζί.
0: Και
1: να
0: κοιτάξτε,
1: μαζί.
0: Τι ωραιότερο από έτσι. Την φιλοσοφική κοινότητα.
1: Σωστά.
0: Και συνομιλία.
1: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Στέλιος Βυρβιδάκης, ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οδηγός μας και για σήμερα. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη και Γιώργος Χωστόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Να είμαστε όλοι καλά.
2: Ακούτε Τρίτο.
3: Πες μου πως υπάρχεις.
2: Πρόσκληση γνωριμίας με μια νέα τραγουδοποιό. Μαριάννα Σαγκίτα Αγγελετάκη Ρόε. Από τη Μύκονο και την Νορβηγία. Ηχογραφή ζωντανά στο στούντιο ΤΕ του τρίτου προγράμματος την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα. Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα με τον Γιώργο Μαρκάκη.

ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης. Εσχύλου, Πέρσες. Απόσπασμα. Μετάφραση Ιωάννη Γρυπάρη.

αρχή στην πάσα συμφορά δέσποινα κάποια θεϊκιά κατάρα υπονειρών έκαμε πνεύμα, που φάνηκε από πού δεν ξέρω, γιατί κάποιος Έλληνας ήρθε από το στρατό των Αθηναίων κι είπε στο γιο σου Ξέρξη αυτά, πως άμα πέσει τις μαύρης νύχτας το σκοτάδι, δεν θα εμέναν οι Έλληνες άλλο, μας των καραβιών θα ορμούσαν τα σκαμιά πάνω για να σώσει όπου προφτάσει καθένας με κρυφή φευγάλα τη ζωή του. Κι εκείνος άμα τ' άκουσε, χωρίς να νιώσει το δόλο του Έλληνα, ούτε τον Θεόν το φθόνο, σ' όλους τους ναυαρχούς του αυτή τη διάτα βγάζει. Σαν παύσου να φλογίζουνε του ήλιου οι αχτίνες στη γη και απλώσει το σκοτάδι στον εθέρα, σε τρεις σειρές να τάξουν τα πολλά καράβια για να φυλάξουν τα στενά και τα πολύβουα περάσματα της θάλασσας και ολόγυρα άλλα το θείο του Έαντα το νησί να περιζώσουν. Γιατί αν γλιτώσουν οι Έλληνες τον κακό χάρο, βρίσκοντας με τα πλοία κρυφό φεύγιο από κάπου, όλοι να ξέρουν θα έκαναν την κεφαλή τους. Τέτοια με πάρα θαρετή καρδιά προστάζει, γιατί δεν ήξερε η θεή το τι του γράφαν. Κι αυτή μόλι την τάξη και με υπάκουη γνώμη το δείπνο τους ετοίμασαν και ο κάθε ναύτης καλοβαλμένα στους καρμούς κουπιά επερνούσε. Κι όταν του ήλιου εχώνεψε το φως κι η νύχτα κατέβαινε, τη θέση τους πήραν καθένας κι οι δουλευτάδες του κουπιού κι οι αρματομάχοι. Κι μια την άλλη από τα μακριά καράβια τάξη παρακινώντας ξεκινούν μ' όποια καθένας του είχε οριστεί σειρά και στα πανιά όλη νύχτα κρατούσαν τα καράβια τους οι καπετάνοι. Μα η νύχτα προχωρεί κι οι Έλληνες κρυφό δρόμο να ανοίξουν από πουθενά δε δοκιμάζουν. Όταν όμως με τ' άσπρα τάτια της ημέρα φωτοπλημμύριστη άπλωσε σ' όλο τον κόσμο, μια πρώτη ακούστηκε από το μέρος των Ελλήνων βουή τραγουδιστά με ηχοφεδρό να βγαίνει και δυνατά αντιβούιζαν μαζί κι βράχοι του νησιού γύρω, ενώ τρομάρα τους βαρβάρους έπιασεν όλους που έβλεπαν πως γελαστήκαν, γιατί δεν ήταν για φευγιό που έψαλαν τότε. Σεμνών πεάνα οι Έλληνες μας αναορμούσαν μολόψυχη καρδιά στη μάχη, ενώ όλοι ως πέρα τη γραμμή των της σάλπιγγας φλόγιζε ο ήχος, και αμέσως τα πλαταγιστά με μια σκουπιά τους χτυπούνε με το πρόσταγμα τη βαθιά άρμη και δεν αργούνε να φανούν όλοι μπροστά μας. Το δεξί πρώτο σε γραμμή κέρας ερχόταν μόλι την τάξη και έπειτα κι ο άλλος ο στόλος από πίσω ακλουθά, και τότε ήταν ακούσεις φωνή μεγάλη από κοντά, «Εμπρός των Ελλήνων γενναία παιδιά, να ελευθερώσετε πατρίδα, τέκνα, γυναίκες και των πατρικών θεό σας, να ελευθερώσετε τα ιερά και των προγόνων τους τάφους, τώρα για όλα είναι που πολεμάτε». Μα κι από μας βουή στην περσική τη γλώσσα τους αποκρίνονταν και πια καιρός δεν ήταν για χάσιμο, μα ευτής το ένα στο άλλο επάνω καράβι κρούει τη χάλκινη αρματοσιά του. Το σύνθημα της εμβολής έδωσε πρώτα ένα καράβι ελληνικό που έσπασε όλα ενός φοινικικού κορώνες και ακροστόλια, κι έτσι όλοι στρέφουν ο ένας κατά πάνω τ' άλλου. Λοιπόν, βαστούσε στην αρχή καλά το ρέμα του στόλου των Περσών, μα όταν στο στενό μέσα τόσο πλήθος τριμώχτηκαν και δεν μπορούσαν καμιά βοήθεια ο ένας τα λουνού να δίνουν, κι οι ίδιοι με τις χαλκόστομες ή μεταξύ τους χτυπιόνταν πρόρες, σπάνανε των κουπιών όλες μαζί φτερούγες, και να τότε των Ελλήνων τα πλοία ένα γύρο με πολλή επιδεξιοσύνη από παντού χτυπούσανε και τα σκαριά μας αναποδογυρίζονταν και δεν μπορούσες να βλέπεις πια τη θάλασσα που ήταν γιωμάτη από ναυάγια καραβιών και ανθρώπων φόνο. Και βρίαζαν οι γυαλοί νεκρούς κι οι ξέρες γύρω, ενώ όσα μας εμένανε καράβια ακόμα το βάζαν στο κουπί φευγάλα δίχως τάξη. Μα εκείνοι σαν να ήταν για θήνους ή για άλλο βόλασμα ψάρια με κουπιά σπασμένα, η μότι συντρίμια από τα ναυάγια χτυπούν, σκοτώνουν και ένας βόγκος απλώνονταν μαζί και θρήνος ως τα νυχτά της θάλασσας, όσο που η μαύρη της νύχτας ήρθε σκοτεινιά και βάλε τέλος. Μα όλο το πλήθος του χαμού
μη δε κι αν μέρες 10 ιστόρουσα στη σειρά, φθενά βρεις κάκρη, γιατί να ξέρεις, σε μια μέρα ως τώρα ακόμα, τόσο ποτέ δε χάθηκε ανθρώπων πλήθος.

των καραβιών που απόμειναν οι κυβερνήτες, βιαστικά σε άταχτο φευγιό το βάλαν πρίμα. Μα ο επίλοιπος στρατός είχε από τώρα αρχίσει στη βιωτία να χάνεται, κι άλλοι τριγύρω, στις φεδρές βρύσες, δαμασμένοι από τη δίψα, κι άλλοι άδειοι από το λαχάνιασμα, πέφταν στο δρόμο. Από εκεί οι άλλοι εμείς περάσαμε στους τόπους της Φωκίδας και στη Δωρίδα και στον Κόρφο το Μαλιακό, όπου ο Σπερχιός στην Πεδιάδα με το ευεργετικό το ρέμα του ποτίζει. Και εκεί θέση γη των Αχαιών και οι πολιτείες της Θεσσαλίας μας δέχτηκαν τυραχνισμένους από έλλειψη τροφής, κι άμετροι εδώ από δίψα και από λοιμό, γιατί ήταν και τα δυο,

έκλεισες τότε, τους πρόσπευτε και ευχές, γη κι ουρανό καλώντας. Κι αφού έπαψε όλους τους θεούς να τάζει, αρχίζει τον κρουσταλόπηχτο στρατός να περνά πόρο. Μα μόνο όσοι από μας διαβήκαν, πριν οι ακτίνες του Θεού σκορπίσουν σώθηκαν, γιατί σε λίγο του ήλιου ο λαμπρός, φλογίζοντας τα πάντα κύκλος, πέρασε ως την καρδιά του πάγου, λιώνοντάς τον, και έπεφταν πάνω απανωτή, χαρά στον όποιος μια ώρα πιο μπροστά ξεψύχησε και πήγε. Μα όσοι απομείναν και έτυχε να τη γλιτώσουν, αφού μόλις και πέρασαν με πολύ κόπο τη Θράκη, όσοι ξεφύγανε, φτάσανε τέλος στην πατρική μας γη, μια φούχτα ανθρώπων μόλις, που νάχει η χώρα των Περσών να κλαίει, ποθώντας την τόση αγαπημένη της πόχα σε νιώτη. Αυτή είναι η αλήθεια, μα και πάλι πολλά αφήνω απ' τα κακά που σώριασε ο Θεός τους Πέρσες.

παντοδύναμε Δία, τώρα που έφτυρες το περήφανο αμέτρητο στράτευμα των Περσών με στα Σούσα και Κβάτανα, πένθος άπλωσες μαύρο. Μύριες τώρα γυναίκες ξεσκίζουνε με τα δύναμα χέρια τους πέπλουστον και με δάκρυα ποτάμια ολομούσκευτους πλημμυρούνε τους κόρφους των που όλες έχουνε μέρος το πένθος. Κι οι Περσίδες οι νύφες οι αυρόκλαυτες να ειδούν πίσω ποθώντας τα τέρια τους, τα παλόστρωτα αφήνουν κρεβάτια τους, αναγάλια της ξέχνιας της νιώτης των και θρυνούν με πιο αχόρταγο κλάμα. Μα κι εγώ των αντρών που χαθήκανε τιμή φέρνω στο θάνατο, πολύ πένθη το θάνατο αλήθεια. Τώρα πέρα για πέρα θρυνεί, της Ασίας η χώρα παδιάζει. Τους οδήγησε ο Ξέρξης Αλή, τους εχάλασε ο Ξέρξης Αλή, κι όλα τάφερο Ξέρξης στραβά δίχως γνώση με τα πλοία που πήε να αρματώσει. Γιατί πως κι ο Δαρίος ποτέ στον καιρό του δεν προξένησε βλάβη καμιά στο λαό του, ο Δαρίος βασιλιάς Τοξοκράτης, των Σουσίων ο καλός πρωτοστάτης. Τους πεζούς μας και ναύτες μαζί, σαν κοπάδι πουλιών μαυροφτέρουγο, τα καράβια οδηγήσανε αλλή, τα καράβια χαλάσανε αλλή, μ' αυτήν που έχουνε πάθει την πλέρια, συμφορά στον Ιόνων τα χέρια. Τόσο που όπως ακούω με τα βιάς, και ο ίδιος έχει σωθεί ο βασιλιάς, από μέσα από τις Θράκης τους Καμπίσιους και χειμωνόδαρ τους δρόμους Βουνίσιους. Οι άλλοι ως η σταυρόχια της μοίρας πρωτοκλήρωτοι πέσανε ο ημέ. Στου Κυχρέα τα ξερόβραχα οημένα παραδέρνουνε γύρω ο ημέ. Όχου στέναζε, σκίζου, διαλάλησε ως τα ουράνια βαριά τη συμφορά σου κι εγώ ερά τα τρισάθλια ξέσυρε και πικρά φωναχτά σου. Αχ, φρικτά με στο κύμα αργασμένα, τα κορμιά τους ξεσκίζουν οημέ, τα βουβά τα κουτάβια οημένα, της αμόλυντης θάλασσας οημέ, μα στα σπίτια πενθούν που τους χάσαν, κι γερόντι γονεί που ορφανεύουν, ως τα ουράνια θρυνούν και την πάσα συμφορά τους μαθαίνουν. Λίγο ακόμα και πια της Ασίας οι λαοί στον Περσόν δε

ακούνε τον νόμο, δεν πληρώνουν σαν πριν τα δοσήματα που τους φόρτωσε η ανάγκη στον νόμο, κι ούτε ως πρώτα πεσμένοι στα γόνατα προς τα γέστενα δέχονται πια, γιατί τώρα για πάντα πάει, χάθηκε του μεγάλου η εξουσία βασιλιά. Κάθε πια φυλακή από τις γλώσσες των ανθρώπων θα λείψει, κι ο λαός, μια που βγήκε της βίας ο ζυγός και απολύθηκε, ελεύθερο στόμα θα ανοίξει. Αχ, του έαντα το νησί που ολοτρόγυρα ζώνει θάλασσα τώρα μαζί με το αίμα, και όλη έχει τη δύναμη των Περσών καταπιεί.

των Περσών πολυσέβαστη δέσποινα. Τις χωές σου λοιπόν και εσύ στέλνε μας στου Άδη κάτω απ' τη γη τα βασίλεια, ενώ με ύμνους κι εμείς τα ζητήσουμε, οι θεοί που οδηγούν τους νεκρούς με στη γη να μας είναι καλόβουλοι. Μα ότου κάτω του κόσμου τρισάγει οι θεοί, γη κερμία και εσύ των νεκρών βασιλιά, την ψυχή του ανεβάσετε πάνω στο φως, γιατί αν κάποια γνωρίζει πιο κάλλιο από μας στα δεινά μας γιατριά, μόνο αυτός θα μας έλεε το τέλος. Μ' ακούει τάχα ο Μακαρίτης, ο ισόθεος βασιλιάς, που με καλονόει τη γλώσσα, γλώσσα περσικιά, με βαριόκλαφτα του κράζω μυρολόγια και πικρά ξεφωνητά. Όσο φτάνω πιο ψηλά θα διαλαλήσω την πανάθλια που μας βρήκε συμφορά. Μ' ακούει τάχα από τον τάφο του βαθιά. Μα όσοι γη κι άρχοντες οι άλλοι κάτω των νεκρών, μέσα από τα βασίλειά μας στρέξετε στο φως, υπερήφανη να ανέβει μακαρία ψυχή των Περσών όσους ο γέννητος Θεός. Στείλετε μας τον επάνω που όμοιο ακόμα ως τα τώρα σαν αυτόν της Περσίας δεν εσκέπασε το χώμα. Πολύ αγάπητος αλήθεια ο άντρας, πολύ αγάπητος κι ο τάφος, γιατί τέτοια ψυχή κρύβει αγαπημένη. Αηδονέα, στείλε μας τον ενανέβη στο φως έξω, Αηδονέα, τον ασύγκριτο Δαριάνα βασιλέα. Γιατί εκείνος δεν επήγαινε ποτέ του μάδικες φθορές πολέμου να χαλάσει το στρατό του, και θεού σοφία οι Πέρσες τον ελέγαν, κι ήτανε θεού σοφία και άξια πάντα κυβερνούσε το λαό του. Βασιλιά μας, έλα αρχαία μας βασιλιά, έλα φάνου στην κορφήν αυτού του τάφου σου εδώ πάνω, το κροκόβαφο έλα σήκωσε το σάνταλο του ποδιού σου ως εδώ πέρα, κι ας να λάμψει μπρος τα μάτια μας το φάλαρο τη στιάρα σου πατέρα. Πρόβαλε άκα και Δαριάνα βασιλέα, για να ακούσεις νέα κι ανάκουστα κακά, έλα φάνου, ό του αφέντη μας αφέντη βασιλιά. Κι ολοτρόγυρα έχει απλώσει μια μαυρίλα σα θανάτου καταγνιά, για την νιώτη μας πατέρα πάει, χάθηκε όλη πια. Πρόβαλε άκα και Δαριάνα βασιλέα.

Είναι αυτός τώρα ο χρόνος ο δέκατος, που ο μεγάλος του Πριάμου ο Αντίδικος, ο Μενέλαος μαζί κι ο Αγαμέμνονας, τιμημένο από το Δία ζευγάρι τρανό, με σκύπτρο και θρόνο διπλό, χίλια αργήτικα πλοία σηκώσανε απ' αυτούς τους γυαλούς για να βρούνε το δίκιο τους στα όπλα. Απ' τα βάθη του στήθος των κράζοντας, άγριο πόλεμο σαν τους γυπάε τους, που με πόνο βαρύ των παιδιών τους, από πάνω από την άδεια την κήτη τους, φτερολάμνοντας τρυφογυρίζουνε, όταν έχουνε χάσει τη ζεστή της φωλιάς των φροντίδα. Μα ένας ύψιστος, είτε ο Απόλλωνας, είτε ο Πάνας ή ο Δίας, ακούοντας τους γειτόνους αυτούς των στριγκόφωνα, με τη γλώσσα πουλιώνα σπαράζουνε, στους ενόχους αργά ή νωρίς, θε να στείλει εκδικήτρα ερηνεία. Έτσι κι ο δυνατός Δίας ο Ξένιος, κατά πάνω στον πάρει εκδικάτορες, τους γιους στέλη του Ατρέα, βαριές μάχες κι αγώνα να στήσουνε για χατήρι γυναίκας πολύαντρης, που πολλά στη γηγόνα να γέρνουνε και κοντάρια πολλά να συντρίβονται στους προμάχους ανάμεσα, όμοια Ελλήνων και Τρώων. Κι όπου τώρα το πράμα κι αν βρίσκεται, θε να γίνει το τι είναι γραμμένο. Κι αν τη θρέφεις με ξύλα από κάτωθε, τη φωτιά και με λάδι από πάνωθε, την αλήγεις τη οργή της απρόσδεχτης, δεν μπορείς να μ' αλλάξεις θυσίας. Μα εμείς, σάρκα παλιά κι ανοφέλευτη, που μας άφησαν πίσω σαν έφευγαν τότε οι άλλοι στον πόλεμο, εδώ μένομαι σέρνοντας στα ραβδιά μας επάνω, σαν παιδιάτικη δύναμη. Γιατί κι οι χυμοί που με στάγουρα στη θηραίουν με του γέροντα μοιάζουνε και καμιά ο Άρης θέση δεν έχει. Κι έτσι πάλι, και τι είναι ο στερνόγερος όταν πια η φιλοσιά του μαραίνεται. Με τρία πόδια το δρόμο του σέρνεται κι όχι από ένα παιδί πιο καλύτερος παραδέρνει σαν όνειρο μέρας.

Ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Το θέατρο της Κυριακής στο τρίτο.
1: Αφιέρωμα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, 30 χρόνια από τον θάνατό της. Στην απόψινή εκπομπή ολοκληρώνεται το αφιέρωμα, το οποίο ξεκίνησε στις αρχές Σεπτεμβρίου με ηχογραφήσεις για το ραδιοφωνικό θέατρο με τη φωνή της αξέχαστης ηθοποιού. Από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας θα ακούσουμε το Νηφικό κρεβάτι, ένα από τα πιο γνωστά θεατρικά έργα παγκοσμίως του Ολλανδού συγγραφέα Γιάν ντε Χάρτοκ, με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Μια ηχογράφηση του 1966, η οποία μεταδόθηκε πρώτη φορά από την εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής». Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα επεισόδιο της σειράς «Μιλώντας με μορφές του αιώνα», οι συνεντεύξεις του Αλέκου Λιδωρίκη, με την Αλίκη Βουγιουκλάκη στο ρόλο της μεγάλης ντίβας του Χόλιγουντ, Μέρλιν Μονρό. Η σειρά των δραματοποιημένων συνεντεύξεων του σπουδαίου Έλληνα δημοσιογράφου, λογοτέχνη, θεατρικού συγγραφέα, μεταδόθηκαν πρώτη φορά την περίοδο 1988-1989.

Θα σας μεταδώσουμε το έργο «Το νηφικό κρεβάτι» του Γιάν Ντε Χάρτογκ, με την Αλίκη Βουγιουκλάκη στο ρόλο της Αγνής και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ στο ρόλο του Μάικ. «Το νηφικό κρεβάτι» μετέφρασε ο Μάνθος Κρίσπης. Τη μουσική επιμελήθηκε η Σοφία Μιχαλίτση. Επιμέλεια ήχων Ηρακλή Δημητρά. Ρύθμιση ήχου Στέφανου Ευαγγελίου. Η ραδιοσκηνοθεσία είναι του Μιχάλη Μπούχλη.

0: Μίκη, Μίκη, κράτα με καλά. Κράτα με καλά στα χέρια σου. Αχ, θα πέσω. Δεν μπορώ, σου λέω. Πέφτω, πέφτω, έπεσα.
1: Χρυσή μου.
0: Την πόρτα, Μάικ, την πόρτα.
1: Ναι.
0: Ω, Θεέ μου, τα μαλλιά μου, το φορεμά μου, φρίκι. Τι κάνεις εκεί, γονατιστός?
1: Δέω μέσου.
0: Σήκω πάνω αμέσως. Σήκω, σου είπα.
1: Γιατί? Απαγορεύεται το προσκυνήν.
0: Είσαι με τα καλά σου. Αν σε έβλεπε ο Θεός από ψηλά.
1: Θα νιώθω αγαλίαση μπροστά σε μια τέτοια ευτυχία.
0: Μάικ, μη γίνεσαι βλάσφημος. Δεν κάνει. Επειδή δηλαδή ήπιες λίγο παραπάνω.
1: Δεν ήπιε ούτε στάλα. Αν είμαι μεθυσμένος, είμαι μεθυσμένος από ευτυχία.
0: Και βέβαια, για να προσεύχεις εντυμένος μπροστά στο κρεβάτι και με το καπέλο στο κεφάλι. Ω, Θεέ μου. Νομίζω πως είμαι κι εγώ.
1: Ευτυχισμένη.
0: Μεθυσμένη. Για να δω, για να δω, μπορώ να σταθώ στο ένα μου πόδι?
1: Αγγελέ μου.
0: Ω, Μάικ, βγάλε πια αυτό το καπέλο.
1: Τι? Α, ναι, καλά. Τι κρατάς στο χεράκι σου?
0: Ένα τριανταφυλάκι. Ένα τριανταφυλάκι από την τούρτα του γάμου μας.
1: Φέρτε να το φάμε.
0: Α, ποτέ, θέλω να το φυλάξω για πάντα.
1: Αγνή.
0: Ναι.
1: Πες μου πως είσαι ευτυχισμένη.
0: Να χαρείς, Μάικ, πες και τίποτα άλλο.
1: Δεν μπορώ. Μια λέξη μόνο εκφράζει αυτό που αισθάνομαι. Ευτυχία, ευτυχία, ευτυχία, ευτυχία, ευτυχία.
0: Μάικ, Μάικ, τι έπαθες, Μάικ.
1: Ευτυχία.
0: Έτσι μου έρχεται να σου πω ένα βρωμόλογο.
1: Έλα, μπράβο, έλα.
0: Λοιπόν, όχι, σταυτή. Μάικ.
1: Τι?
0: Όχι, μην κουνιέσαι. Για γύρνα να δω και τα άλλα ταυτή. Βρωμιάρη.
1: Τι τρέχει?
0: Ποτέ σου δεν πλένεσαι?
1: Εγώ, κάθε μέρα.
0: Ολόκληρος?
1: Όχι και ολόκληρος. Τα απαραίτητα.
0: Και ποια είναι, παρακαλώ, τα απαραίτητα?
1: Καμάρι μου.
0: Ποιο?
1: Εσύ είσαι το καμάρι μου. Θα ήθελες να μου δώσεις ένα φυλάκι?
0: Θα ήθελα να είχα νερό και σαπούνι και να σε περάσω από την κορφή ως τα νύχια. Να, τι θα ήθελα.
1: Κάντο, κάντο, σε παρακαλώ.
0: Αρκετά, φτάνει πια.
1: Αγάπη μου, τι έχεις?
0: Με χτυπάνε τα παπούτσια. Α, Θεέ μου, αν δεν τα βγάλω αμέσως, μου φαίνεται θα λιποθυμίσω.
1: Άσε με να τα βγάλω εγώ. Σε παρακαλώ.
0: Μάικ, Μάικ, να χαρείς, κάνε γρήγορα, με έχουν πεθάνει. Και μην φιλήσει και τ' άλλο μου παπούτσι, γιατί θα τσακωθούμε.
1: Ωραία, σου φιλώ το πόδι λοιπόν.
0: Άσε με.
1: Όχι. Αγάπη μου, εγώ θα τα βγάλω. Εγώ.
0: Βγάλ' τα πια, Μάικ, ξημερωθήκαμε.
1: Παράδεισος. Θα μπορούσα να ξημερωθώ εδώ πέρα, γδύνοντάσαι.
0: Α, δεν σου είπε κανείς να με γδύσεις. Σου είπα να με βοηθήσεις να βγάλω τα παπούτσια μου.
1: Αγάπη μου, είμαι πρόθυμος να σε βοηθήσω να βγάλεις ό,τι θέλεις.
0: Πάει κι αυτό. Και τώρα, Μάικ. Μάικ, σε παρακαλώ, μην με κοιτάς έτσι περίεργα. Έλα, γδύ. Βγάλε το καπέλο πάλι, το ξανάβαλες.
1: Αγνή, θυμάσαι τι σου είπα όταν πρωτανταμώσαμε?
0: Όχι.
1: Σου είπα ότι εμείς οι δύο είχαμε ξανανταμώσει σε κάποια άλλη ζωή.
0: Α, ναι.
1: Τώρα είμαι απολύτως βέβαιος γι' αυτό.
0: Για ποιο?
1: Αυτή τη στιγμή που σου μιλάω, αισθάνομαι μέσα μου ότι τα έχω ξαναζήσει όλα αυτά.
0: Μπα.
1: Ναι. Καθόσουν εκεί, όπως τώρα. Κι εγώ εδώ, με μια δανεική φορεσιά, όπως τώρα. Καθόμουν γονατιστός μπροστά σου. Λίγο πριν να...
0: Τι να...
1: Αγάπη μου, είμαι ευτυχισμένος.
0: Μάικ, θέλεις όνει και καλά να με κάνεις να κλάψω.
1: Πρέπει, ξέρεις, είναι θλιβερή αυτή η ώρα. Σοβαρά στο λέω, αποχαιρετάς τα νιάτα σου.
0: Θέλω να πάω σπίτι μου.
1: Ε?
0: Δεν μπορώ, θέλω να πάω σπίτι.
1: Αγάπη μου, τι έπαθες, σου κάνα τίποτα?
0: Θέλω να πάω σπίτι, Μάικ. Θέλω να πάω σπίτι, δεν έπρεπε να σε παντρευτώ. Πώς μπόρεσες, πώς τόλμησες να πεις τέτοιο πράγμα?
1: Τι, μα εγώ δεν είπα τίποτα άλλο απόψε, παρά μόνο πως ήμουν...
0: Αποχαιρετώ τα νιάτα μου, ακούς εκεί? Δεν λες ότι αυτός είναι ο ευσεβής σου πόθος? Να κάθομαι εγώ, να με εκδίνεις όλη τη νύχτα και εσύ, κύριε, να φοράς το καπέλο σου, να έχεις άπλυτα τα αυτιά σου και να...
1: Έτσι είναι, αγάπη μου. Κλάψε, γλυκιά μου. Ναι, έτσι πρέπει. Μπήκε στο πνεύμα.
0: Μάλιστα, στο πνεύμα. Γι' αυτό μου δίνεις και μου ξανάδινες να πίνω και εσύ δεν έπινες τίποτα.
1: Τι λες, Αγνή, τρεις μπουκάλες άδειασα.
0: Ναι, τι είπες τότε? Τι είπες όταν με πέταξες στο κρεβάτι?
1: Σε πέταξα.
0: Είμαι μεθυσμένος από ευτυχία, έτσι δεν είπες?
1: Μα, αγάπη μου, εδώ και ένα λεπτό μου είπες ότι κι εσύ.
0: Ψέματα.
1: Ορίστε. Ορίστε, έλα εδώ. Έλα εδώ. Μύρισε.
0: Πω, πω, πω. Ζαλίζομαι.
2: Σ' αγαπώ.
0: Τρέπομαι.
2: Γιατί?
0: Γιατί είμαι ζαλισμένη.
2: Κι εγώ το ίδιο.
0: Τι, είσαι ζαλισμένος?
2: Όχι, ντρέπομαι.
0: Γιατί?
2: Ξέρεις, θα ήταν καλύτερα αν μ' άφηνες να βγάζω όλη τη νύχτα τα παπούτσια σου.
0: Α, και θα ερχότανε το πρωί και να παίρναμε το πρωινό μας, ε?
2: Ναι. Αγνή.
0: Ναι.
2: Αγνή, σου προκαλώ απέχθεια.
0: Απέχθεια, πώς το σκέφτηκες αυτό?
2: Μα, τα αυτιά, τα πράγματα, καταλαβαίνεις.
0: Μα, αγάπη μου, έτσι το είπα. Δεν με νοιάζει εμένα.
2: Και, Αγνή,
0: ναι.
2: Θα πρέπει να σου πω και κάτι άλλο. Αργότερα.
0: Γιατί δεν το λες τώρα?
2: Έχεις δίκιο. Ξέρεις λοιπόν, είμαι τόσο αδέξιος. Θέλεις να πιεις τίποτα?
0: Ο Θεός φυλάξει, μη μου μιλάς για πιωτό.
2: Δηλαδή καραποτήρι νερό εννοώ.
0: Όχι, σε παρακαλώ Μάικ, πες και τίποτα άλλο. Όχι, αλήθεια, αλήθεια σου λέω, δεν θέλω να πιω, δεν θέλω, δεν θέλω να πιω.
2: Καλά, θα πιω εγώ.
0: Έγραψες κανένα ποίημα για απόψε?
2: Όχι.
0: Ω, κρίμα, νόμιζα πως θα έγραφες κάτι ωραίο για το γάμο μας. Γιατί έγινε σαν μπατζάρι? Έλα, διάβασέ μου το.
2: Αγάπη μου, δεν έγραψα. Ψέματα λέω.
0: Ψέματα, μάλιστα ψέματα, το διαβάζω στα μάτια σου.
2: Για να είμαι ειλικρινής, δεν πιστεύω να σου αρέσει. Είναι μοντέρνα σχολής. Τώρα όμως γράφω κάτι άλλο.
0: Όχι, εκείνο που έγραψε για το γάμο μας, αυτό θέλω να ακούσω.
2: Ποτέ λοιπόν δεν μιλάω σε κανένα για τα ποίηματά μου πριν τα αρχίσω στην τελική τους φόρμα.
0: Στην τσέπη σου το έχεις? Για να δω, για να δω, για να δω.
2: Θα βγει περίφημο. Το συντριβάνι των βασιλικών κήπων.
0: Όχι, εκείνο για το γάμο μας, αυτό θέλω να μου πεις.
2: Θα ήταν προτιμότερο, αγάπη μου, να σου διαβάσω απόψε ένα ποίημα που δεν το έχει ακούσει κανένας άλλος.
0: Α, δηλαδή το ποίημα για το γάμο μας το έχεις διαβάσει και σε άλλους?
2: Άκου, άκου, Αγνή. Θα ήθελα να μου πεις πώς σου φαίνεται η διαδοχή των συμφώνων. Η παρήχηση, θέλω να πω. Η αγάπη πλέρια πλάνη, πλήθος άστρα θα το πούν.
0: Ώρα που βρήκες.
2: Είναι αγάπη συντριβάνη και περίφλογο δρεπάνη μόνο για όσους αγαπούν. Κι όταν πέσει νύχτα, όντας μόνος, το σκοτάδι τριγυρνώντας και πηγή ζωή ζητώντας και ένα θείο χέρι γυρεύοντας. Που πας?
0: Έφτασα, έφτασα.
2: Γιατί με κλειδώνεις μέσα, Αγνή? Γιατί πήρες και τη βαλίτσα σου, Αγνή? Αγνούλη, αγάπη μου. Ορίστε, ορίστε. Έφυγε και μ' άφησε μόνο με τα παπούτσια της. Ευκαιρία να γδυθώ κι εγώ. Δηλαδή να ντύθω για τον ύπνο. Να, για αυτός ο σκούφος είναι για το κεφάλι μου. Ωραία, ωραία. Το σακάκι δεν χρειάζεται. Το γυλαίκο, τα παπούτσια. Πού είναι το νυχτικό? Ωραία, τι ωραία. Τι ωραία που θα τη φανώ σαν φάντασμα. Τέλος πάντων, καλύτερα να φορέσω από πάνω και το παντελόνι. Ναι, και το σακάκι. Και το κολάρο. Το γυλαίκο όχι, άσε. Να, έρχεται. Καλώς την.
0: Τι κάνεις εκεί?
2: Κάθομαι.
0: Τι είναι αυτό? Αυτό στο κεφάλι σου. Φοράς σκούφια?
2: Άμπα, μόνο όταν κάνει ρεύμα.
0: Α, νυχτικιά είναι αυτή?
2: Ναι, εσύ τι φόρεσες?
0: Ο πατέρας μου χρόνια τώρα φοράει πιτζάμες.
2: Έτσι, εγώ όμως δεν φοράω.
0: Γιατί, άλλαξες?
2: Εσύ
0: Εγώ νίσταξα.
2: Κι εγώ.
0: Τότε ας πέ.
2: Βέβαια, ας πέ. Σούμε.
0: Και από ποια μεριά προτιμάς να πέ σεις?
2: Εγώ να σου πω, δεν με πολύ νοιάζει. Διάλεξε εσύ όποια θέλεις. Για μένα το ίδιο κάνει.
0: Εγώ προτιμώ από εκεί, γιατί είναι η πόρτα.
2: Η πόρτα?
0: Ναι, θα φέρουν το πρωινό, μπορεί να χτυπήσει κανένας. Πρέπει να είσαι κοντά να ανοίξεις.
2: Α, ναι, καταλαβαίνω.
0: Τι είναι αυτό?
2: Ποιο?
0: Αυτό το μαξιλαράκι, εσύ το βάλες στο κρεβάτι.
2: Εγώ, όχι. Τι γράφει απάνω?
0: Ο Θεός αγάπη εστί. Τι ωραίο, τι συγκινητικό. Η μαμά θα το έκανε. Όλα τα σκέφτεται, είδες.
2: Όλα, ναι.
0: Μάικ, γύρνα από εκεί, σε παρακαλώ.
1: Με συγχωρείς, δεν κατάλαβα. Να βγάλω κι εγώ το σακάκι.
0: Και τα παπούτσια σου.
1: Ναι.
0: Ωραίο κρεβάτι, ε.
1: Ωραίο, λέει. Ήταν του πατέρα μου, ξέρεις.
0: Α, όχι, και της μητέρας σου.
1: Φυσικά, και των δυο. Σε αυτό γεννήθηκα.
0: Μάικ.
1: Ναι, αγάπη μου.
0: Όχι, Μάικ, μην κοιτάς. Γύρνα.
1: Καλά, εντάξει, γυρνώ.
0: Πες μου πάλι πόσο μ' αγαπάς.
1: Δεν μπορώ πια.
0: Τι?
1: Δεν μπορώ πια να σε αγαπήσω περισσότερο. Ξεχύλισε, πάει. Σε λατρεία. Είμαι πιο αυτή. Είμαι τρελός για σένα.
0: Κι εγώ για σένα, στορκίζομαι.
1: Εντάξει, αγάπη μου.
0: Είμαι τόσο ευτυχισμένη. Δεν θα μπορούσα να γίνω πιο ευτυχισμένη.
1: Μπράβο, αγάπη μου.
0: Κι ούτε θα το ήθελα.
1: Τι δεν θα ήθελες?
0: Να γίνω πιο ευτυχισμένη.
1: Κατάλαβα.
0: Θα ήταν καλύτερα να μέναν όλα όπως είναι. Γιατί δεν θα άντεχα σε πιο πολύ ευτυχία. Εσύ?
1: Και βέβαια όχι.
0: Τι ψυχρά που το λες.
1: Πώς την οργή ήθελες να το πω?
0: Μάικ, τι λόγια είναι αυτά? Και τη νύχτα του γα... Λίγο πριν πέσουμε... Ντροπή σου.
1: Τώρα... Με πιάσει ένας πονοκέφαλος και τα πόδια μου είναι ξυλιασμένα. Να βάλω μια στιγμή τη σκούφια μου.
0: Ναι, και εγώ τις παντόφιλες μου. Γιατί δεν πέφτεις στο κρεβάτι? Όχι, μια στιγμή σου λέω, γύρνα.
1: Τι κάνεις?
0: Έπεσα στο κρεβάτι.
1: Γιατί πήρες το μαξιλάρι, ο Θεός αγάπη εστί?
0: Το βάλα κάτω από το κεφάλι μου.
1: Μη γυρίσεις.
0: Γιατί?
1: Να βγάλω το παντελόνι μου. Να σβήσω το φως.
0: Μια στιγμή. Δεν πιστεύω να ξεθυμένη λάμπα, ε.
1: Μα πώς το φαντάστηκες?
0: Μου φαίνεται πως μυρίζει γκάζι.
1: Άκου, Αγνούλη. Είσαι ένας άγγελος. Και εγώ κάνω σαν τρελός για σένα. Και γι' αυτό είμαστε σε φρικτή αμηχανία. Και... Καληνύχτα.
0: Καληνύχτα. Μπορείς να βρεις έτσι στο σκοτάδι το κρεβάτι?
1: Βλέπω.
0: Μάικ, τι έπαθες?
1: Τίποτα, το δάχτυλό μου χτύπησα.
0: Πονάς? Πρόσεξε πως θα μπει στο κρεβάτι.
1: Τώρα μπήκα πια.
0: Μάικ.
1: Ναι.
0: Μάικ, τι ήταν εκείνο που δεν ήθελες να μου πεις απόψε? Μπορείς να μου το πεις τώρα αν θες. Δεν είμαι πια όπως πριν. Τώρα συνήλθα. Αν μου το πεις, θα σου πω κι εγώ κάτι.
1: Τι?
0: Θα μου το πεις όμως, μου το υπόσχεσαι?
1: Ναι.
0: Όχι, δώσ' μου το λόγο σου πρώτα.
1: Ναι, λέω, το υπόσχομαι.
0: Λοιπόν, εγώ λοιπόν δεν έχω δει άντρα ως τώρα ολόκληρο ποτέ μου.
1: Εδώ που τα λέμε δεν έχασες και τίποτα.
0: Εσύ? Έχεις δει ποτέ σου γυναίκα ολόκληρη?
1: Κάποτε μια γύφτισα, μου είπε τη μοίρα μου.
0: Α.
1: Μου είπε θα κάνω ένα ευτυχισμένο γάμο, ότι θα ζήσω ως τα βαθιά γεράματα και ότι όλα θα μου έρθουν δεξιά.
0: Γυμνίστα έλεγε?
1: Αστιαύεσαι. Γυρίζει από σπίτι σε σπίτι κρατώντας μια κατσίκα.
0: Α, καληνύχτα.
1: Καληνύχτα. Βολεύτηκες?
0: Ναι.
1: Δεν κρυώνεις? Κρυώνεις?
0: Τι λες τώρα, εγώ βράζω. Εσύ?
1: Μάλλον κρυώνω.
0: Μάικ.
1: Ναι.
0: Μάικ, είμαι βέβαιη ότι μυρίζει γκάζι.
1: Είναι από το πιωτό.
0: Μα δεν μπορεί να μυρίζει ακόμα, δεν είναι δυνατόν.
1: Κι όμως.
0: Για να σε ξαναμυρίσω.
1: Άσε με, Αγνή. Ας προσπαθήσουμε να κοιμηθούμε λίγο.
0: Με συγχωρείς, Μάικ, αλλά είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου. Πρέπει να σιγουρευτώ. Αν είναι το γκάζι, θα μας βρουν πεθαμένους αύριο.
1: Ουφέλα!
0: Τι ουφέλα. Θες να πεθάνεις?
1: Ώρες.
0: Και αυτή τη στιγμή?
1: Όχι.
0: Έλα, Μάικ, άσε με να σε μυρίσω πριν με πάρει ο ύπνος. Είμαι άξια να μην κοιμηθώ όλο το βράδυ. Έλα, Μάικ.
1: Εντάξει.
0: Τίποτα δεν μυρίζει. Για ξαναφύγει.

0: Αχνή! Αχνή! Αχνή!
1: Ναι, τι είναι πάλι?
0: Οχ, έχω ένα πόνο. Δεν αντέχω άλλο.
1: Έλα, αγάπη μου, έλα, μην δραματοποιείς τα πράγματα. Θα ξαναβρέξω την πετσέτα σου.
0: Όχι, όχι. Δεν μου πονάει το κεφάλι. Ο πόνος τώρα πήγε εδώ. Να,
1: πού,
0: να, εδώ.
1: Πού,
0: εδώ. Να, εδώ στην πλάτη. Αχ, εδώ, για ψάξε να δεις. Μήπως έχει κανένα γουρμπούλι εδώ, ε?
1: Εκεί, ναι. Εκεί πονάς.
0: Αχ, αχ, σαν να με μαχαιρώνουν. Όχι, όχι. Μη βγάζεις το χέρι σου.
1: Και...
0: μ' αρέσει έτσι, μ' αρέσει.
1: Τι είδους πόνος είναι αυτός? Μήπως πάει και έρχεται? Στην αρχή είναι μαλακός και έπειτα σε σφίγγει και σου έρχεται να βάλεις τις φωνές, ε?
0: Όπως το λες, όπως το λες. Πώς το ξέρεις?
1: Μίκη, δεν είναι δυνατόν.
0: Τι δεν είναι δυνατόν? Θες να πεις ότι σε κοροϊδεύω?
1: Όχι, αλλά τότε σε έπιασαν οι πόνοι της γένας.
0: Τρελάθηκες, φαίνεται. Εσύ είσαι έγκυος, εγώ θα γεννήσω.
1: Κι εγώ έκανα κουράγιο όλο αυτόν τον καιρό γιατί πίστευα πως ήσουν αληθινά άρρωστος.
0: Είμαι άρρωστος, σου λέω. Είμαι άρρωστος. Χώνεψε το καλά. Τι δηλαδή, νομίζεις ότι γογγίζω και υδροκοπώ εδώ πέρα για να διασκεδάζω?
1: Κι εγώ όλο εσένα σκεφτόμουν αυτόν τον καιρό.
0: Αν εγώ? Εγώ τι έκανα? Νύχτα και μέρα εσένα είχα στο νου μου. Και από το πολύ να σε σκέφτομαι, θα πονέσει, έλεγα. Θα πονέσει, έλεγα. Τους άρπαξα εγώ τους πόνους.
1: Αγάπη μου τώρα.
0: Ας το κάνω, θα τρελαθώ εδώ μέσα, θα τρελαθώ.
1: Μα τι κάνεις εκεί τώρα, Μίκη, τι έπαθες, γιατί άνοιγες την καρδαρόμπα?
0: Πού είναι τα παπούτσια μου?
1: Μάικ, πού πας, φεύγεις?
0: Πάω να φέρω τον γιατρό.
1: Μα κάτσε εδώ, Μάικ, δεν κάνει.
0: Είμαι χάλια. Αλλά έστω και αν πρόκειται να πεθάνω στον δρόμο, θα πάω να φωνάξω τον γιατρό. Δεν θα σε αφήσω εγώ σε αυτή την κατάσταση χωρίς γιατρό. Άρα σου το πει και ο ίδιος ο γιατρός. Μόλις σε πιάσουν οι πόνοι.
1: Όταν με πιάσουν οι πόνοι. Όχι, όταν σε πιάσουν εσένα.
0: Δεν αισθάνεσαι τίποτα?
1: Τίποτα, απολύτως τίποτα.
0: Δεν σε καταλαβαίνω. Εδώ και να το έκλαιγες. Και λες δεν αισθάνεσαι τίποτα?
1: Έλα, αγάπη μου. Πέσε πάλι στο κρεβάτι, θα πάρεις καμιά πούντα που περπατάς έτσι ξυπόλυτος και σιδρώνεις με το παραμικρό. Έλα, αγάπη μου, έλα, πέσε.
0: Όχι, δεν θέλω.
1: Θέλω εγώ. Έλα, μπράβο, έλα.
0: Αν σε έβλεπε κανένας, θα έλεγε πως σώνει και καλά, θέλεις να με βγάλεις άρρωστο.
1: Έλα, κάτσε ήσυχα τώρα και τσιμουδιά. Μπράβο. Έτσι. Είσαι καλά τώρα, είσαι?
0: Όχι. Φοβάμαι.
1: Τι φοβάσαι?
0: Το μωρό. Εσύ?
1: Εγώ? Γιατί? Είναι το φυσικότερο πράγμα του κόσμου. Και αισθάνομαι μια χαρά.
0: Άλλαξες πολύ, το ξέρεις?
1: Από πότε?
0: Από τότε που έγινες μητέρα.
1: Μα δεν έγινα μητέρα ακόμα.
0: Έτσι νομίζεις? Έγινες μόνο μιας γυναίκα.
1: Α, και τι ήμουνα πριν?
0: Χαζοπούλη.
1: Ώστε αυτά σκεφτόσουν για μένα όταν παντρευτήκαμε.
0: Όταν παντρευτήκαμε εγώ πετούσα στα σύννεφα.
1: Άλλαξες και εσύ πολύ.
0: Και βέβαια άλλαξα. Έγινα άντρας.
1: Α.
0: Γιατί δεν άλλαξα? Δεν είμαι πιο ήρεμος, πιο συγκρατημένος?
1: Ντέμπις είσαι, έλα. Έλα, πάρε και την κουδουνίστρα σου, πάρτινε.
0: Ναι, ωραία. Πες κι άλλα, ταπείνωσέ με. Δεν χάνεις ευκαιρία να μου θυμίζεις πως είμαι αρσενικό ζώο, πως έκανα το καθήκον μου και τώρα κατάντησα άχρηστο, για πέταμα.
1: Μάικ!
0: Ναι, ένας κυφήνας. Αυτή είναι η θέση μου εδώ μέσα. Ευτυχώς που δεν άνοιξες το στόμα σου να με καταβροχθήσεις. Η μέλισσα.
1: Μάικ, τι έχεις πια?
0: Φοβάμαι.
1: Μα εγώ δεν φοβάμαι, Μάικ, καθόλου, στορκίζομαι.
0: Κάτι άλλο φοβάμαι.
1: Τι, πες μου.
0: Φοβάμαι ότι σε έχασα.
1: Μάικ, κοίταξέ με. Τι σου είπε ο γιατρός?
0: Αυτό που φοβάμαι δεν έχει καμιά σχέση με τον γιατρό. Ούτε με σένα. Μονάχα εμένα ενδιαφέρει.
1: Μα θα μου γίνεις καλά, Μάικ.
0: Ποτέ δεν θα ξαναγίνω καλά αν σε χάσω.
1: Μα τι κάθεσαι και λες τώρα? Εδώ δεν είμαι δίπλα σου, κοντά σου.
0: Η καρδιά σου όμως είναι αλλού. Μου έρχεται να χωθώ στην κούνια.
1: Κουτούτσικο. Χάζεψες, μου φαίνεται. Τι είναι αυτά, Μάικ, ε?
0: Ακού εδώ. Πριν με πετάξει αυτός ο μπούφος που θα γεννηθεί έξω από τη φωλιά μου, θα σου το πω ακόμα μια φορά. Σ' αγαπώ, Άγνη. Σ' αγαπώ όπως είσαι. Νόμιζα πως αγαπούσα όταν παντρευτήκαμε. Αλλά δεν σ' αγαπούσα εσένα. Αγαπούσα μια ρομαντική ψευδέστηση. Αγαπούσα μια βασιλοπούλα των παραμυθιών. Με ένα κουκλίστικο χαμόγελο και μια. Τέλος πάντων. Εκείνη που αγαπούσα δεν είχε ούτε λόξιγκα, ούτε ξυλιασμένα πόδια, ούτε γουργουριτά στην κοιλιά, ούτε.
1: Όταν. Ο Μάικ, τι λες τώρα?
0: Νόμιζα πως παντρεύτηκα μια βασιλοπούλα. Και όταν άνοιξε τα μάτια, βρήκα δίπλα μου ένα φίλο. Μια γυναίκα. Καμιά φορά όταν κοιμάσαι την αγκαλιά μου και χώνεις τη μουσουδίτσα σου μέσα στο στήθος μου, πάει ο νους μου σε όλους εκείνους που είναι μονάχοι και κοιτάνε το ταβάνι ή γράφουν ποίηματα. Δεν ξέρεις πόσο τους λυπάμαι. Νιώθω τόσο ευτυχισμένος που τρέμω με τη σκέψη ότι η ευτυχία δεν κρατάει για πάντα. Και δεν έχω άδικο. Να.
1: Εσύ με παίρναγες για βασιλοπούλα και εγώ για ποιητή.
0: Α.
1: Που να φανταστεί ένας ποιητής ότι τα πόδια μου είναι κρύα και ότι κάθε τόσο με πιάνει λόξυγκας.
0: Μήπως κάνεις και τίποτα άλλο όλη τη νύχτα. Γουργουρίζει η κοιλιά σου, ρουθουνίζεις, ξεφυσάς.
1: Και εσύ κάθεσαι και τα ακούς όλα αυτά χωρίς να με ξυπνάς.
0: Να σε ξυπνήσω. Μα αυτό είναι η γλυκύτερη μελωδία του κόσμου, αγάπη μου. Άσμα ασμάτων. Τώρα τι λες?
1: Τι να πω. Καλύτερα να σοπάσω.
0: Γιατί? Μίλα, μίλα αν θες.
1: Δεν πειράζει, αγάπη μου. Μείνε όπως είσαι.
0: Έρημος, βαρύς και μόνος. Εδώ και 8 μήνες δεν κάνεις τίποτα άλλο από το πρωί στο βράδυ παρά να τραυλογιέσαι με αυτό το παιδί. Τούπλεξες τα καλτσάκια, τούραψες τα ρούχα του, γέμισες το στρωματάκι του, στόλισες την κούνια.
1: Κι εσύ τραβήχτηκες στη γωνίτσα σου και με έβλεπες.
0: Αποσύρθηκα στοϊκά στα παρασκήνια. Έτσι κάνει κάθε άντρας όταν καταντάει ο πέμπτος τροχός της αμάξης.
1: Αγάπη μου. Γι' αυτό κι εγώ σ' αγαπώ τόσο πολύ.
0: Εσύ πρόσεξες πώς τρύπωσα στη γωνιά μου χωρίς να βγάλω μιλιά?
1: Και βέβαια.
0: Αλήθεια? Δεν το φαντάζομαι.
1: Με βοήθησες, Μάικ. Όσο δεν έχει βοηθήσει κανένας άντρας τη γυναίκα του ως τώρα. Χωρίς εσένα θα είχα πεθάνει από το φόβο μου αυτούς τους 9 μήνες. Αλλά εσύ, αγάπη μου, δεν μ' άφησες ούτε μια στιγμή ήσυχη για να το σκεφτώ.
0: Αγνή, σαν να με δουλεύεις, μου φαίνεται.
1: Σ' αγαπώ. Δεν το πιστεύεις? Πώς θέλεις να σ' το αποδείξω?
0: Α, δεν πειράζει. Ο λόγος σου με χόρτασε.
1: Λοιπόν, αν θέλεις, στέλνω το παιδί σε οικοτροφείο.
0: Τι?
1: Και πάμε και το βλέπουμε κάθε Κυριακή.
0: Αγνή, γιατί με δουλεύεις?
1: Δεν σε δουλεύω, αγάπη μου. Την αλήθεια σου λέω. Όχι ένα, 20 παιδιά να είχα εσείς ο άντρας μου. Και θα προτιμούσα να τα στείλω όλα σε οικοτροφείο.
0: Τι έχεις, αγάπη μου? Τι? Αγνή.
1: Αχ.
0: Το γιατρό. Για όνομα του Θεού.
1: Μάικ, όχι. Όχι, μην το γιατρό, όχι. Κάτσε κοντά μου, κάτσε κοντά μου.
0: Αγάπη μου, αγνούλη μου, αγνή, μωρό μου. Τι να κάνω, παιδί μου, τι να κάνω, παιδί.
1: Ήταν ένα μικρό καράβι, ήταν ένα μικρό καράβι που ήταν αταξίδευτο, που ήταν αταξίδευτο. Μάικ, Μάικ, τι έπαιδες, αγάπη μου?
0: Αγνή, νόμιζα πως τρελάθηκες.
1: Όχι, εγώ γιατί, γιατί?
0: Έπιασες ξαφνικά το τραγούδι.
1: Α, μου είπε ο γιατρός, μόλις αρχίσουν, λέει, πόνοι να τραγουδάω, θα με βοηθήσει, λέει, πολύ. Και μάλιστα, αν είναι δυνατόν, τραγούδι και πόνοι να αρχίζουν μαζί.
0: Είσαι καλά τώρα, ε?
1: Τώρα, καλά είμαι.
0: Κάτσε εκεί και με κουνιέσαι. Πάω να φέρω το γιατρό.
1: Όχι, Μάικ, μην πας. Μας είπε να τον φωνάξουμε μόνο όταν με πιάσουν οι μεγάλοι πόνοι δυνατοί.
0: Τι μεγάλη, σε ένα λεπτό τον έχω φέρει κιόλας.
1: Μάικ, σε παρακαλώ, μην φεύγεις αυτή τη στιγμή. Όχι, Θεέ μου. Αχ, να ήταν η μαμά εδώ, να ήταν η μαμά εδώ.
0: Κοίτα εδώ, μη σε πιάνει πανικός. Αυτό είναι το φυσικότερο πράγμα στον κόσμο. Κάτσε μόνο εκεί που είσαι. Εγώ θα ρίξω ένα σακάκι πάνω μου και.
1: Στάσουν εκεί, στάσου. Με ζάστησες, μην κάνεις έτσι. Παρακαλούσα να μην έρθει τόσο γρήγορα αυτή η ώρα, Θεέ
0: μου. Ναι, καταλαβαίνω.
1: Μάικ, δεν αισθάνομαι ακόμα έτοιμη.
0: Αισθάνομαι εγώ όμως. Τίμια στο λέω. Ξέρεις, με τη λαχτάρα περιμένω να πάω για ψάρεμα μαζί του, αν είναι αγόρι. Και αν είναι κορίτσι, κανένα περίπατο, καμιά εκδρομούλα.
1: Αγάπη μου, ώσπου να τα δεις αυτά θα περάσουν χρόνια. Έχεις να ακούσεις κλάματα πρώτα, να δεις φασκές, μπιμπερά.
0: Δεν με νοιάζει, αγάπη μου, δεν με νοιάζει. Σοβαρά στο λέω, δεν με νοιάζει. Κάτι θα μπορώ να κάνω στο μεταξύ. Θα το ρίξω στη δουλειά και θα πάω μόνος μου για ψάρεμα. Μην ανησυχείς, θα τα βολέψω μια χαρά.
1: Ωχ, ήταν ένα μικρό καράβι.
0: Και άλλος πόνος.
1: Όχι, τίποτα, δεν είναι τίποτα.
0: Γιατί δεν πας να ξαπλώσεις, αλλά πέσε. Εγώ θα ντυθώ και θα σου κάνω ένα ζεστό φλιτζάνι τσάι. Θέλεις?
1: Όχι, αγάπη μου, δεν θέλω. Καλύτερα, λέω, να μην σηκωθώ από εδώ. Πω, έχω αφήσει και να ζωρώ δουλειές στη μέση. Θεέ μου, η μισή μπουγάδα είναι ακόμα στην ταράτσα και.
0: Ξέχασε τα τώρα αυτά. Μόλις ντυθώ, θα πάω αμέσως στην ταράτσα να μαζέψω εγώ τα ρούχα. Κάτσε.
1: Όχι, μείνε. Μην με αφήνεις, μονάχη μου, μη.
0: Τι, φοβάσαι? Μήπως γίνεται και τίποτα άλλο εδώ και εκατομμύρια χρόνια? Για πες μου τώρα. Θες να σου διαβάσω τίποτα? Το ζωπενάω, την αλήκη στη χώρα του θαυμάτων.
1: Όχι.
0: Α, το βρήκα. Άρχισα να γράφω ένα καινούριο βιβλίο. Γέμισα κιόλα μισή σελίδα. Θέλεις να στο διαβάσω, ε? Είναι μια τριλογία. Λέγεται το Καμένο Στάχι, η ιστορία μιας βουκολικής αγάπης. Σου αρέσει ο τίτλος?
1: Ήταν ένα μικρό καράβι. Ήταν ένα μικρό καράβι.
0: Σου αρέσει ο τίτλος?
1: Αριστούργημα είναι, αγάπη μου.
0: Τώρα άκου πώς αρχίζει. Όταν Όταν μπήκε στη σοφίτα με το διπλό κρεβάτι, έσκυψε το κεφάλι της, μέρη γιατί αισθανόταν βαθύ σεβασμό για το τέμενος που είχε δεχθεί τις ενδόμηχες ευχές της και την ίδια σαν ολοκαύτωμα, μέρη γιατί το ταβάνι ήταν πολύ χαμηλό. Δεν ήταν η πρώτη φορά που τα βήματά της την έφεραν στα άδυτα των αδύτων. Πώς είσαι, πώς είσαι?
1: Οχ, οχ, Μικη, σ' αγαπώ τόσο πολύ. Ας ήταν πάντα θέμωνα. Μου φαίνεται, τώρα αν θες,
0: Αγνή,
1: άντε να φωνάξεις το γιατρό.
0: Αγνή, πάω αγάπη μου, πάω. Μην το κουνήσεις από εκεί,
1: Ήτανε καμή, πρόκαρα.

0: Ναι.
1: Με συγχωρείς. Πρέπει να πάρω τα βραδινά μου ρούχα. Καληνύχτα.
0: Με εκείνα τα πικάντικα τέλειο τα ανέκδοτά σου, ήσουν η ψυχή της συντροφιάς απόψε.
1: Αγαπητή μου, αν νομίζεις πως δεν σου πάνε οι δευτερεύοντες ρόλοι, τότε σε συμβουλεύω να εγκαταλείψεις το θείασο και να σχηματίσεις ένα δικό σου.
0: Αγαπητή μου, σε συμβουλεύω να εγκαταλείψεις το θείασο και να σχηματίσεις ένα δικό σου. Φτάνει πια, Μάικ, φτάνει. Μάικ! Μάικ, έλα εδώ!
2: Παρεφρόνησες. Δεν σκέφτεσαι τους υπηρέτες.
0: Δεν με νοιάζει να μ' ακούσει όλη η γειτονιά. Έλα εδώ, έλα εδώ σου λέω, έλα εδώ.
2: Αυτή η κατάσταση έχει γίνει ανυπόφορη.
0: Μα επιτέλους, Μάικ, τι έχεις πάθει. Έλα εδώ, έλα εδώ.
2: Για στάσουμε, παιδί μου. 11 χρόνια παντρεμένοι. Δεν μπορούμε δηλαδή να μιλήσουμε μια στιγμή σαν άνθρωποι εδώ μέσα. Ε? Είναι ανάγκη να χαλάμε τον κόσμο. Ξέρεις κάτι. Το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου είναι που άφηνε να περνάνε οι ιδιοτροπίες σου και σε καλό πια να με δώρα κιόλας.
0: Α, νόστιμο κι αυτό.
2: Είπαμε σιγά. Ξέρεις τι έπρεπε να κάνω. Ε? Να σε στείλω σε αυτή την ηλικία σε ένα σχολείο εσωτερική, να μάθεις καλή συμπεριφορά.
0: Συμπεριφορά, και τι να την κάνω.
2: Για να γίνεις άξια να στέκεις πλάι.
0: Κοίταξε το ψώρο φαντασμένο. Επειδή πουλήθηκαν 300.000 αντίτυπα του βιβλίου, του κοκορεύεται.
2: Αυτό δεν έχει καμιά σχέση.
0: Έχει και παραέχει. Γιατί πριν γράψεις αυτό το μυθιστόρημα, δεν είχαν πάρει τα μυαλά σου αέρα. Κάθε φορά που τέλειωνες ένα βιβλίο ή ένα θεατρικό έργο ή ξέρω εγώ τι, και θεωρούσε τον εαυτό σου τη μεγαλύτερη ιδιοφυΐα από τον καιρό του Σέξπιρ.
2: Τώρα μάλιστα.
0: Έτρεμα μην τυχόν και πετύχει. Δόξασε ο Θεός όμως, όλες τα έργα είχαν παταγώδη αποτυχία και έτσι μπόρεσα να τα βγάλω κι εγώ πέρα με τη μεγαλομανία σου. Τώρα όμως, τώρα με αυτή τη φυλάδα που κι εσύ ο ίδιος δηλαδή, κι εσύ ο ίδιος παραδεχόσουν πως ήταν για τα σκουπίδια ως τη στιγμή που διάβασες τις κριτικές και πήρες. Αλλά δεν βαριέσαι τώρα, χάνω τα λόγια μου.
2: Ίσως να είμαι ματαιόδοξος, αλλά η ερήτημος κυρία κάνει ένα τραγικό σφάλμα.
0: Άκου τι λέει. Να σε παντρεμένη με έναν άντρα χρόνια και να σου μιλάει σαν να αγορεύει στη Βουλή. Τραγικό σφάλμα. Κακομοίρη μου. Να μπορούσες να δεις μόνο από μια μεριά την κατάντια σου. Πούλησες την ψυχή σου για μια επιφυλίδα της κακιάς ώρας.
2: Αν εξακολουθήσεις έτσι.
0: Α, όχι, θα τα ακούσεις όλα. Και μη με διακόπτεις, ακούς. Γιατί μόνο ένας αγαπάει σε αυτόν τον κόσμο και ας είσαι ότι είσαι. Και αν θες να σου πω, δηλαδή.
2: Κάνεις λάθος. Πράγματι. Υπάρχει ένας άνθρωπος που με αγαπάει σε αυτόν τον κόσμο. Ακριβώς για αυτό που είμαι.
0: Και τι είσαι, αγάπη μου?
2: Ρώτησέ την να σου πει.
0: Την?
2: Μάλιστα. Την.
0: Ω, ποια είναι?
2: Δεν την ξέρεις.
0: Είναι νέα, πόσο χρόνο είναι?
2: Δεν πρόκειται να συνεχίσω γιατί έγινες πτώμα.
0: Πτώμα?
2: Κίτρινη, πώς το λένε. Αγνή, δεν νομίζεις πως είμαι τόσο κτίνος και. Τέλος πάντων, κάτσε κάτω. Έλα, Αγνή. Κάθισε.
0: Όχι, δεν είναι τίποτα. Είμαι καλά, είμαι. Τι σου περνάει από το νου, πως τα λιποθυμούσα στα 29 μου χρόνια για ένα πράγμα τόσο. τόσο συνηθισμένο.
2: Συνηθισμένο.
0: Και μάνα με δύο παιδιά. Εγώ δεν λιποθύμησα όταν έπαθε μαγουλάδες ο γιος μου.
2: Μα αυτή η περίπτωση είναι κάπως διαφορετική, δεν νομίζεις?
0: Όχι, Μάικ, είναι και αυτό ένα είδος μαγουλάδες.
2: Την αγαπώ.
0: Δηλαδή, δεν με αγαπάς εμένα πια? Δεν εννοώ σαν φίλη, σαν μητέρα των παιδιών σου. Σαν γυναίκα σου. Σαν γυναίκα σου, λέω. Πες μου τώρα, αλλά μόλις την ειλικρίνεια, γι' αυτό κοιμόσουνα στο γραφείο.
2: Κοιμόμουνα. Μάτι δεν έκλεισε.
0: Α, έτσι. Τότε θα ροχάλιζε ο μάγειρας.
2: Και από πότε ροχαλίζω?
0: Εσύ. Ποτέ. Ο μάγειρας. Τον ακούω κάθε νύχτα όταν περνά από το διάδρομο.
2: Καληνύχτα.
0: Όνειρα γλυκά.
3: Τι είπες?
0: Όνειρα γλυκά.
2: Όχι. Όχι λοιπόν. Να με πάρει ο διάολος αν το καταπιώ αυτό.
0: Μα τι συμβαίνει?
2: Ροχαλίζει ο μάγειρας. Αγνή, αγαπώ μιαν άλλη. Καταλαβαίνεις, μου έρχεται σαν τρέλα. Εσύ, τα παιδιά, εκείνη, τα παιδιά, εσύ, εγώ, εκείνη. Τρεις εβδομάδες τώρα κοντεύω να χάσω το μυαλό μου. Και εσύ λες ροχαλίζει ο μάγειρας.
0: Μα αγάπη μου.
2: Όχι. Αυτή η απερίγραπτη αυτοπεποίθησή σου μου ανακατεύει τα σωθικά. Το ξέρω πως δεν το παίρνεις σοβαρά, αλλά πίστεψέ με, αγαπώ αυτή τη γυναίκα, καταλαβαίνεις. Ή θα γίνει δική μου ή θα μου στρίψει.
0: Καλά, ακόμα δεν έγινε δική σου.
2: Επιτέλους ενδιαφέρθηκες. Γιατί να μην δείξεις αυτό το ενδιαφέρον τόσο καιρό, ε? Σε παρακάλεσα, σε οικέτευσα, σύρθηκα στα πόδια σου για να μου δώσεις λίγη κατανόηση, λίγη ζεστασιά, λίγη αγάπη. Τίποτα εσύ. Ακόμα και το βιβλίο μου που το ενεπνεύστηκα από σένα, και αυτό ακόμα από την αρχή το αντίκρισες σαν αντίζηλο. Ό,τι και να έκανα, με τίποτα δεν μπορούσα να σε μαλακώσω. Σου πήρα αμάξι, υπηρέτες, φορέματα, πίνακες, σου δώσα λεφτά, τα πάντα, τα πάντα. Τίποτα εσύ. μισούσες το βιβλίο μου.
1: Και τώρα,
2: τώρα να, με έστειλες την αγκαλιά μιας άλλης. Μιας άλλης που καταλαβαίνει τουλάχιστον ένα πράγμα. Ότι πρέπει να με μοιραστεί με το έργο μου.
0: Ξέρει επίσης ότι θα πρέπει να σε μοιράζεται και με άλλες γυναίκες, ε?
2: Δεν χρειάζεται. Επιτέλους βρήκα μια γυναίκα που να μπορεί να συζεί με το έργο μου. Αυτό μόνο φτάνει για να της είμαι πιστός.
0: Πώς συζεί με το έργο σου, τι κάνει δηλαδή?
2: Ακούει, με ενθαρρύνει, με ένα βλέμμα, με ένα χάδι, με ένα... Τέλος πάντων μου δείχνει κουράγιο. Χαίρεται όταν χαίρομαι. Όταν στοχάζομαι, στοχάζεται και εκείνη μαζί μου.
0: Και όταν χάφει τις μύγες, χάφτει και αυτή μαζί σου.
2: Μα κατάλαβες, σου λέω το σύνορα ή μιλάω στο βρόντο? Τέλος πάντων δεν μπορείς να δεις ότι άλλαξα.
0: Όχι, όχι.
2: Τότε είσαι στραβή, τέλος πάντων. Εσύ πάντως έχεις αλλάξει.
0: Εγώ.
2: Ας μην αρχίσουμε τα ίδια τώρα.
0: Για λέγε, για λέγε.
2: Δεν αξίζει τον κόπο, δεν υπάρχει λόγος να σε βασανίζω άλλο. Μια και...
0: Μια και έβγαλες το άχτι σου, ε?
2: Δεν το ήθελα. Αλλά ήμουν υποχρεωμένος να σε πληγώσω. Δυστυχώς δεν μπορούσε να γίνει αλλιώτικα. Βρίσκομαι στο έλεος ενός πάθους. Που είναι δυνατότερο και από μένα.
0: Σαράκι, ε?
2: Μαρτύριο.
0: Κι όμως δεν μπορείς να το πεις και απόλυτα μαρτύριο, ε?
2: Ασφαλώς όχι. Από μια άλλη πλευρά είναι θεσπέσιο.
0: Το μεγαλύτερο πράγμα που υπάρχει και που μπορεί να νιώσει ένας άνθρωπος.
2: Χαίρομαι που το καταλαβαίνεις.
0: Α, και βέβαια το καταλαβαίνω. Ανθρώπινο είναι.
2: Καλά. Και πώς το ξέρεις?
0: Ποιο?
2: Ότι είναι ανθρώπινο.
0: Μα άνθρωπος είμαι κι εγώ.
2: Πρώτη φορά σε ακούω να μιλάς έτσι. Τι θες να πεις?
0: Μπορεί να έχω κι εγώ μια σχετική πείρα. Έτσι δεν είναι? Καληνύχτα.
2: Μια στιγμή, στάσου. Δεν μας το κάνετε πιο λιανά?
0: Τι πιο λιανά, αγαπητέ μου?
2: Τι λόγεις πράγμα είναι αυτή η σχετική πείρα σου, δεν μας εξηγείς?
0: Ακού, φίλτατέ μου. Με απέλυσες χωρίς προειδοποίηση και εγώ ούτε παραπονέθηκα καν, όπως τα έκανε ακόμα και ο τελευταίος υπάλληλος. Τα ανέχθηκα όλα, γιατί καταλαβαίνω πως ένας άνθρωπος είναι ανίσχυρος σε ένα αίσθημα που είναι και μαρτύριο και σαράκι και θεσπέσιο.
2: Αγνή.
0: Μα την αλήθεια δεν σε καταλαβαίνω. Εγώ σ' άφησα να κάνεις ό,τι θέλεις. Και εσύ αντί να φύγεις ευτυχισμένος και με τη συνείδησή σου ήσυχη, γιατί δεν αφήνεις πίσω σου ένα ράκος.
2: Αγνή, να απαντήσεις χωρίς περιστροφές σε αυτό που σε ρωτάω. Πριν τα κάνω λίπα εδώ μέσα. Θα μείνεις μονάχη αν σε αφήσω?
0: Μονάχη? Μα έχω τα παιδιά μου, τι λες τώρα?
2: Αυτό δεν είναι και τόσο βέβαιο.
0: Καλύτερα λέω να φύγεις αμέσως από εδώ μέσα, πριν σου δείξω μια όψη του εαυτού μου που δεν την ήξερες.
2: Απαιτώ μια απάντηση. Έχεις εραστεί?
0: Καληνύχτα!
2: 11 ολόκληρα χρόνια ορκιζόμουν στο όνομά σου. Ήσουν για μένα το πιο αγνό, το πιο.
0: Ναι, το πιο ευγενικό πράγμα τη ζωή σου. Καληνύχτα!
2: Θα απαντήσεις, λέγε. Αλλιώς δεν θα με ξαναδείς.
0: Έξω. Έξω από εδώ!
2: Όχι, δεν βγαίνω.
0: Καλά. Τότε ένα πράγμα μου μένει να κάνω. Ένα πράγμα.
2: Τι σημαίνουν όλα αυτά? Τι θέλεις τα πράγματά σου? Δεν μου λες. Πίστεψε με, αγάπη μου. Δεν πρόκειται να σε κατηγορήσω για τίποτα. Μόνο πες μου. Πού πας?
0: Φωνάζεις, σε παρακαλώ, ένα μάξι.
2: Αγνή, γιατί παίρνεις τις βούρτσες σου και το χτένι σου?
0: Σε παρακαλώ, Μάικ, δεν θέλω να φτάσω πολύ αργά. Είναι κιόλας περασμένη η ώρα. Μου δίνεις το ξυπνητήρι?
2: Όχι, δεν είναι δυνατόν να έχω κάνει τέτοιο λάθος. Χθες ακόμα μου έλεγες ότι είχα προτερήματα.
0: Με συγχωρείς, αυτό το ξυπνητήρι είναι δικό μου. Καλά, λοιπόν, είναι κι αυτό. Μια κάποια λύση. Η βαλίτσα μου είναι έτοιμη, λοιπόν. Αντίο, Μάικ.
2: Πιστεύεις δηλαδή ότι μπορώ να σε αφήσω να κάνεις τέτοια τρέλα, ε?
0: Έλα, άφησε με. Ένας κύριος δεν κρατάει με το ζόρι ποτέ μια κυρία όταν θέλει να φύγει. Μη μου κλείνεις το δρόμο, σε παρακαλώ.
2: Έλα, με συγχωρείς.
0: Ευχαριστώ.
2: Έλα εδώ, Αρνή. Έλα εδώ,
0: Αρνή. Μάικ, άσε με να φύγω, σου λέω. Άσε με.
2: Ως εδώ με έχεις φέρει με αυτές τις παλάβες που μ' άρεσε, μ' ακούς?
0: Να, λοιπόν, να.
2: Όχι, πάει το καλάμι μου, χτυπάς κιόλας.
0: Έξω, πήγαινε.
2: Πάνω στο καλάμι.
0: Έξω, θα σηκώσω όλο το σπίτι στο πόδι αν έρθεις κοντά μου. Έξω, πήγαινε έξω.
2: Θα έρθω. Πού είναι το μαξιλάρι μου?
0: Φύγε, αλλιώς θα χτυπήσω το κουδούνι, φύγε.
2: Φτιάξε το κρεβάτι από τη δική μου την παριά. Να φέρω το μαξιλάρι μου μια στιγμή.
0: Είσαι ένα γαϊδούρι.

0: διπλωσέτω.
1: Να το διπλώσει εσύ.
0: Διπλωσέτω, είπα. Δεν το διπλώνει.
1: Όχι, δεν το διπλώνει.
0: Δεν το διπλώνει, σκολά.
1: Άσε με, Μάικ. Άσε με. Θα σε δαγκώσω.
0: Αν μπορούσε να δει τα μάτια σου αυτή τη στιγμή, θα προτιμούσε να τα κλείσει. Φωτιέ βγάζω.
1: Από μίσο.
0: Από αγάπη. Θες άλλο, φιλί?
1: Θέλω να πεθάνω. Να πεθάνω.
0: Πριν πεθάνεις, κοίταξε με στα μάτια. Κοίτα με. Έτσι. Τι βλέπεις?
1: Ρητίδες.
0: Αυτό δείχνει πόσο καιρό έχεις να με κοιτάξεις. Τι άλλο βλέπεις?
1: Α, εκείνη.
0: Ένιωθα μόνος.
1: Καλύτερα να φύγεις τώρα.
0: Εσύ, ένιωθες μόνη?
1: Έλα, φύγε, σε παρακαλώ.
0: Ξέρεις, άρχισα να γράφω κι άλλο βιβλίο.
1: Πότε?
0: Εδώ και 2 εβδομάδες.
1: Και δεν μου διάβασες τίποτα ακόμα? Ψέματα λες.
0: Το διάβασα σε εκείνη.
1: Α, και?
0: Της άρεσε. Το βρήκε όμως λίγο χοντροκοπιά.
1: Χοντροκοπιά? Μα τι ζώα είναι αυτή η γυναίκα?
0: Τι λες, να πάω να φέρω το χειρόγραφο?
1: Αύριο.
0: Όχι, τώρα.
1: Μάικ, αύριο σε παρακαλώ.
0: Γιατί αύριο? Και απόψε πώς θα περάσει η ώρα?
1: Ο Μάικ, δεν υπάρχει άλλο από το διάβασμα?
0: Υπάρχει, αλλά αν έλθω κοντά σου, εκεί στο κρεβάτι, μου υπόσχεσαι ότι δεν θα μου δώσεις κι άλλη κλωτσιά στο καλάμι.
1: Δηλέ.
0: Αγνή.

0: Agni. Agni. Agni. Quítalo. Quítalo.
1: Τι είναι, Mike?
0: Ορίστε. Ορίστε. Ένα μπουκάλι ουίσκι.
1: Τι είπες, ε?
0: Ακούσε. Δεν άκουσα. 17 χρονών παιδί, καλά-καλά δεν βγήκε ακόμα από το αυγό και δεν φτάνει που δεν λέει να συμμαζευτεί 4 η ώρα το πρωί. Τώρα έχουμε και αυτά.
1: Μα τι συμβαίνει πια, για όνομα του Θεού.
0: Να, κοίτα, μια μπουκάλα.
1: Να τη δω.
0: Ο προκομμένος ο γιος σου. Ιδού το επιστέγασμα της μοντέρνας ανατροφής που του δώσες.
1: Μα τι συμβαίνει επιτέλους, τι ώρα είναι, πού.
0: Είναι η ώρα να τον περιλάβω εγώ.
1: Μα σου το είπε, πώς θα αργήσει απόψε. Σου ζήτησε και την άδεια το παιδί για να πάει στο χορό, αφού εγώ του έδωσα το κλειδί.
0: Πού το έχεις καταχωνιάσει?
1: Ποιο πάλι?
0: Εκείνο το λουρί που απονίζει το ξηράφι μου.
1: Τι το θέλεις, δεν πέφτεις, λέω εγώ.
0: Ώστε κάνατε ένα κόμμα εσείς οι δύο, ε? Το βρίσκεις φυσικό σε να λέμε για ένα πεθαρέλι της ηλικίας του να μεθοκοπάει στην καμαρά του και να τριγυρνάει έπειτα στους δρόμους αλυτεύοντας 4 η ώρα το πρωί.
1: Μα αγάπη μου, σου το είπα και στο κάτω πώς μπορούμε να του στερήσουμε το δικαίωμα να ξεδώσει κι αυτό λιγάκι.
0: Καμιά μέρα θα σου εξηγήσω τη διαφορά μεταξύ ξεδώματος και delirium tremens.
1: Τι σκέπτεσαι να κάνεις, Μάικ?
0: Θα του στήσω καραούλι εδώ. Έχω πιάσει βάρδια από τη μία και όταν έρθει με το καλό θα...
1: Δεν θα κάνεις τίποτα. Αν σκέπτεσαι να χτυπήσεις το παιδί θα περάσεις πρώτα πάνω από το πτώμα μου.
0: Μην ανακατεύεσαι εσύ, Αγνή.
1: Αυτό που σου λέω. Ό,τι και να έχει κάνει, εγώ δεν θα σε αφήσω να το χτυπήσεις.
0: Τότε να ειδοποιήσουμε την αστυνομία.
1: Αφού σου το εξήγησα, το παιδί πώς θα αργήσει. Η νεολαία σε αυτά τα πάρτι διασκεδάζει ως το πρωί, το ξέρεις.
0: Μα εμείς δεν είμαστε παιδιά και μας έλεγαν να γυρίσουμε σπίτι μας μια ορισμένη ώρα. Μέγας είσαι, κύριε. Τι είναι αυτό το πράγμα στο κεφάλι σου?
1: Είναι η τελευταία λέξη της μόδας, όλες το φοράνε.
0: Ναι, αλλά τι είναι?
1: Είναι κάσκα για τα μπικουτί, για τον ύπνο.
0: Κάσκα για τον ύπνο. Σαν να μην έφτανε το ουίσκι στην κρεβατοκάμαρα, τα παιδικά πάρτι ως τα ξημερώματα, βάλαμε τώρα και περικεφαλαίως. Ωραία. Εγώ πέφτω να κοιμηθώ.
1: Άκου να σου πω.
0: Δύο λύσεις μου μένουν. Ή να μπω στο κρεβάτι ή να μπω στο θερολοκομείο. Προτιμώ το κρεβάτι. Θέλω να ζήσω. Καληνύχτα. Φαντάζομαι τη χαρά σου να είσαι η μάνα ενός μεθύστακα.
1: Δεν μ' αρέσει να σε ενοχλώ όταν παίζεις το ρόλο του αυστηρού πατρός. Αλλά θέλοντας και εμείς, σκέπτομαι ποια θα ήταν η στάση σου αν αργούσε η Λίζη και όχι ο Ρόμπερτ.
0: Το ίδιο θα έκανα. Με τη διαφορά ότι η Λίζη δεν θα αργούσε ποτέ. Γιατί η Λίζη είναι ο μόνος άνθρωπος εδώ μέσα που τα έχει 400. Η Λίζη κι εγώ.
1: Αν σου έλεγα κάτι για τη Λίζη θα. Όχι, καλύτερα ας μην μιλήσω.
0: Να λες λίγα, να εννοείς πολλά. Αυτό είναι πολύ παλιό γυναικείο κόλπο από την παλαιοληθική εποχή. Αν νομίζεις τώρα.

0: πως θα πέσω σε αυτή την παγίδα. Η Λίζη είναι ένας λογικός, ίσιος άνθρωπος. Αγνώστα το γάλα.
1: Σαν το γάλα.
0: Τουλάχιστον δεν πέφτει στο κρεβάτι με μια μπουκάλα ουίσκι αγκαλιά. Τι
1: Τίποτα, τίποτα.
0: Δεν φαντάζομαι, Αγνή, να εννοείς ότι πέφτει στο κρεβάτι με τίποτα άλλο.
1: Όχι, δεν θέλω να πω αυτό. Το μόνο που λέω είναι ότι βαρέθηκα να σε βλέπω να ρίχνεσαι με τέτοια λύσα σε αυτό το παιδί, ενώ εκείνη την αφήνεις να κάνει ό,τι της αρέσει.
0: Ωστε έτσι. Έχω μια νοσηρή αγάπη για την κόρη μου, Αυτό δεν εννοείς.
1: Μα δεν είπα τέτοιο πράγμα, είπα.
0: Πες το λοιπόν, πες το. Τι κάθεσαι.
1: Μα τι να πω.
0: Πες με, ειδίποδα.
1: Μα τι ειδίποδα.
0: Έλα τώρα, παράτα μας.
1: Στο σιρτάρι του είπες.
0: Έλα, πάψε.
1: Αγάπη μου, εσύ ποτέ δεν νοιάστηκες για την αγωγή των παιδιών. Μόνο που σε έπιανε που και που η πατρική σου υστερία. Αυτή τη φορά όμως το παρακάνεις. Να μου επιτρέψεις να στο πω το παρακάνεις.
0: Τι θέλεις να κάνω, Βλέπεις ότι από το πρωί στο βράδυ είμαι σκυμμένος στη δουλειά για να βγάλουμε αυτό το ψωμί. Εσύ είσαι ο αντικαταστάτης μου. Σε έχω εμπιστευτεί ορισμένα πράγματα. Όταν βλέπω όμως ότι αρχίζουν να παίρνουν το στραβό δρόμο, καθήκον μου είναι να επέμβω.
1: Ναι, αλλά τότε θα έπρεπε να επέμβεις με κάτι σοβαρότερο από το λουρί του ξηραφιού και το υπήσιο της μαστιγίας.
0: Το μαστίγιο της υπασίας.
1: Συγγνώμη.
0: Και δεν είναι μόνο αυτά τα μέτρα που θα λάβω. Είχα και
1: Μάικ, σώπα.
0: Τι.
1: Ακούω βήματα. Αυτός είναι.
0: Αυτός είναι.
1: Νόμιζα πως άκουσα την εξώπορτα.
0: Μια στιγμή. Ρόμπερτ! Εσύ είσαι Ρόμπερτ! Ρόμπερτ! Όχι.
1: Δεν ήταν. Γιατί δεν ξαναπέφτεις.
0: Γιατί ανησυχώ.
1: Ω, κουταμάρες, εγώ είμαι ψύχρεμη.
0: Εμένα μου λες.
1: Μα δεν με βλέπεις.
0: Γι' αυτό που δράδεσαι στις 4 το πρωί.
1: Σε ποιο σερτάρι ήταν?
0: Σε εκείνο που βλάει τα παλιά παιχνίδια του.
1: Α, δεν είναι αλήθεια, δεν μπορώ να το πιστέψω.
0: Ιδού το πιστήριον.
1: Πώς το βρήκες?
0: Καθόμουν κάτω και τον περίμενα. Όσο περνούσε η ώρα, τόσο με πιάναν τα δαιμόνια. Αποφάσισα λοιπόν να ανέβω στο δωμάτιό του. Ξέρεις τι γίνεται καμιά φορά. Μπορεί να έχει σκαρφαλώσει και από το παράθυρο. Βρήκα ανοιχτό το σιρτάρι. Ρίχνω μια ματιά μέσα και. Να, ορίστε, καταλαβαίνεις.
1: Αδύνατον. Αδύνατον. Δεν μπορεί ένα παιδί να πίνει χωρίς να τον πάρει μυρωδιά η μάνα του. Αδύνατον.
0: Καλύτερα να το πάρουμε απόφαση, αγάπη μου. Δεν είναι πια παιδί. Ξέρεις, όταν έψαξα στο σιρτάρι του και βρήκα τα παλιά του παιχνίδια, τις αρκούδες του, τα σιδηροδρομάκια του. Και πετά τούτη εδώ την ποτήλια. Δεν ξέρεις λοιπόν πώς μου φάνηκε.
1: Ας πούμε που δεν είναι, αλλά ας πούμε πως είναι αλήθεια. Τι πρέπει να κάνουμε?
0: Δεν ξέρω. Να το πούμε στο γιατρό.
1: Στο γιατρό? Τίποτα, είναι μια φυσική περιέργεια της ηλικίας του. Ένα γόρι πρέπει να τα κάνει όλα, μια φορά έστω.
0: Έτσι λες, τότε ας κάνει και φόνο. Αλήθεια, τι θέλεις να μου πεις για τη Λίζη?
1: Είναι ερωτευμένοι.
0: Τι?
1: Έχουν αραβωνιαστεί κιόλας κρυφά.
0: Με ποιον?
1: Με το παιδί που κάθεται δίπλα.
0: Με αυτό το γορίλα, το μπουμπούνα.
1: Νομίζω πως αγαπιούνται στα σοβαρά.
0: Παιδιάστηκα σε λιαρίσματα.
1: Δεν είναι παιδί πια, Μάικ. Όπως δεν είναι παιδί και ο Ρόμπερτ. Δεν θα μου κάνει μάλιστα εντύπωση αν καμιά από αυτές τις μέρες δεις ξαφνικά μπροστά στο νεαρό να σου ζητήσει το χέρι της κόρης σου.
0: Αν κοτάει, ας έρθει. Θα τον σκοτώσω.
1: Αγάπη μου, τι λέτε.
0: 16 χρονών είναι ακόμα, παιδί μου. Τι μπελάς είναι αυτός πάλι?
1: Μα χρυσό μου.
0: Δεν μπορεί να είναι ερωτευμένη και προπάντα με αυτό το έκτρωμα.
1: Μα γιατί δεν μπορεί?
0: Αυτή πέρασε μια ζωή δίπλα μου. Μπορεί τώρα να αγαπήσει μια μπάμια.
1: Μια μπάμια, τι εννοείς? Ότι η κόρη σου πρέπει να αγαπήσει μια δεύτερη κόπια του εαυτού σου?
0: Ασφαλώς όχι. Ωρες γίνεσαι ανυπόφορη, Αγνή. Εκείνο που λέω είναι ότι θα πρέπει να τους έχουμε δώσει και λίγο γούστο, βράδερφε. Πώς να το πούμε, θα πρέπει να έχουν κληρονομήσει το δικό μας το γούστο.
1: Τουλάχιστον ο γιος σου, αν κρίνουμε από το ουίσκι.
0: Δεν καταλαβαίνω πώς μπορείς να αστειεύεσαι. Απόψε είναι η χειρότερη νύχτα της ζωής μου.
1: Δεν αστειεύομαι, αγάπη μου. Δεν βλέπω όμως για ποιο λόγο να ξενυχτάμε εδώ πέρα, να τσακωνόμαστε, να χαλάμε την καρδιά μας, αφού τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Άσε να ξημερώσει πρώτα με το καλό και βλέπουμε. Έτσι δεν είναι? Έλα τώρα να πέσει το κρεβάτι, έλα.
0: Πες εσύ, εγώ θα τον περιμένω.
1: Να σου κάνω ένα τσαγάκι.
0: Τσάι. Κάθε φορά που έχουμε μια φουρτούρα στο κεφάλι μας, αντί να πεις κανένα λόγο να μας βοηθήσει, ο νου σου τρέχει στο τσάι.
1: Με συγχωρείς, προσπαθώ να κρατήσω την ψυχραιμία μου.
0: Το ξέρω. Σου ζητώ συγγνώμη. Μάλιστα, αν είπα κανένα λόγο παραπάνω. Τέλος πάντων, πού είναι αυτό το μπουκάλι? Δεν θα μας έβλαφτε, ξέρεις, μια γουλιά. Έχουμε κανένα ποτήρι εδώ?
1: Έχουμε αυτά που πλένουμε τα δόντια μας.
0: Καλά, τότε ασμένη. Πίνω και έτσι. Ουχου, τι ήταν αυτό που ήπια?
1: Για να δω. Μουρνόλαδο.
0: Ένα λεπτό να πάω στο μπάνιο.
1: Μα τι έπαθες?
0: Μα πού στο καλό βρέθηκε εδώ μέσα? Ο Θεός και η ψυχή του. Κάτι θα μου σκάρωσε αυτό το τέρας.
1: Για στάσου, Μάκη, για στάσου, για στάσου. Α, το βρήκα, τον έπιασα.
0: Για λέγει, για λέγει.
1: Θυμάσαι λοιπόν εδώ και 3 χρόνια που είχε πει ο γιατρός να πίνει μια κουταλιά μουρνόλαδο κάθε βράδυ? Θυμάσαι που δεν ήθελε να το πίνει μπροστά μου, επειδή ήξερε ότι κοίταζα το μπουκάλι κάθε πρωί? Λοιπόν φαίνεται ότι το έχει εδώ μέσα.
0: Ώστε αυτό που ήπια ήταν τόσο παλιάτικο, 3 χρόνων.
1: Α, το παλιόπαιδο. Δεν θα μου γλιτώσει τώρα. Θα τον περιμένω κι εγώ.
0: Εγώ λέω καλύτερα να φωνάξουμε τον γιατρό. Αυτό θα έχει χαλάσει πια.
1: Α, πρέπει να τον βάλει στη θέση του, Μάικ. Αυτή τη φορά πρέπει να του τα πει από την καλή. Οπωσδήποτε εγώ. Μάικ έρχεται. Όχι, Μάικ. Όχι έτσι. Άσε το μαστίγιο. Άστο το μαστίγιο.
0: 3 χρονών μουρουνόλαδο. Θα τον.
1: Παναγία μου, βάλε το χέρι σου να... Δηλαδή, βοήθησέ μας να... Βοήθησε το Μάικ να μπορέσει να... Όχι, καλύτερα το παιδί. Το παιδί. Λοιπόν, Μάικ, τι έγινε?
0: Τι είπες?
1: Τι του είπες?
0: Καλημέρα.
1: Μόνο?
0: Μόνο.
1: Μα αυτό είναι εξωφρενικό. Μας βγήκε η ψυχή εδώ πέρα συζητώντας βραδιάτικα και εσύ πήγες και... Α, όχι. Έπρεπε να τον μαλώσεις, Μάικ.
0: Δεν μπόρεσα.
1: Γιατί δεν μπόρεσες?
0: Φορούσε το σμόκιν του. Έγινε κοτσάμ παλικάρι.

0: Αγνή, Αγνή, Αγνή, εδώ είσαι. Γιατί δεν βγάζεις το καπέλο σου? Κοιμόσουνε?
1: Ναι.
0: Αγάπη μου, έλα, δεν κάνεις έτσι. Τα παιδιά μεγαλώνουν μια μέρα. Ας πούμε και ευχαριστώ που μας ήρθαν όλα όπως τα θέλαμε.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς που ο Ρόμπερτ είναι αγόρι. Γιατί ομολογώ ότι δεν θα άντεχα να ξαναπεράσω τέτοια δοκιμασία. Να βλέπω το παιδί μου να μου το παίρνει από την αγκαλιά ένας...
1: Μάικ.
0: Ναι. Μα τι έχεις? Από το πρωί είσαι τόσο περίεργη.
1: Τι κάνω?
0: Δεν είσαι άρρωστη, ε?
1: Όχι.
0: Δόξα τω Θεώ. Θέλεις να μου πεις τίποτα?
1: Σήμερα είναι η πρώτη μέρα του γάμου της Λίζη.
0: Ναι, και?
1: Και η τελευταία του δικού μας.
0: Πώς είπατε?
1: Ίσως σου το λέω κάπως αργά, αλλά δεν ήθελα να σου χαλάσω το κέφι.
0: Να μου χαλάσεις το κέφι?
1: Είχα χρόνια να σε δω τόσο καλοδιάθετο.
0: Λοιπόν, άκου εδώ. Έκανα τον παλιάτσο αυτές τις μέρες για χατήρι σου. Για χατήρι σου και μόνο. Παρίστανα τον επαγγελματία κωμικό με τον γαρίφαλο στο πέτο και τη μαυρίλα στην καρδιά. Ξέρεις τι θα μ' άρεσε να είχα κάνει? Να δώσω μια σε αυτό το βλάκα που μου πήρε το παιδί μου μέσα από τα χέρια μου. Και όσο για τους υπεθέρους. Και εσύ μου λες ότι δεν ήθελες να χαλάσεις το κέφι μου.
1: Εννοώ να σε πληροφορήσω ότι εγώ φεύγω.
0: Τι κάνεις, λέει?
1: Φεύγω. Φεύγω.
0: Πα.
1: Σε παρακαλώ, προσπάθησε να καταλάβεις. Γιατί αν δεν καταλάβεις θα αναγκαστώ να στο γράψω.
0: Μα αγάπη μου, δεν είναι ανάγκη να φτάσουμε ως εκεί. Καταλαβαίνω πως τώρα που φύγαν τα παιδιά από το σπίτι, η Λίζη παντρεύτηκε, ο Ρόμπερτ είναι στρατιώτης, θέλεις και εσύ να ξεσκάσεις λίγο. Το βρίσκω φυσικότατο. Δεν είναι ανάγκη να μου το κοινοποιήσεις διαδικαστικού κλητήρως.
1: Όχι να ξεσκάσω, Μάικ. Να φύγω για πάντα.
0: Θέλεις να φύγουμε από αυτό το σπίτι?
1: Θέλω να φύγω από κοντά σου.
0: Από κοντά μου?
1: Ναι.
0: Μήπως θέλεις να πας να μείνεις με τίποτα φίλους?
1: Μάικ, ξέρεις καλά τι εννοώ. Μην προσπαθείς να το αναβάλεις. Έτσι γίνονται όλα πιο δύσκολα.
0: Μα δεν καταλαβαίνω. Τι σου έκανα?
1: Τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Εσύ είσαι ένας άγγελος. Εγώ όμως δεν είμαι.
0: Μα...
1: θα με υποχρεώνες αν έπαβες να με ρωτάς τι έχω. Τίποτα δεν έχω, ούτε είχα ποτέ κατά τη γνώμη σου. Το μόνο που έχω είναι που δεν μπορώ.
0: Δεν μπορείς? Τι?
1: Δεν μπορώ να πεθάνω εδώ μέσα σαν να είμαι κανένα κατοικίδιο ζώο.
0: Μέγας είσαι, κύριε.
1: Δεν μπορεί να καταλάβεις εσύ, Μάικ. Είσαι άντρας, βλέπεις. Εσύ μπορείς να κάνεις ό,τι σου αρέσει ως τα 70.
0: Μα αγαπητή μου.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Από σήμερα έπαψα να είμαι μητέρα. Και σε λίγα χρόνια, ξέρω εγώ, μπορεί και του χρόνου, θα πάψω να είμαι και γυναίκα.
0: Και σε ενοχλεί αυτό?
1: Τι να κάνω? Έτσι τα έχει κανονίσει η θεία πρόνοια.
0: Ναι, αγάπη μου. Αλλά αυτές οι σκέψεις οδηγούν στην παραφροσύνη.
1: Μάικ, θέλω να νιώσω πως είμαι γυναίκα μια φορά. Μια φορά έστω πριν γίνω γιαγιά.
0: Μα άγγελέ μου.
1: Πάψε να με λες άγγελό σου. Σταμάτα. Μου φέρεσαι κιόλας σαν να είμαι κανένα χούφταλο. Θέλω να ζήσω, το καταλαβαίνεις? Όλη μου τη ζωή δεν έκανα τίποτα άλλο από το να αναθρέφω παιδιά. Όλη μου τη ζωή ντάντευα. Πότε τον έναν, πότε τον άλλον. Ούτε μια στιγμή δεν ένιωσα ότι ανήκω στον εαυτό μου. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Από την πρώτη στιγμή με αλυσόδησες. Με έριξες στο σκοτάδι. Ήμουν ένα κοριτσόπουλο, δεν ήξερα καλά-καλά τι είπα να πει γυναίκα. Και εσύ με έκανες μάνα.
0: Μα σε χρειάζεται ο Ρόμπερτ.
1: Δεν μιλάω για τον Ρόμπερτ, ούτε για τη Λίζη. Για σένα λέω. Για τον εγωισμό σου, για... Μάικ. Μάικ. Δεν ήθελα να μιλήσω έτσι, το ορκίζομαι. Ήθελα μόνο να σου μιλήσω ειλικρινά, ήσυχα. Ήσυχα και ωραία, μα... δεν μπορώ να κάνω αλλιώτικα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Το ύφος σου μόνο, το ύφος που με κοιτάς τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτή η κατάπληξη που δείχνεις, αυτή η συγκινητική σου άγνοια. Δεν το νιώθεις και ο ίδιος ότι δεν έχει απομείνει μεταξύ μας τίποτα πια? Ούτε ίχνος τρυφερότητας αγάπης? Ότι είμαστε νεκροί, νεκροί, καρφωμένοι δίπλα-δίπλα. Κουνιόμαστε, μιλάμε, σκεφτόμαστε σαν μαριονέτες. Κάνουμε κάθε μέρα τις ίδιες χειρονομίες, λέμε τα ίδια λόγια, με τον ίδιο τρόπο φιλιόμαστε. Σήμερα στο αμάξι με έπιασε απελπισία. Τα ίδια, τα ίδια, τα ίδια, όλο τα ίδια. Μου ερχόταν να ανοίξω την πόρτα και να πηδήξω έξω. Να πέσω, να σκοτωθώ. Φτάνει να νιώσω πως ζω, πως υπάρχω. Και αυτό το δω πλασματάκι, κόρη μας. Που καθόταν πρόσχαρο μαζί μας και τα βλέπω όλα αυτά με τα αγαθά της τα ματάκια για πρώτη φορά. Της μιλούσα, της έλεγα ναι, όχι, χρυσό μου, αλήθεια, κάνει κρύο. Και άκουγα τη φωνή μου. Έβλεπα το πρόσωπό μου στο τζάμι του παραθύρου και νόμιζα πως ήμουν φάντασμα. Διόρθωνα το καπέλο μου έτσι για να αποδείξω στον εαυτό μου ότι δεν ήμουν φάντασμα. Ότι δεν πήγαινα στην κηδεία μου. Ξαφνικά θυμήθηκα ότι εδώ και 23 χρόνια είχα κοιτάξει το πρόσωπό μου με τον ίδιο τρόπο για να δω τον ηθικό μου φέλο.
0: Μαγνή.
1: Μη με αγγίζεις, Μάικ. Σε παρακαλώ. Δεν θέλω, όχι, δεν θέλω να πω ότι μου φταίξες εσύ. Όχι, όχι, όχι. Εσύ ήσουν πάντα ένας άγγελος για μένα. Έκανες ό,τι μπορούσες, ό,τι σου πέρναγε από το χέρι. Αν και ποτέ δεν άνοιξες μια πόρτα να περάσω πρώτη. Πάντα έμπαινες εσύ μπροστά. Ποτέ δεν μου αγόρασες ένα όμορφο πραγματάκι, να ξέρω εγώ. Ξέρω, αγάπη μου, ότι μου έκανες πολλά και ωραία δώρα, αλλά για μένα, αποκλειστικά για μένα, ένα βιβλίο, ας πούμε, που δεν το ήθελες να το διαβάσεις εσύ, ένα κουτί σοκολατάκια που δεν σου άρεσαν εσένα. Ποτέ, ποτέ, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Κοίτα, κοίτα τα χέρια μου, κοίτα. Ρητίδες, ρητίδες μόνο και μια βέρα. Και κάθε χρόνο ένα καινούριο σημειωματάριο για να γράφω τα έξοδα του σπιτιού.
0: Αγάπη μου.
1: Όχι, Μάικ, όχι. Μη μου φυλάς τα χέρια. Είναι τόσο εύκολο αυτό, τόσο κοινό, αλήθεια. Πάντα ήξερες πως να κάνεις αυτή τη μικρή χειρονομία. Να λες ένα λογάκι. Μα τώρα όλα αυτά δεν έχουν πια σημασία. Αυτό προσπαθώ να σου πω τόση ώρα είναι. Είναι πολύ δύσκολο, το ξέρω. Και ίσως δεν κατάφερα να σου το πω. Δεν μπορώ.
0: Πες το μου. Πες το μου.
1: Να, φοβάμαι. Νομίζω. Όχι. Είμαι σίγουρη πως δεν σ' αγαπώ πια. Δεν το λέω, αγάπη μου, για να σε πληγώσω. Πίστεψέ με. Δεν το κάνω γι' αυτό. Θέλω μόνο να με καταλάβεις αυτή τη φορά. Έστω λίγο. Δεν μπορείς.
0: Γιατί όχι.
1: Θυμάμαι και τη στιγμή που ένιωσα πως δεν σ' αγαπώ. Ο Θεέ μου, τη φοβερή στιγμή.
0: Πότε ήταν?
1: Ήταν πριν ένα μήνα, μια Κυριακή πρωί, μέσα στο μπάνιο. Μπήκα να σου φέρω ένα καφέ και εσύ έτριβες με μια λοσιόν το κεφάλι σου. Σου είπα κάτι για τα ποίηματα αυτού του νέου που εσύ είχες, μου είχες δώσει να διαβάσω. Δεν θυμάμαι τι ακριβώς σου είπα. Θυμάμαι μόνο ότι είχες πει: κρίμα το χαρτί, θα ήταν χρήσιμο για κάτι άλλο. Και έτριβες τα χέρια σου μια λοσιόν και την πασάλιβες στο κεφάλι σου και μου φάνηκε σαν να σε έβλεπα εκείνη τη στιγμή για πρώτη φορά. Ο φρίκι με έπιασε.
0: Και πού σκέφτεσαι να πας?
1: Δεν ξέρω. Λέω να νοικιάσω ένα δωμάτιο σε καμία πανσιόν.
0: Δεν θα προτιμούσεις ένα ταξιδάκι στο εξωτερικό?
1: Παπα, Θεός φυλάξει.
0: Γιατί?
1: Δεν θέλω. Δεν φαντάζομαι να σου περνάει ιδέα από το νου ότι μου συμβαίνει τίποτα.
0: Όχι, καθόλου.
1: Λυπίζω να καταλαβαίνεις πια γιατί πρέπει να φύγω.
0: Να σου πω. Αν ήμουν εγώ στη θέση σου και μπαίνα στο μπάνιο, εν λυρική μεταρσιώση όπως εσύ, και σε έβλεπα να πασαλίβεις τα μούτρα σου με καμιά από εκείνες τις κρέμες ή να ξυρίζεις τις μασχάλες σου, ομολογώ ότι δεν με πλημμύριζαν κύματα στοργής. Αλλά δεν θα πήγαινα να ζήσω σε μια πασιόν γι' αυτό.
1: Α, δεν με πείραξε αυτό που έκανες, Μάικ. Το τι είπες, αυτό με πείραξε.
0: Κρίμα το χαρτί. Θα ήταν χρήσιμο για κάτι άλλο. Είσαι σίγουρη ότι αυτό σε πείραξε?
1: Τι εννοείς?
0: Ποιος έγραψε αυτά τα ποίηματα?
1: Αυτός ο νέος. Το παιδί που δεν έπαψε ούτε στιγμή να σε ρωτάει πώς τα βρίσκεις.
0: Σου άρεσαν εσένα?
1: Α, ναι. Ανέτ, τα βρήκα φρέσκα, όλο υποσχέσεις. Σοβαρά στο λέω. Έχουν κάτι τόσο, τόσο, τόσο...
0: Τόσο τι?
1: Τι, τι?
0: Έτσι μιλούσες και για τα δικά μου ποίηματα εδώ και 23 χρόνια.
1: Δε φαντάζομαι να εννοείς ότι είμαι... Τότε σταματάω την κουβέντα. Κι ιδέα μόνο ότι εγώ είμαι ένα παιδί... Ω, τέλος πάντων, έχει ταλέντο. Τουλάχιστον όσο είχες κι εσύ όταν στιχουργούσες για τα συντριβάνια των βασιλικών κήπων.
0: Εγώ στιχουργούσα για σένα, Αγνή.
1: Κι αυτός, Μάικ, για κάποιον πρέπει να γράφει.
0: Και βέβαια, για σένα γράφει κι αυτός. Τι σύμπτωση, ε?
1: Για μένα.
0: Τι έχει γράψει το εξώφυλλο? Αφιερωμένα, με βαθύ σεβασμό στη γυναίκα που ενέπνευσε το δάσκαλό μου. Η αλήθεια είναι πως ο δάσκαλός του δεν είμαι. Μόνο που του γράψε ένα γράμμα. Αγαπητέ κύριε, διάβασα τα ποίηματά σας 2 φορές. Σας συμβουλεύω να κάνετε κι εσείς το ίδιο. Κι όμως δεν μπορώ να πω. Ίσως εγώ να είμαι παλιά σχολή. Στο κάτω-κάτω αυτός ανήκει στη μοντέρνα σχολή. Και τα τι αυτά. Θα ήθελα να ξανάρρυκνα μια ματιά σε αυτά τα ποίηματα. Τα έχεις εδώ?
1: Ναι.
0: Πού τα έχεις?
1: Εδώ κάτω από το μαξιλάρι. Να, δεν θα τα γελιοποιήσεις όμως, Μάικ?
0: Όχι. Μια στιγμή μόνο να βάλω τα γυαλιά μου. Να τα γελιοποιήσω. Γιατί ίσα ίσα μας δίνεται μια μοναδική ευκαιρία να διαπιστώσουμε και οι δυο γιατί ακριβώς συζητάμε τόση ώρα. Μπορεί να έχεις δίκιο. Μπορεί να μου αξίζει ένα μάθημα. Λοιπόν, πρόσχομεν. Φουρτουνιασμένη θάλασσα, σαβούρα στο ακρογιάλι της νιώτης. Ο τίτλος προμηνύει ο Ουκολίγα. Πρώτο σονέτο. Ολονύκτιος ασπασμός.
1: Μάικ, αν σκοπεύεις να κοροϊδέψεις ένα παιδί που τώρα μόλις αρχίζει, επειδή εσύ...
0: Δεν πιστεύω πως αρχίζει το παιδί. Εγώ αρχίζω. Αρχίζω να καταλαβαίνω έπειτα από 30 χρόνια στην πένα πόσο δύσκολο είναι να γράψεις κάτι που αξίζει τον κόπο. Κι εγώ... Εγώ θα γράψω οπωσδήποτε μια μέρα κάτι που να αξίζει τον κόπο. Εκτός αν... Ας είναι. Ολονύχτιος ασπασμός. Κι οι δυο πεσμένοι στο διπλό κρεβάτι, τα παράθυρα τα καλύπτει κάτι. Ο ίσιος των φίλων μιας βαλανιδιάς. Καταλαβαίνεις γιατί βαλανιδιά και όχι οξιά?
1: Γιατί είναι ωραίο, γιατί δίνει ατμόσφαιρα.
0: Με συγχωρείς. Πάω παρακάτω. Από το καμπαναριό μιας εκκλησιάς ερημικής μια καμπάνα χτυπάει 12. Ομολογώ ότι δεν βλέπω την ομοιοκαταληξία. Θα το προτιμούσα από το καμπαναριό μιας εκκλησιάς ερημικής μια καμπάνα χτυπάει 13.
1: Πολύ έξυπνο.
0: Τέλος πάντων. Χτυπάει 12 πάνω στα σκοτεινά αλόνια στη σιωπηλή θάλασσα. Ξάφνου σοπαίνουν εκεί δυο. Ένα βήμα ακούμε απόμακρο. Να, σημώνει αργά, σταθερά σαν ευμενίδα. Και να, στέκεται έξω από την πόρτα. Αυτό το σημείο το καταλαβαίνω. Με το δίκιο τους τα χάσαν τα παιδιά. Την ώρα που βρίσκονται στο διπλό κρεβάτι, να ακούσουν ένα βήμα στο διάδρομο και να σταματήσει έξω από την πόρτα τους.
1: Μάικ, αν σκοπεύεις να με κάνεις να γελάσω, δεν θα τα καταφέρεις και μην προσπαθείς.
0: Πάντως αυτός κάθε άλλο επιδιώκει παρά να σε κάνει να γελάσεις. Ας δούμε και το τέλος. Να, σημώνει αργά, σταθερά σαν ευμενίδα. Και να, στέκεται έξω από την πόρτα. Σιωπή, απόλυτη, νεκρική. Οι καρδιές μας προσμέναν με πνιγμένη ανάσα. Σκέψου τι πανηγύρι θα γινόταν αν το πόδι έδινε μια κλωτσιά στην πόρτα.
1: Φτάνει πια, Μάικ, φτάνει.
0: Γιατί, είμαι ή δεν είμαι δάσκαλός του? Και ποιος του δώσε το δικαίωμα να αφιερώσει αυτό το ελεϊνό πορνογράφημα στη γυναίκα μου?
1: Η πρόθεσή του ήταν καλή.
0: Έτσι, ε? Καλή πρόθεση το λες εσύ να γυρίζεις τα μυαλά μιας γυναίκας. Και τι γυναίκας? Όλοι οι άντρες θα το εύχονται να έχουν μια τέτοια γυναίκα δίπλα τους. Να τη γυρίζει τα μυαλά τη στιγμή που αρχίζει να αισθάνεται ολομόναχη. Επειδή τη περνάει η ιδέα ότι τέλειωσε ο προορισμός της. Καλή πρόθεση το λες να τη αναταράζει την ψυχή, χαριζοντάς τη στίχους, τη στιγμή που αναζητάει με αγωνία τα νιάτα της και είναι έτοιμη να πέσει στην αγκαλιά του πρώτου τσαρλατάνου που θα ανταμώσει. Να τον εμπνεύσει, όπως εμένα. Να του δώσει φτερά. Να.
1: Μα εσύ, Μάικ, δεν με χρειάζεσαι άλλο πια.
0: Έτσι, ε. Θα σου πω κάτι, Αγνή. διεθνή. Χιλιάδες κόσμος μπορεί να αγοράζει τα βιβλία μου. Μπορεί να μου στέλνουν γράμματα και να μου λένε ότι ράγισαν τις καρδιές τους. Ότι τους έκανα να χάσω το νου τους. Η αλήθεια όμως είναι μια και την ξέρω. Εσύ με κάνεις να τραγουδάω. Κι αν τραγουδάω άσχημα, δεν είναι δικό μου το λάθος.
1: Μάικ.
0: Αγνή, τι γελάς?
1: Δεν γελάω, Μάικ. Δεν γελάω, Μάικ.
0: Να με πάρει ο διάολος αν καταλαβαίνω τίποτα.

0: Ορίστε, όλες οι βαλίτσες παραφουσκωμένες με τα πράγματα της κυρίας. Για τα δικά μου πράγματα ούτε μια θεσούλα.
1: Τι κάνεις εκεί?
0: Αμπαλάρω.
1: Μην αργείς έτσι. Το αυτοκίνητο θα έρθει στις 8 και τώρα είναι παρά 20. Τι έκανες τόση ώρα, Μάικ?
0: Ξέπιδωνα το φαρμακείο από τον τοίχο.
1: Το φαρμακείο, γιατί?
0: Ξέρω εγώ, μπορεί να μας χρειαστεί.
1: Μα αγάπη μου, δεν κάνει, είναι του σπιτιού το φαρμακείο.
0: Κουταμάρες, ό,τι είναι βιδωμένο στον τοίχο δεν θα πει πως είναι σον και καλά του σπιτιού. Μόνο ότι είναι καρφωμένο.
1: Κάνεις λάθος, ο μεσίτης μας το εξήγησε σαφέστατα όταν πουλήσαμε το σπίτι. Ό,τι λέει είναι τοποθετημένο εδώ μέσα απάνω από 25 χρόνια. Αποτελεί εξάρτημα του σπιτιού, έτσι είπε ο μεσίτης.
0: Τότε κι εγώ είμαι εξάρτημα του σπιτιού.
1: Δεν είναι ώρα για ξυπνάδες, αγάπη μου.
0: Το μαξιλαράκι τι το θες, αγάπη μου? Τι το θες? Δεν φαντάζομαι να πάρουμε και αυτό το πελά μαζί μας.
1: Α, όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Τι θα γίνει με το κρεβάτι?
1: Με ποιο?
0: Με το κρεβάτι. Θα το ξεστρώσεις ή το πούλησες ίσομο με τις κουβέρτες και τα σεντόνια?
1: Τι είπες, αγάπη μου, δεν άκουσα.
0: Λέω, πουλήσαμε μόνο το άλογο ή και τη σέλα μαζί?
1: Το άλογο, ποιο άλογο, ποιο άλογο?
0: Τι θα γίνει, λέω, πουλήσαμε και τα στρώματα ή όχι?
1: Α, όχι αγάπη μου, όχι, μόνο το κάλυμα. Τα άλλα θα τα πάρουμε, θα τα πάρουμε.
0: Πού θα τα βάλεις? Οι βαλίτσες κοντεύουν να διαρρεγούν. Τι τον ανουρίζεις αυτό το πράγμα?
1: Φτωχό μου μαξιλαράκι.
0: Μα τι σκέφτεσαι τέλος πάντων να κάνεις αυτό το βάσανο του μαξιλαράκι?
1: Λέω να τα αφήσω εδώ για έκπληξη.
0: Έκπληξη?
1: Για τους καινούριους νικάριδες. Είναι τόσο συμπαθητικό ζευγαράκι. Τι λες, να τα αφήσω εδώ στο κρεβάτι?
0: Μπορώ να σε ρωτήσω αν σκέφτηκες τι εντύπωση θα τους κάνει η έκπληξή σου?
1: Γιατί?
0: Σκέψου δύο νέα παιδιά να μπαίνουν στην κρεβατοκάμαρα την πρώτη νύχτα του γάμου τους, να ξεσκεπάζουν το κρεβάτι και να βλέπουν ξαφνικά μπροστά τους, σαν φάντη μπαστούνι, ένα μαξιλαράκι με την επιγραφή «Ο Θεός αγάπη εστί».
1: Αυτό είναι δική μου δουλειά. Μην ανακατεύεσαι, σε παρακαλώ.
0: Δική σου, καθόλου μάλιστα. Μια φορά τους συνάντησα τους ανθρώπους και δεν έχω καμία διάθεση να γελιοποιηθώ στα μάτια τους.
1: Μα αγάπη μου.
0: Τέλειωσε αυτή η συζήτηση. Πάει. Κατάλαβες? Ο Θεός αγάπη εστί.
1: Καλά. Δεν κατεβαίνεις τώρα στο κελάρι να ρίξεις μια ματιά?
0: Γιατί να κατέβω?
1: Να δεις αν ξεχάσαμε τίποτα.
0: Και αν ξεχάσαμε, τι να γίνει? Ξεχάσαμε. Φαίνεται πως δεν έχεις καταλάβει ακόμα ότι το διαμέρισμα που πιάσαμε δεν χωράει ούτε τα μισά. Ποια μισά? Ούτε το 1/3 από τα πράγματα που έχουμε εδώ μέσα.
1: Μα χαρίς, Μάικ, άσε την κρίνια, άσε την κρίνια. Είπαμε να αφήσουμε πια αυτό το σπίτι με τα τόσα δωμάτια. Τι να το κάνουμε, δύο κούτσουρα που μείναμε.
0: Ναι, αλλά πού θα βάλουμε τα πράγματα?
1: Μη σε νοιάζει εσένα. Εγώ θα τα κανονίσω, εγώ. Γιατί δεν πας κάτω τώρα στο κελάρι που σου λέω να δεις αν έχει μείνει τίποτα?
0: Α, καλή ιδέα.
1: Παναγία, να ξέρει πόσο συγκινημένη είμαι που φεύγω από εδώ μέσα. Θα ήθελα να μείνω, δηλαδή να αφήσω κάτι από τον εαυτό μου. Να, αυτό το μαξιλαράκι. Θέλω να τα αφήσω πάνω στο προσκεφαλό τους. Έτσι, έτσι. Τώρα νιώθω καλύτερα.
0: Αρνή.
1: Ναι.
0: Κοίτα τι βρήκα. Κοίτα.
1: Τι βρήκες?
0: Σαμπάνια. Θα περίσσεψε από το γάμο του Ρόμπερτ, φαίνεται. Ποτήρια υπάρχουν εδώ, ποτήρια?
1: Ποτήρια, μόνο εκείνα που πλένουμε τα δόντια μας. Θέλεις?
0: Καλά είναι, φέρτα.
1: Δεν πιστεύω να πιεις τώρα.
0: Γιατί δεν πιστεύεις? Μήπως είναι και αυτό εξάρτημα του σπιτιού?
1: Μα αγάπη μου, πώς είναι δυνατόν να πιούμε σαμπάνια στις 8 το πρωί?
0: Και γιατί όχι?
1: Μα είσαι με τα καλά σου. Να πάμε τρικλίζοντας το καινούριο σπίτι.
0: Σκοτίστηκα, ξέρεις, για αυτόν τον ελέφαντα. Θα πάω έτσι τρικλίζοντας μπροστά στην προβοσκίδα της και να της κάνω. Για φαντάσου, Αγνή, αυτό είναι το σπίτι μας. Μια ολόκληρη ζωή. Και τώρα?
1: Πάω να φέρω τα ποτήρια.
0: Σαν να μην το βλέπω το μαξιλαράκι. Κάπου το έβαλε. Εδώ θα είναι. Άρα, να το. Αγνή.
1: Ορίστε.
0: Αγνή, έλα εδώ, Αγνή.
1: Τι θες.
0: Το ξανάβαλες αυτό το πράγμα στο κρεβάτι?
1: Μάλιστα το ξανάβαλα.
0: Γιατί τέλος πάντων, μπορώ να μάθω?
1: Σου είπα, δεν σου το είπα. Θέλω να τους αφήσω κάτι, ένα φιλικό δωράκι, ένα μήνυμα.
0: Σαν τι μήνυμα δηλαδή?
1: Θέλω να τους δώσω να καταλάβουν πόσο ευτυχισμένοι ήμασταν και ότι είναι πολύ καλό κρεβάτι, με ιστορία, με παράδοση, και ότι ο γάμος είναι κάτι το ευλογημένο.
0: Α, ώστε έτσι νομίζεις πως θα ερμηνεύσουν το μήνυμά σου? Με αυτό το Θεός, Θεέ μου, συγχώρεσέ με. Όχι, να κάνω ό,τι θέλεις, να τους γράψουμε ένα γράμμα, να σκαλίσουμε τα αρχικά μας πάνω στο κρεβάτι. Δεν θα σε αφήσω όμως να του κάνεις του παιδιού τέτοια λαχτάρα, αρκετά.
1: Μα γιατί, εγώ όταν βρήκα την πρώτη νύχτα του γάμου μας αυτό το μαξιλαράκι πάνω στο κρεβάτι, κόντεψα να κλάψω.
0: Έτσι, και εγώ το ίδιο. Μου ήρθε να μπήξω τα κλάματα από την απελπισία μου. Τώρα πια μπορώ να στο ομολογήσω. Εκείνο το βράδυ όταν αντίκρισε το μαξιλαράκι το δώρο της μαμάς σου, πανικός με κατέλαβε. Νόμιζα πως είχε μπει η πεθερά μου στο δωμάτιο για να με παρακολουθεί. Γι' αυτό έστειλε το μαξιλαράκι. Και τότε κατάλαβα τι μαφία είσαστε εσείς οι γυναίκες. Τι αλληλεγγύη έχετε μεταξύ σας. Είσαστε το μεγαλύτερο και ισχυρότερο συνδικάτο του κόσμου. Αλίμονο όποιο πέσει στα χέρια σας. Αν δεν ήμουν δηλός και προπάντων προτάρης, θα το είχα βάλει στα πόδια εκείνο το βράδυ, και όπου φύγει, φύγει.
1: Πολύ λεπτό από μέρος να μου το λες έπειτα από τόσα χρόνια, Μάικ.
0: Τώρα, ό,τι έγινε, έγινε. Αλλά δεν θα επιτρέψω να πάθει αυτός ο νεαρός τα ίδια τα δικά μου. Δεν θα παίξει εσύ το ρόλο της πεθεράς. Δεν του κόψει το αίμα του χριστιανού πάνω στην πιο κρίσιμη στιγμή.
1: Αγάπη μου, δεν είναι και τόσο κρίσιμη.
0: Είναι η κρίσιμη στιγμή.
1: Αυτό θα το βρει πρώτη εκείνη, όταν θα ξεστρώνει το κρεβάτι. Γι' αυτό το βάζω εκεί. Για εκείνη, όχι για εκείνο. Ούτε για σένα. Είναι από μένα για εκείνη.
0: Μωρέ, και για το Θεό να είναι, είπα όχι. Μα πού στο καλό τα βάλα αυτά τα ξυριστικά μου? Αν δεν κάτσεις κι εσύ από πάνω, δεν θα την κλείσουμε ποτέ. Την εδώ, έλα. Πρόσεξε τώρα. Πιάσε την κλειδαριά και μόλις πω βήρα, θα ζουλήξουμε κι οι δυο με φόρα, έτσι. Κατάλαβες? Λοιπόν, έτοιμη? Έλα. Βήρα. Έκλεισε?
1: Όχι, εντελώς δεν έκλεισε.
0: Τι θα πει όχι εντελώς? Ή έκλεισε ή δεν έκλεισε.
1: Δεν έκλεισε.
0: Καλά, από την αρχή. Έτοιμη, ε? Άντε. Βήρα. Εντάξει. Παπαλά. Και τώρα, τι θα κάνουμε με αυτή τη σαμπάνια? Θα την πιούμε ή όχι?
1: Όχι.
0: Καλά, δεν την πίνουμε. Αν και δεν θα ήταν άσχημη ιδέα. Δεν θα ήταν άσχημη ιδέα, ξέρεις, για να αποχαιρετήσουμε το σπίτι. Και τώρα, τι κάνουμε? Να περιμένουμε, λες, εδώ το αυτοκίνητο ή να κατεβούμε κάτω?
1: Ξέρω κι εγώ.
0: Είναι παράξενο. Όταν έχεις ζήσει σε ένα σπίτι τόσα χρόνια, σου φαίνεται πως είναι γεμάτο αντίλαλους. Οι κουβέντες, να πούμε, που κάναμε σήμερα. Πόσες και πόσες φορές δεν τις έχουμε επαναλάβει μέσα σε αυτό το δωμάτιο. Λοιπόν, πιο πολύ λυπάμαι το κρεβάτι. Κρίμα που δεν μπορούμε να το πάρουμε μαζί μας. Αναρωτιέμαι πώς θα τα περάσουν οι καινούργιοι νικάριδες. Αλήθεια, τι δουλειά κάνει αυτός, ξέρεις?
1: Έμπορος είναι.
0: Έμπορος, ε? Και γιατί όχι? Μήπως κι εγώ, εδώ που τα λέμε, τι ήμουν? Μόνο που το κατάλαβα αργά. Σα θυμάμαι, αλήθεια, πόσες νύχτες πέρασα ξάγρυπνος πάνω σε αυτό το κρεβάτι, ψάχνοντας να βρω με τι τρόπο θα κατατροπώσω το Σέξπιρ.
1: Μη στεναχωριές, αγάπη μου, μη στεναχωριές. Κούτσα κι εσύ διασκέδασες το κοσμάκι. Τι είναι αυτό?
0: Α, νομίζω ήρθε το ταξί.
1: Για μας?
0: Έτσι φαίνεται.
1: Γεια, θαντά σου. Σ' όλη μας τη ζωή το ταξί αργούσε κάθε φορά που το περιμένα. Και τώρα που...
0: Έλα, Άγνη, τι έχεις?
1: Τίποτα. Άντε λοιπόν, άντε. Τι κάθεσαι, βγαίνε.
0: Ναι, καλύτερα να κατεβάσω σιγά σιγά τις βαλίτσες.
1: Κι όμως το μαξιλαράκι θα μείνει εδώ. Θα είναι τόσο συγκινητικό για εκείνη μπαίνοντας να το βρει πάνω στο προσκεφαλό της και να... Έρχεται να το σκεπάσω.
0: Έλα, Αγνή, άντε, τι κάθεσαι? Κατέβασε κανένα πραγματάκι κι εσύ.
1: Όλα αυτά φτάνουν.
0: Φτάνουν. Πήγαινετε. Έλα, πήγαινετε. Πήγαινετε. Βάζω στοίχημα ότι το έχει βάλει πάλι το μαξιλαράκι της στο κρεβάτι. Άστε. Να το. Ο Θεός αγάπη εστί. Ας είναι. Αυτό το συνθηματικό είναι από την Αγνή για την Ύφη. Λοιπόν, το δίκαιο είναι να αφήσω κι εγώ ένα μήνυμα στο γαμπρό. Το βρήκα. Ένα μπουκάλι ουίσκι. Να το. Ωραία. Εδώ το μπουκάλι, εκεί το μαξιλαράκι. Τώρα τα σκεπάζουμε και τα δυο με...
1: Άντε παιδί μου, άντε, τι κάνεις εκεί? Τι έκανες στο κρεβάτι? Τι είναι αυτό?
0: Δεν βλέπεις? Ένα μπουκάλι. Από μένα για εκείνον.
1: Μάικ. Είμαι... Θέλω να πω, νιώθω τόσο... Θέλω να πω, νιώθω τόσο τέτοια.
0: Κι εγώ, αγάπη μου. Ακριβώς το ίδιο νιώθω κι εγώ.
1: Τι λες, Μάικ? Πηγαίνουμε.
0: Ναι. Πηγαίνουμε. Ας πηγαίνουμε. Στάσου.
1: Οπα. Τι κάνεις εκεί, Μάικ?
0: Σε σηκώνω στα χέρια.
1: Μάικ, τρελάθηκες, Μάικ?
0: Ακριβώς. Όπως τότε που πρωτομπήκαμε σε αυτό το δωμάτιο.

0: Σας μεταδώσαμε το έργο «Νηφικό κρεβάτι» του Γιάν Ντε Χάρτογκ με την Αλίκη Βουγιουκλάκη Αγνή και το Δημήτρη Παπαμιχαήλ Μάικ. Το έργο μετέφρασε ο Μάνθος Κρίσπης. Τη μουσική επιμελήθηκε η Σοφία Μιχαλίτση. Επιμέλεια ήχων Ηρακλή Δημητρά. Ρύθμιση ήχου Στέφανου Ευαγγελίου. Η ραδιοσκηνοθεσία ήταν του Μιχάλη Μπούχλη.
1: Αφιέρωμα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, 30 χρόνια από τον θάνατό της. Μιλώντας με μορφές του αιώνα, οι συνεντεύξεις του Αλέκου Λιδωρίκη. The French are glad to die for love. They delight

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη, Μέρλι Μονρόε, στο Χόλιγουντ του 1953. Στο ρόλο του Αλέκου Ριδωρίκη, ο δημοσιογράφος Δημήτρης

0: Μουσική επιμέλεια Πλάτων Ανδριτσάκης. Ρύθμιση ήχου Χριστίνα Σκάντζικα. Επιμέλεια παραγωγής Δημήτρης Φραγκουδάκης. Σκηνοθεσία Αλέξης Μίγκας. Tiffany's.
1: Tell me, Harry Winston, tell me all about it. Hollywood, 1947. Ένα απόγευμα του Ιουνίου πρωτοείδα τη Marilyn Monroe στα στούντιο της Fox πάνω στο Beverly Hills του Los Angeles. Εργαζόμουν τότε εκεί και συνεργάτης μου, κυρίως στα αγγλικά που τα μάθαινα τότε, ήταν ο Ιρλανδός σεναριογράφος Fitch Richards. Εργαζόμαστε μαζί στο ίδιο γραφείο και δίπλα μας μια γραμματεύς μάζευε τα χειρόγραφα για να τα δακτυλογραφήσει. Ξαφνικά σταμάτησε η δουλειά απότομα. Μέσα στο γραφείο μπήκε ένα κύμα ομορφιάς, μια πνοή ολόξανθης δροσιάς, ένα σώμα νεανικό, κυματιστό, ένα πρόσωπο παιδιάστικο, μαγοητευτικό με δύο μάτια που σπινθύριζαν γεμάτα αθωότητα και διαβολιά. Ήταν η Μέριλιν, 20 χρόνων τότε. Απάνω στον ανθό της νιώτης, γεμάτη όνειρα, φιλοδοξίες, ανησυχίες, ελπίδες και απογοητεύσεις. Τη συνόδευε ο Μπάρι Τζόνας, ένας ωραίος, καλοδεμένος νέος. Talent scout, αυτός δηλαδή που την είχε ανακαλύψει για λογαριασμό του στούντιο, όπου και την προσέλαβαν για Starlet. Απλή, διαχειτική, ευχάριστη, σχεδόν μας είπε όλη την ιστορία της προηγούμενης ζωής της μέσα σε ένα τέταρτο. Ακούσαμε το ότι είχε γεννηθεί μέσα σε χαμόσπιτα, ότι υπέφερε αφάνταστα στα παιδικά της χρόνια, ότι έχασε τον πατέρα της και τη μητέρα της σε πολύ μικρή ηλικία. 9 ετών κλείστηκε στο ορφανοτροφείο του Λος Άντζελες και δοκίμασε την πικρία των παιδιών που τους λείπει η πατρική και η μητρική στοργή. Αργότερα την πήρε σπίτι της μια φιλάνθρωπη και πονετική κυρία. Μια μικρή, ευτυχισμένη ανάπαυλα. Η κυρία όμως αυτή δεν άρχισε να πεθάνει και η Μέριλιν βρέθηκε στους δρόμους και πάλι. Μόνη, απροστάτευτη, περιτριγυρισμένη από 1002 κινδύνους. Πέφτει μέσα στο λαβύρινθο της κοινωνικής ζωής. 15 χρονών παντρεύεται ένα αγόρι, κατά ένα χρόνο μεγαλύτερό της. Ο γάμος αυτός δεν κράτησε παρά όσο και τα ρόδα. Και η ζωντοχήρα παιδούλα ρίχνεται στη βιοπάλη. Εργάζεται σαν μοντέλο, για φουστάνια, για φωτογραφίες, για διαφημίσεις. Σε αυτή την εποχή ανήκει και η περίφημη φωτογραφία που φιγουράρει τώρα στα πρωτοχρονιάτικα ημερολόγια. Στήθη γυμνά, ελεύθερα στον ανοιχτό αέρα, πλούσια ξανθά μαλλιά που χαϊδεύουν αλαβάστρινες πλάτες, όλη η ορεκτική γραμμή της μέσης που κατεβαίνει με περισσή χάρη στους υπέροχους γλουτούς, όλα αυτά τα αγοράζεται με 50 cents. Μας λέει ακόμα ότι ρίχτηκε σε ένα σωρό δουλειές για να κερδίσει το ψωμί της και ότι κάποτε, στα 16 χρόνια της, είχε επιχειρήσει να αυτοκτονήσει. «Δεν θα το επαναλάβετε το πείραμα», της είπαμε ομόφωνα ο Φιτς και εγώ. «Δεν κάνει».
2: «Α, δεν ξέρω. Μπορεί»,
0: είπε η Μέριλιν με αυτή τη μελιστάλαχτη, τη λαγκεμένη και μπεμπεδίστηκε μαζί φωνή.
2: «Ξέρετε, τίποτα δεν μου πάει καλά».
0: Και πρόσθεσε ύστερα με μελαγχολικό χαμόγελο.
2: «Δεν κάνω τίποτα εδώ μέσα. Και ας με πιστεύει ο Μπεν Λάιον και σκοτώνεται ο αγαπημένος μου Μπάρι Τζόνας για να με επιβάλλει μέσα σε όλες τις άλλες. Περνάω απαρατήρητη. Με καταλαβαίνετε?»
0: «Αυτή απαρατήρητη. Αυτό το θαύμα της δημιουργίας. Αυτή η υπέροχη μικρούλα που ήταν όλη κραδασμός και πρόκληση και υπόσχεση. Τι είδους στραβωμάρα, με συγχωρείτε για το λόγο, αλλά αυτή ήταν η σκέψη μου την ώρα εκείνη. Τι είδους στραβωμάρα δέρνει το Hollywood για να μην βλέπει τι κρατάει στα χέρια του?» Νίκησε η Μέριλιν, είναι γνωστό. Μα νίκησε γιατί την ερωτεύθηκε ψυχή και σώμα ο Τζόζεφ Σκένκ, ο γερος Σκένκ, 73 ετών, ο άσχημος και παχής, όλοτε σπουδαίος παραγωγός της Fox. Σε αυτόν η Μέριλιν όφιλε πολλά και το ήξερε. Και πάντα τον μνημόνευε.
2: Ο Τζότσεφ, ο πιο καλός, ο πιο μεγάλος φίλος μου.

0: Ο ηλικιωμένος κύριος ήταν φυσικό να γοητευθεί, να παραγοητευθεί από τα θέλγητρα μιας από τις πιο όμορφες γυναίκες που εκόλαψε ο κόσμος. Και επιπλέον διείδε ότι το στούντιο είχε πάθει κάποιο δαλτονισμό με το να μην καταλάβει ότι η Μέριλιν δεν ήταν τυχαίο πλάσμα και από καλλιτεχνικής απόψεως. Για να την ανεβάσει με το «έτσι θέλω» δεν γινότανε, μια και ο Ζάνουκ δικτατόρευε στα στούντιος. Έτσι την κράτησε εξωτερικά. Της έδωσε όλο το θάρρος που ανάβλιζε από τη μακρά του πύρα, την έφερε σε άλλο στούντιο, το Columbia, τη βοήθησε να αρχίσει να ανεβαίνει και ύστερα, κυκλοτερός, την ξαναγύρισε στη Fox. Και σήμερα ακόμα η Μέριλιν μιλάει με γνωμοσύνη για τον καλοπροαίρετο προστάτη που βέβαια πολύ γέρος τώρα έχει αποσυρθεί και ζει μοναχικά με μια φωτογραφία πλούσια κορνιζαρισμένη μπροστά στα νισταγμένα μάτια του. Μαντεύστε πιαν. Και η άνοδος αρχίζει. Ξεχνιούνται και τα ημερολόγια με τις γυμνές πόζες του Αστέρος, ξεχνιούνται και τα μικρά ή μεγάλα σκανδαλάκια, ξεχνιούνται και οι πικρίες που την πότισε η Fox και με την αστρονομική άνοδο του μισθού που την επέβαλε η Μέριλιν, αν και είχε επταετές συμβόλαιο με μέτριες αποδοχές, ο δρόμος προς τα ουράνια ανοίγει. Μαζί με αυτόν έρχεται και ο Ντιμάτζιο, αθληταράς, άσος του μπέισμπολ και κατά κάποιο τρόπο ομορφόπεδο, μα παντρεμένος, μπλεγμένος με παιδιά. Μα η Μονρό αγαπάει την εποχή εκείνη μανιακά τα σπορ. Χειροκροτεί τον ήρωα της μπάλας, δίνει ακόμα συνεντεύξεις για τα ιδανικά της που όλα συγκεντρώνονται γύρω από ένα γήπεδο. Και το μοιραίο επέρχεται. Ο Τζο εγκαταλείπει σπίτι και οικογένεια, παντρεύεται τη Μέριλιν και εκείνη ορκίζεται ότι βρήκε το α και το ω της ζωής της. Το βρήκε, αν δε. Την ημέρα εκείνη στο γραφείο μου είπε κάτι που με ξένησε.
1: Θα ήθελα να έχω γεννηθεί στον τόπο σας. Είναι ωραίοι οι Έλληνες. Δεν εννοώ πάντοτε στη μορφή, αν και τα μάτια ολονών σπιθίζουν πάντα τόσο παράξενα και τόσο λάγνα. Μ' αρέσει το θάρρος και η ξενιασιά τους. Η διάθεσή τους να αναζητούν πάντοτε το καλύτερο, έστω και αν πρόκειται να τσακιστούν σε μια προσπάθεια δύσκολη. Ξέρετε, κάποτε έπαιξα με ένα παιδάκι στο κάτω, στο βρώμικο αντιπαθητικό Λος Άντζελες. Ήταν ένα Ελληνόπουλο που είχε μανία να μαζεύει όστρακα. Τον είχαν βγάλει Απόλλωνα. Ναι, με είχε φιλήσει μια φορά εδώ. Μετά χαθήκαμε. Δεν ξέρω, φαντάζομαι πως τώρα θα είναι πια ένας τέλειος, ένας ωραίος άντρας.
0: Και σκέπτεστε αυτόν όταν υπάρχουν κάθε μέρα τόσοι άντρες γύρω σας?
1: Άντρες υπάρχουν πολλοί. Δεν ξέρω αν υπάρχει ο άντρας, ο ένας.
0: Την πρόσεξε εντατικά. Ήτανε πολύ όμορφη, άπειρα σαγηνευτική. Η Μέριλιν μπορεί να ένιωσε την κάποια ταραχή, την κάποια μηχανία μου, και είπε χωρίς να με κοιτάζει, συμβολικά ωστόσο:
1: Βλέπετε, να, πώς να το πω, οι άντρες προσέχουν περισσότερο σε μένα αυτό που προέχει στις αισθήσεις τους. Κάποιος μου είπε κάποτε πως είμαστε δύο σε αυτόν τον κόσμο. Εγώ και οι άλλοι, στο μουσείο του Λούβρου. Καταλαβαίνετε?
0: Αν είχα καταλάβει. Διψούσε να την αναγνωρίσουν για όσα δεν φάνταζαν, για όσα δεν έδειχνε ή δεν την υποχρέωναν να δείχνει διαρκώς προκλητικά.
1: Αχ, αν ήταν δυνατόν, θα ήθελα κάποιος να πει: Αχ, Μερίλιν, δεν βλέπω σε σένα ότι οι άλλοι βλέπουν με φλογισμένο μάτι και λαχτάρα, αλλά ότι θα ήσουν πραγματικά πριν η ζωή σε κάνει έτσι. Τότε θα νιώθα η πιο ευτυχισμένη γυναίκα του κόσμου. Μα φαίνεται πως δεν υπάρχει ευτυχία. Όχι, δεν υπάρχει ευτυχία, τουλάχιστον όπως τη θέλουμε.

τότε καταλαβαίνει ότι το στήθος, η γοφή και οι γάμπες δεν είναι αρκετά για να φτάσει κανείς στην επιτυχία. Χρειάζεται και προσωπικότητα. Και η Μέριλιν πηγαίνει στην περίφημη σχολή προσωπικότητος και χάριτος της Καρολίνας Λεονέτη. Και το θαύμα συντελείται. Το κοινό ενθουσιάζεται μαζί της. Οι άντρες μένουν εκστατικοί μπροστά στις θείες γραμμές του κορμιού της, μπροστά στην ασύγκριτη θηλυκότητά της. Έτσι κατασκευάζεται η ατομική βόμβα του Χόλιγουντ. Διαφήμιση στη διαφήμιση, ταινία στην ταινία, η Μέριλιν βρίσκεται σήμερα στην κορυφή του παγκόσμιου κινηματογραφικού ενδιαφέροντος.

Hollywood, Ιούνιος 1953. Όταν η Υφυπουργός της Εθνικής Αμήνης των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρία Ρόζενμπεργκ, έπηγε στην Κορέα για να επιθεωρήσει τα αμερικανικά στρατεύματα, συνέβη ένα παράξενο γεγονός. Όλοι οι στρατιώτες άρχισαν να φωνάζουν «Στείλε μας τη Μέριλιν Μονρό, τι να σε κάνουμε σένα». Η Υφυπουργή να τάχασε. Δεν ήξερε πώς να αντιδράσει. Και εξέφρασε τη λύπη της γιατί είχε έρθει αυτή και όχι η κοσμαγάπητη ηθοποιός του Χόλιγουντ.

το επεισόδιο αυτό δίνει μια ιδέα του παναμερικανικού πόθου που έχει ξεσηκώσει η Marilyn Monroe, η ατομική βόμβα του κινηματογράφου. Ένα πραγματικό παραλήρημα έχει κυριεύσει τους πάντες, γιατί από την εποχή της μακαρίτισσας Jean Harlow, καμιά άλλη γυναίκα δεν υποδάβλησε σε τέτοιο βαθμό τα ένστικτα των ανδρών.

κατά χιλιάδες οι φωτογραφίες της σε πόζες διαφορετικές, ρομαντικές ή σκανδαλιστικές, δημοσιεύονται σε κάθε είδους έντυπο. Εκατοντάδες ερωτικά γράμματα ασφικτιούν κάθε μέρα μέσα στο ταχυδρομικό της κουτί και ουρά αρσενικών ακολουθεί τα βήματά της κάθε φορά που θα τολμήσει να ξεμητήσει μόνη και πεζεί σε κάποιο δρόμο. Η Μέριλιν είναι η γυναίκα που ερεθίζει τα πλήθη των ανδρών όσο κανένα θηλυκό. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο ζήτησα να δω, να ξαναδώ. Ήμουν κρεβατωμένος με μια τρομερή γρήπη όταν το στούντιο της Fox με ειδοποίησε. Η Μέριλιν Μονρό θα σας περιμένει αύριο το απόγευμα για τη συνέντευξη που ζητήσατε. Ήπια όσες ασπιρίνες και κινίνα μπορούσα για να μην χάσω την ευκαιρία, γιατί κύριος είδε πότε πάλι η Μέριλιν Μονρό θα ήταν ελεύθερη για να με δεχτεί. Και πήγα στο στούντιο την κανονισμένη ώρα. Δεν είδα όμως τη Μέριλιν αμέσως, γιατί ήταν απασχολημένη στο γύρισμα μιας σκηνής από την καινούρια της ταινία «Οι άντρες προτιμούν τις ξανθές». Ομολογώ ότι αδειμονούσα να ξαναδώ από κοντά τη γυναίκα αυτή που έχει προκαλέσει ένα πραγματικό ερωτικό παραλήρημα σε όλη την Αμερική. Όταν επιτέλους εμφανίστηκε στο μικρό σαλόνι και μου έδωσε το χέρι της, διαπίστωσα ότι οι Αμερικανοί έχουν απόλυτα δίκιο.

0: Τα σπιθερά μπλε μάτια της καρφώνονται πάνω μου, καθώς της αποτείνω το πρώτο μου ερώτημα. Ποιο είναι το συνέστημα που νιώσατε όταν ξαφνικά γνωρίσατε τέτοια ασύλληπτη επιτυχία?
1: Ήλιγκος. Ναι, ήλιγκος. Κάτι που σε ζαλίζει, που σε αναταράζει.

0: Μυρίζουν αγγελικά φτερά. Μήπως είναι τάχα μια μάσκα αθωότητας στο πρόσωπο του Βελζεβούλ? Ό,τι κι αν είναι, η Μέρλιν το παριστάνει θαυμάσια. Σε τι κυρίως οφείλεται, κατά τη γνώμη σας, η θυελώδης, η θριαμβευτική επιτυχία σας?
1: Ω Θεέ μου, λένε ότι το κορμί μου έπαιξε τον κυριότερο ρόλο. Εγώ, ξέρετε, νομίζω. Εγώ νομίζω ότι κάτι άλλο με βοήθησε πολύ. Κάτι που αγωνίστηκα να το αποκτήσω. Η προσωπικότητά μου. Αυτό.
0: Και είσαστε ευτυχισμένοι τώρα? Βρήκατε στη ζωή αυτό που θέλατε?
1: Όχι.
0: Μουρμουρίζει με μια μικρή δόση πικρίας. Και καθώς την κοιτάζω έκπληκτος, προσθέτει.
1: Δηλαδή, δεν είμαι απόλυτα ευτυχισμένη. Θα ήθελα να είχα περισσότερο καιρό στη διάθεσή μου για να διαβάζω, για να μπορώ να αισθανθώ ποια μπορεί να είναι η βαθύτερη σοφία του ανθρώπου.
0: Για να την κάνετε τι?
1: Να, κάτι σαν φόρεμα της δικής μου ψυχής, να πούμε. Να νιώσω το γιατί υπάρχω, γιατί πρέπει να υπάρχω, ώστε να οδηγηθώ, να ξέρω πού πρέπει να αναζητήσω το τέλειο. Με καταλαβαίνετε? Το τέλειο, το μεγάλο πάθος.
0: Πέστε μου κάτι για τον έρωτα. Ο θρύλος λέει ότι τον βρήκατε στο πρόσωπο του Τζο Ντιμάτζιο, του περίφημου παίχτη του μπέισμπολ.
1: Α, ο Τζόε. Ο Τζόε. Είναι περίφημο παιδί. Τον αγαπώ πολύ. Βρίσκω πως έχει μοναδικά προσόντα και θα γινόταν ο καλύτερος σύζυγος για οποιαδήποτε όμως άλλη γυναίκα, εκτός από μένα.
0: Δηλαδή τι εννοείτε?
1: Εννοώ ότι είναι πολύ περήφανος και τόσο εγωιστής σαν άντρας, που δεν θα ανεχόταν να είναι σύζυγος της Miss Monroe.
0: Ώστε έχετε απελπιστεί ότι θα βρείτε το μεγάλο πάθος?
1: Όχι, δεν έχω απελπιστεί καθόλου. Κρατάω ορθάνυχτα τα μάτια μου και διαρκώς το αναζητώ. Όμως υπάρχει. Αν ναι, κάποτε θα συναντηθούμε. Ξέρετε, θα θυσιάσω τα πάντα, αλλά θα πετήσω από εκείνον, με καταλαβαίνετε, από εκείνον να κάνει το ίδιο.
0: Θα θυσιάζατε και τη σταδιοδρομία σας ακόμα?
1: Ναι, και αυτήν ακόμα, ναι, και αυτήν.
0: Πιστεύετε σε ό,τι λέτε?
1: Γιατί? Πιστεύετε ότι λέω ψέματα?
0: Ώστε στον έρωτα πρέπει να είναι κρυμμένο αυτό το πάθος.
1: Πού αλλού? Μονάχα ένας άλλος άνθρωπος μπορεί να μεταδώσει αυτό που λέμε το ρίγος της αγάπης. Ξέρετε, ούτε τα πλούτη, ούτε οι δόξες, ούτε οι θρίαμβοι της ματαιοδοξίας μετράνε. Και όταν λέω αγάπη, δεν εννοώ μονάχα αυτή που κρύβεται μέσα σε μαξιλάρια, βελουδένια και κάτω από κουνουπιέρες, δαντελένιες φυσικά.
0: Ποιο είναι το εμπόδιο, το κάτι που μοιάζει κάπως εφιαλτικό για την εκπλήρωση των πόθων σας?
1: Δεν ξέρω. Μια άγνωστη, μια απίθανη σκιά,
0: απάντησε σαν σκεπτική.
1: Είναι ένας παράδοξος μαύρος γίγας που έρχεται μέσα σε ώρες σκέψης ή ονείρου και βάζει φραγμό στην αισιοδοξία μου. Ζητάω πάρα πολλά? Όχι, όχι, δεν ζητάω πολλά. Αντίθετα, κουράζομαι με όσα έχω. Και όταν κοιτάζω σαν παραξενεμένη όλα όσα με περιβάλλουν και δοκιμάζω να μιλήσω σε αυτά στον εαυτό μου, αισθάνομαι μια ερημιά, μια απέραντη σιγή. Νιώθω πως είμαι μόνη σε ένα μεγάλο κόσμο που με πλησιάζει με δώρα. Πολλά δώρα στα χέρια του. Και όταν όλα αυτά τα δώρα αδειάζουν μπροστά μου, ξέρετε, μοιάζουν σαν ένα τίποτα. Κανένας δεν τα χαίρεται μαζί μου. Και ούτε κι εγώ φυσικά ίδια. Και οι πόθοι μένουν πόθοι. Δεν είναι κάτι θλιβερό αυτό?
0: Φουρκώνουν ελαφρά τα μάτια της και λέει με χαμόγελο.
1: Εσείς οι Έλληνες πιστέψατε πολύ στο πεπρωμένο. Εγώ τους Έλληνες τους αγαπάω πολύ. Και από όσα κείμενά τους διάβασα σε

0: μετάφραση, αλλά και σαν ανθρώπους, με σάρκα και οστά. Όχι, τους αγαπάω, ειλικρινά τους αγαπάω. Αλλά το πεπρωμένο γράφεται συνήθως με ένα πικρό μελάνι. Τουλάχιστον για όσους τολμούν να αισθάνονται τη λύπη. Για να μην μπορεί ο άνθρωπος να αγκαλιάσει τη λέξη ευτυχία.
1: Μια ακόμα ερώτηση για να γλυκάνει η ατμόσφαιρα. Τι θέλετε να πω σε όλους αυτούς τους άντρες που ονειρεύονται μια ώρα τρυφερότητας μαζί σας?
0: Ω Θεέ μου, πέστε τους ότι αν δεν μπορούν να κάνουν κάτι το σοφό, να περιοριστούν στο να θαυμάζουν και να απολαμβάνουν τη γυναικούλα τους ή τη φιλενάδα τους, που ασφαλώς θα αξίζει κάτι. Κάτι θα αξίζει τότε. Θέλω να πω, τότε ας κλείσουν τα μάτια τις ώρες που είναι τρυφεροί μαζί τους και συλλογίζονται εμένα.
1: Η Μέρλιν πιστεύει ότι ο γάμος είναι ευλογημένη υπόθεση όταν κανένας βρει το ένα και μοναδικό πρόσωπο της ζωής του. Η επιθυμία της είναι να κάνει μερικές εξαιρετικές ταινίες και έπειτα να αποσυρθεί για να κάνει παιδιά. Θεωρεί σαν τον πιο μεγάλο καλλιτέχνη τον Τσάρλι Τσάπλιν και θαυμάζει ιδιαίτερα την Μπέτι Ντέιβις. Της αρέσει η κινέζικη μαγειρική και λατρεύει επίσης τα στρίδια και τα ποδαράκια των βατράχων. Όταν με αποχαιρετάει, προσθέτει χαμογελαστά:
0: Γεια σας. Και να ξέρετε, οι Έλληνες μ' αρέσουν πάρα πολύ.
1: Τα μάτια χαμηλώνουν πάλι.
0: Γνώρισα μερικούς.
1: Απομακρύνεται και εγώ ενθυλακώνω με εύλογη υπερηφάνεια το φιλοδόρημα για την περιούσια φιλή μας.

0: Ήταν η εκπομπή «Μιλώντας με μορφές του αιώνα». Οι συνεντεύξεις του Αλέκου Λιδωρίκη. Μια συνομιλία με τη Μέρλι Μονρόε στο Χόλιγουντ το 1953. Μέρλι Μονρόε, η Αλίκη Βουλιουπλάκη. Αλέκος Λιδωρίκης, ο Δημήτρης Κωνσταντάρας. Μουσική επιμέλεια Πλάτων Ανδριτσάκης. Ρύθμιση ήχου Χριστίνα Σκάντικα. Επιμέλεια παραγωγής Δημήτρης Φραγκουδάκης. Σκηνοθεσία Αλέξης Μίνας.
1: Ήταν ένα αφιέρωμα στην Αλίκη Βουλιουκλάκη με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τον θάνατό της. Τεχνική επιμέλεια Στέλιος Εφεντάκης. Επιμέλεια εκπομπής Μάρα Καλούδη.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Η καρδιά του Σκότους με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπίδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
2: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.

0: Le vent qui roule un cœur sur le pavé des cours. Un ange qui sanglote accroché dans un arbre. La colonne d'azur qu'entortille le marbre font ouvrir dans ma nuit des portes de secours. Un pauvre oiseau qui meurt et le goût de la cendre. Le souvenir d'un œil endormi sur le mur et ce point douloureux qui menace l'azur font au creux de ma main ton visage descendre. Ce visage plus dur et plus léger qu'un masque est plus lourd à ma main qu'au doigt du receleur le joyau qui l'empoche. Il est noyé de pleurs, il est sombre et féroce. Un bouquet vers le casque. Ton visage est sévère, il est d'un pâtre grec. Il reste frémissant au creux de mes mains closes. Ta bouche est d'une morte où tes yeux sont des roses et ton nez d'un archange et peut-être le bec. Le gel étincelant d'une pudeur méchante qui poudrait tes cheveux de clairs astres d'acier qui couronnait ton front d'épines de rosier, quel haut mal a fondu si ton visage chante. Dis-moi quel malheur fou fait éclater ton œil d'un désespoir si haut que la douleur farouche, affolée en personne, orne ta ronde bouche, malgré tes pleurs glacés d'un sourire de deuil. Ne chante pas ce soir les costauds de la lune. Gamin d'or, sois plutôt princesse d'une tour, rêvant mélancolique à notre pauvre amour, ou sois le mousse blond qui veille à la grande lune.
1: Ένα έκθετο παιδί εμφανίζει κακά ένστικτα από τα πρώτα παιδικά του χρόνια. Κλέβει τους φτωχούς χωρικούς που το υιοθέτησαν. Παρά τις επιπλήξεις, επιμένει στην ίδια συμπεριφορά. Δραπετεύει από τις παιδικές φυλακές όπου αναγκάστηκαν να τον κλείσουν. Λαιλατεί και κατακλέβει ακόμη περισσότερο και από πάνω επιδίδεται στην πορνεία. Ζει μέσα στη μιζέρια, από τη ζητιανιά και τις μικροκλεψιές. Κοιμάται με όλο τον κόσμο και προδίδει όλο τον κόσμο. Αλλά τίποτα δεν μπορεί να μειώσει το ζήλο του. Αυτή την εποχή αποφασίζει να αφοσιωθεί συνειδητά στο κακό. Αποφασίζει ότι θα κάνει το χειρότερο σε κάθε περίσταση. Και καθώς έχει ανακαλύψει ότι το μεγαλύτερο ανοσιούργημα δεν είναι να κάνεις το κακό, αλλά να το διακηρύττεις, γράφει μέσα στη φυλακή έργα που εξυμνούν το κακό και εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του νόμου. Εξαιτίας ακριβώς αυτού του τελευταίου, βγαίνει από την απομόνωση, τη μιζέρια και τη φυλακή. Τα βιβλία του τυπώνονται και διαβάζονται. Ένας σκηνοθέτης που έχει δεχθεί το παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής ανεβάζει στο θέατρό του ένα από τα έργα του που προτρέπουν στο φόνο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας του χαρίζει την ποινή που επρόκειτο να εκτίσει για τα τελευταία του αδικήματα μόνο και μόνο γιατί μέσα στα βιβλία του διακηρύσει με υπερηφάνεια ότι τα διέπραξε. Και όταν τον συστήνουν σε ένα από τα τελευταία του θύματα, εκείνη του λέει «Χαίρομαι πολύ, κύριε. Συνεχίστε το έργο σας». Ο Σάρτρ συνεχίζει. «Θα θεωρήσετε απίθανη αυτή την ιστορία». Και όμως αυτό συνέβη στο Ζενέ.

0: Η θεά Ομίκρον. Η δυνατότητα για απόλαυση μιας διαστροφής, στην περίπτωση αυτή της διαστροφής των δύο Ομίκρον, ομοφιλοφιλία και όπιο, υποτιμάται πάντα. Ο νόμος, η δόξα, η επιστήμη δεν θέλουν να καταλάβουν ότι η διαστροφή, απλούστατα, φέρνει ευτυχία. Η ακριβέστερα παράγει ένα περισσότερο. Είμαι περισσότερο ευαίσθητος, περισσότερο αντιληπτικός, περισσότερο λάλος, περισσότερο αφηρημένος κλπ. Κλπ. Και μέσα σε αυτό το περισσότερο έρχεται να χωθεί η διαφορά και συνακόλουθα το κείμενο της ζωής. Η ζωή ως κείμενο. Άρα είναι μια θεά, μια μορφή που μπορούμε να επικαλούμαστε, ένας τρόπος μεσολάβησης.
1: Gamin, ne chantez pas. Posez votre air d'apache. Soyez la jeune fille au pur cou radieux, ou, si tu n'as de peur, l'enfant mélodieux mort en moi bien avant que me tranche l'âge. Enfant d'honneur si beau couronné de lilas, penche-toi sur mon lit. Laisse ma queue qui monte frapper ta joue dorée. Écoute. Il te raconte ton amant, l'assassin, sa geste en mille éclats. Il chante qu'il avait ton corps et ton visage, ton cœur que n'ouvriront jamais les éperons d'un cavalier massif. Avoir tes genoux ronds, ton cou frais, ta main douce, ô môme, avoir ton âge. Voler, voler ton ciel éclaboussé de sang et faire un seul chef-d'œuvre avec les morts cueillis çà et là dans les prés, les haies, morts éblouis de préparer sa mort, son ciel adolescent. Les matins solennels, le rhum, la cigarette, les ombres du tabac, du bagne et des marins visitent ma cellule où me roulent les maîtrins. Le spectre d'un tueur à la lourde braguette. Ta chanson qui traverse un monde ténébreux, c'est le cri d'un marlou porté par ta musique. C'est le chant d'un pendu raidi comme une trique. C'est l'appel enchanté d'un voleur enchanté, Un dormeur de 16 ans appelle des bouées que nul marin ne lance au dormeur affolé. Un enfant reste droit contre le mur collé. Un autre dort debout dans ses jambes nouées. C'est le cri d'un marlou porté par ta musique.
0: Το παράδειγμα του Ζενέ εναρμονίζεται με την κλασική στάση στο μέτρο που αναζήτησε την αυτεξουσιότητα στο κακό. Και πράγματι, το κακό του χάρισε εκείνες τις στιγμές ηλίγκου στις οποίες νιώθουμε να διαλύεται μέσα μας το ανθρώπινο πλάσμα ή, και όταν επιβιώνει, να υπερβαίνει την ουσία που το περιόριζε. Αλλά ο Ζενέ αρνείται κατηγορηματικά την επικοινωνία. Ακριβώς επειδή ο Ζενέ αρνείται κατηγορηματικά την επικοινωνία, δεν κατακτά την αυτεξούσια στιγμή, κατά την οποία θα έπαβε να ανάγει τα πάντα στις ανησυχίες του σαν μεμονωμένο πλάσμα ή, όπως λέει ο Σάρτρ, σαν σκέτο πλάσμα. Ακριβώς στο μέτρο που αφήνεται απεριόριστα στο κακό, η αυτεξουσιότητα του ξεφεύγει. Όλα αποσαφηνίζονται σε αυτό το σημείο. Ό,τι εμποδίζει το Ζενέ να σταθεί στα πόδια του έχει σχέση με τη μοναξιά στην οποία κλείνεται. ή αλλιώς ό,τι επιβιώνει μέσα του από τους άλλους είναι αόριστο και αδιάφορο. Με λίγα λόγια, είναι για το μοναχικό του όφελος που κάνει το κακό στο οποίο προσέφυγε για να υπάρξει αυτεξούσια. Δέχομαι ότι ο Ζενέ θέλησε να γίνει ιερός. Δέχομαι ότι σε αυτόν η αγάπη για το κακό ξεπέρασε τη φροντίδα για το συμφέρον. Ότι θέλησε το κακό σαν μια πνευματική αξία και ότι υλοποίησε την προσπάθειά του δίχως να λυγίσει. Κανένα χυδαίο κίνητρο δεν θα μπορούσε να εξηγήσει την επιτυχία του, αλλά κάποια άδικη μοίρα τον έκλεισε στον εαυτό του, στο βάθος της δυσπιστίας του, σαν σε φυλακή πιο ερμητικά κλεισμένη από τις αληθινές φυλακές. Ποτέ δεν παραδόθηκε δίχως επιφυλάξεις τις άλογες παρορμήσεις που ενώνουν τα ανθρώπινα πλάσματα μέσω μιας μεγάλης αταξίας, αλλά τα ενώνουν με την ακόλουθη προϋπόθεση. Ότι δηλαδή δεν παραμονεύει μέσα τους ένα βλέμμα θολό, καρφωμένο στη διαφορά ανάμεσα στον εαυτό τους και τους άλλους. Ο Σάρτρ έχει μιλήσει με μεγάλη οξυδέρκεια για αυτή την άγρια θλίψη που καθυλώνει το Ζενέ.

0: Ο λογοτεχνικός θαυμασμός, εν μέρη υπερβολικός, δεν εμπόδισε το Σάρτρ. Αντίθετα, του επέτρεψε να εκφέρει για το ζενέ κρίσης που η αυστηρότητά τους, μετριασμένη από μια βαθιά συμπάθεια, είναι συχνά ομοί. Ο Σάρτρ επιμένει στο εξής σημείο. Ο Ζενέ, ο οποίος δονείται από τις αντιφάσεις μιας θέλησης προορισμένης για το χειρότερο, αν και αναζητά την αδύνατη μηδενικότητα, διεκδικεί σε τελευταία ανάλυση το «είναι» για την ύπαρξή του. Θέλει να συλλάβει την ύπαρξή του. Του χρειάζεται να φτάσει στο «είναι». Του χρειάζεται να χαρίσει στον εαυτό του το «είναι» των αντικειμένων. Θα έπρεπε αυτή η ύπαρξη να μπορεί να υφίσταται δίχως να έχει ανάγκη να διακινδυνεύσει το «είναι» της. Κάθε αυτή. Ο Ζενέ θέλει να απολυθωθεί σε ουσία.
1: J'ai tué pour les yeux bleus d'un bel indifférent qui jamais ne comprit mon amour contenu. Dans sa gondole noire, une amante inconnue, belle comme un navire est morte en m'adorant. Ta chanson qui traverse un monde ténébreux, c'est le cri d'un marlou porté par ta musique. Toi, c'est le chant quand tu seras prêt en armes pour le crime, masqué de cruauté, casqué de cheveux blonds, sur la cadence folle et brève des violons, égorge une rentière en amour pour ta frime. C'est l'appel enchanté d'un voleur enchanté. Apparaîtra sur terre un chevalier de fer, impassible et cruel, visible malgré l'heure, dans le geste imprécis d'une vieille qui pleure, ne tremble pas surtout devant son regard clair. Cette apparition vient du ciel, redoutable des crimes de l'amour. Enfant des profondeurs, il naîtra de son corps d'étonnantes splendeurs, du foutre parfumé de sa queue adorable. C'est le chant d'un pendu raidi comme une trique. C'est l'appel enchanté d'un voleur amoureux.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα. Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα. Συνεχίζω απόψε το αφιέρωμα στον παραδοσιακό παλιό γαλλικό χορό Γκαβότ και στα ταξίδια του μέσα στο χρόνο. Λέγαμε την περασμένη εβδομάδα πως η Γκαβότ ίσως να πήρε το όνομά της από τους Γκαβό, τους χωρικούς των βουνών της Προβυγγίας. Είναι χορός δύσιμος που συχνά αρχίζει με μια διπλή άρση. Το 17ο αιώνα η Γκαβότ πέρασε από την Ήπεθρο και τις πλατείες των χωριών στις αίθουσες των Ανακτόρων και έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής στην αυλή του Λουδοβίκου του 14ου. Άρχισε να χορεύεται σε ζεύγη και σύντομα πέρασε από τα πόδια των αυλικών στις σκηνικές σουίτες μπαλέτου που συνόδευαν τις μεγάλες αυλικές όπερες του Λουλί και του Ραμό. Να εδώ μια μικρή Γκαβότ από την όπερα «Υπόλυτος και Αρικία» του Jean-Philippe Rameau. Η όπερα βασίζεται στον Υπόλυτο του Ευρυπίδη και στη Φέδρα του Σενέκα. Σε αντίθεση όμως με τα πρότυπά της, η όπερα του Ραμό έχει αίσιο τέλος. Τελευταία στιγμή εδώ, ο πατέρας βασιλιάς Θησέας μαθαίνει ότι η γυναίκα του η Φέδρα συκοφάντησε το γιο του τον Υπόλυτο και του δίνει άφεση. Παρόντων των θεών και των ερώτων, το πλήθος στέφει τον Υπόλυτο βασιλιά και του δίνει για γυναίκα την αγαπημένη του Αρικία. Και ακολουθεί σειρά βασιλικών γιορτινών χωρών.

Σε μια μικρή γκαβότ από την όπερα «Υπόλυτος και αρικία» του Jean-Philippe Rameau, ακούσαμε το σύνολο «La Petite Bande» υπό τον, και ελπίζω να τον προφέρω σωστά, Sigiswald Kuitzken. Ένας από τους μεγάλους δασκάλους της επτάχορδης βιόλα νταγκάμπα στη Γαλλία ήταν ο κύριος Saint-Colombe, για τον οποίο ξέρουμε ελάχιστα πράγματα. Ούτε για το μικρό του όνομα δεν είμαστε σίγουροι. Ίσως να ήταν Jean και γεννήθηκε στη Γαλλία γύρω στα 1640. Ξέρουμε όμως ότι ο επιφανέστερος μαθητής του ήταν ο περίφημος Marin Marais. Ο Saint-Colombe έγινε ευρύτερα γνωστός πρώτα με το μυθιστόρημα και μετά με την

την ταινία «Όλα τα πρωινά του κόσμου», που γύρισε ο σκηνοθέτης Αλάν Κορνό το 1991. Από αυτήν την ταινία, που τόσο πολύ αγάπησε το φιλόμουσο κοινό της δεκαετίας του 90, όπου έγινε και η μεγάλη επανανακάλυψη της μπαρόκ μουσικής με ιστορικά όργανα, από αυτή την ταινία προέρχεται και το όνομα «Όλα τα πρωινά του Τρίτου» στο δικό μας σταθμό. Το περίφημο και δημοφιλέστατο soundtrack αυτής της ταινίας το έγραψε με μουσικές του Σαντ Κολόμπ ο Γιόρντι Σαβάλ. Να εδώ μια γκαβότ από το soundtrack της ταινίας. Παίζει ο ίδιος ο Σαβάλ. Προτρέπω τους νεότερους που δεν έχουν δει την ταινία να την αναζητήσουν.

Ήταν δύο γκαβότ από την πρώτη και την τέταρτη ορχιστρική σουίτα του Johann Sebastian Bach. Τις ακούσαμε με το κονσέρτο Köln υπό τον Werner Matzke. Μια από τις πιο περίφημες γκαβότ του Händel βρίσκουμε στην όπερα του Αλτσίνα, που γράφτηκε στα 1735. Είναι η τρίτη όπερα του Händel που αντλεί το υλικό της από το υποτικό έπος του Λουντοβίκο Αριόστο «Ορλάντο Φουριόζο», «Μενόμενος Ορλάνδος». Πλάι στον θυελό διέρωτα του υπότη του βασιλιά Καρλομάγνου Ορλάνδο για την πανέμορφη Αγγελική, το έπος διηγείται πλήθος άλλων περιπετειών και άθλων, μεταξύ αυτών και τις περιπέτειες του ένδοξου υποτικού ζεύγους Ρουτζέρο και Βραδαμάνδης, που θεωρούνταν οι ιδρυτές του αρχοντικού οίκου των Έστε στη Φεράρα, όπου ζούσε και υπηρετούσε ο Αριόστο στις αρχές του 16ου αιώνα. Η όπερα διηγείται για την παραμονή του Ρουτζέρο στο νησί της μάγισσας Αλτσίνα ή εξελινισμένα Αλκίνας. Η Αλτσίνα ως άλλη Κίρκη, μόλις βαρεθεί τους σεραστές της, τους μεταμορφώνει σε πέτρες, ζώα, φυτά ή ό,τι άλλο σκεφτεί ή αχαλήνω τη φαντασία της. Ο Ρουτζέρος σύντομα πέφτει στα μαγικά δίχτυα της Αλτσίνα και ξεχνά την καλή του, την Μπραντάμαντε, που ως άλλη πολεμίστρια Αθηνά περιέρχεται ακατάβλητη όλη τη Μεσόγειο για να τον ανακαλύψει. Σε μια διάσημη που είχε στη διάθεσή του ο Händel, χρωστάμε τους πολλούς ωραίους χορούς της Αλτσίνα, ανάμεσά τους και αυτήν την γκαβότ. Τώρα που γράφω αυτή την εκπομπή, φαντάζομαι το κοινό της εποχής του Händel, που ακόμα γνώριζε και λάτρευε με ευλάβεια τον Αριόστο, να ερίζει στα σαλόνια για το πόσο η Αλτσίνα τιμά και δικαιώνει το ιερό έπος, όπως περίπου μαλλιοτραβιόμαστε εμείς σήμερα στα social για το πόσο σέβεται η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν τον Όμηρο.

Ακούσαμε μια γκαβότα από την όπερα Αλτσίνα του Georg Friedrich Händel με την London Symphony Orchestra υπό τον Richard Bonynge. Την περίφημη γκαβότα από την πρώτη κλασική του συμφωνία, ο Προκόφιεφ την ξαναχρησιμοποίησε στο μπαλέτο του «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», την ώρα που οι καλεσμένοι φτάνουν στο χώρο των Καπουλέτων και λίγο πριν πρώτο συναντηθούν οι δύο εραστές. Όλα ακόμα είναι ελαφρά και τίποτε δεν προϊονίζεται την τραγωδία που θα φυτρώσει σε αυτό το κατά τα άλλα συνηθισμένο πάρτι της Βερονέζικης αριστοκρατίας.

Μεσούντος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Προκόφιεφ γράφει το άλλο του σπουδαίο μπαλέτο, τη Σταχτοπούτα. Στην πρώτη πράξη του έργου, ένας χοροδιδάσκαλος πασχίζει με τα κόπων και βασάνων να διδάξει τις δυο άχαρες ατάλλαντες αδελφές της Σταχτοπούτας να χορέψουν μια γκαβότ.

Αγαπητοί φίλοι, ακούτε το διαχρονικό διαδίκτυο της Λένιας Ζαφυροπούλου για δεύτερη εβδομάδα αφιερωμένο στον γαλλικό μπαρόκ χορό Γκαβότ. Και ακούσαμε τρεις Γκαβότ του νεοκλασικού Σεργέη Προκόφιεφ, που ασχολείται πολύ με το να φλερτάρει με τον μπαρόκ κίνημα. Μία από τα τέσσερα κομμάτια για πιάνο, όπως 32, με τον Μπόρις Μπέρμαν, και δύο Γκαβότ από τα μπαλέτα του Σταχτοπούτα και Ρωμαίος και Ιουλιέτα, με τη London Symphony Orchestra και τον Αντρέ Πρέβιν στο πόντιουμ. Να και μια μικρή Γκαβότ που έχει βάλει ο Άρνολτ Σούιμπερκ στην σουίτα του για πιάνο όπως 25. Παρά τη διαλυμένη τονικότητα, ο Σούιμπερκ συνεχίζει εδώ να επικαλείται τα ανάλαφρα, εύθυμα, πηδηχτά βήματα του χορού. Την ακούμε με τον Γκλεν Γκούλντ.

Επίσης μέσα στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Ρίχαρτ Στράους έγραψε την τελευταία και πιο ελιτίστικη όπερά του, το Καπρίτσιο. Η όπερα αυτή θέτει και ποτέ δεν απαντά το ερώτημα «Τι είναι ανώτερο, η μουσική ή τα λόγια?». Ερώτημα που ήταν πολύ καυτό στο ύστερο μπαρόκ και στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα και το οποίο ενσάρκωσε η γνωστή όπερα του Αντώνιο Σαλιέρη «Πρίμα λα μουσικα e poi le parole», πρώτα η μουσική και μετά οι λέξεις. Το 1775 τοποθετεί και την πλοκή του ο Στράους σε μια εξοχική έπαυλη στα περίχωρα του Παρισιού. Μέσα σε αυτό το μπαρόκ σκηνικό μπορεί να κάνει και όλα τα δεξιοτεχνικά στιλιστικά μουσικά του παιχνίδια που ονειρεύεται. Στην έπαυλη λοιπόν ζουν δύο αδέρφια, μια κόμισσα και ένας κόμις. Ετοιμάζονται με πρόβες τα γενέθλια της κόμισσας για την επόμενη ημέρα. Μέσα στο σαλόνι ερίζουν από την αρχή του έργου για το θέμα μουσικής και ποίησης αλλά και για την καρδιά της κόμισσας ένας ποιητής, ο Ολιβιέ, και ένας συνθέτης, ο Φλαμό. Και η παραμονή των γενεθλίων όμως έχει κάποια θεάματα. Ο Ιμπρεσάριος, Λα Ροζ, παρουσιάζει εδώ δύο χορευτές, που μεταξύ άλλων χορεύουν και μια γκαβότ. Πάνω από την γκαβότ, ο κόμις περιλούζει με εγκόμια την χορεύτρια και το debate περί τεχνών συνεχίζεται. «Η τέχνη σας», λέει ο κόμις στη χορεύτρια, «με εφραίνει και με ενθουσιάζει». Όπως η σκέψη μας αποδεσμεύει το πνεύμα μας από το σώμα και το μεταθέτει σε έναν υψηλότερο κόσμο, έτσι υπερβαίνει και ο χορός στη βαρύτητα. Το σώμα μοιάζει να αιωρείται, ντυμένο με τους κινούμενους ήχους. Η χορεύτρια με μια υπόκληση αποσύρεται. Και σε αυτό το σημείο, αγαπητέ Φλαμόν, συνεχίζει ο κόμις απευθυνόμενος στο συνθέτη, πρέπει να ομολογήσετε ότι η τέχνη σας δεν έχει το πάνω χέρι. Είναι μόνο μια συνοδός του χορού, μια απολαυστική συνοδός. Μαγευτική η πλάνη σας, απαντά ο συνθέτης. Χωρίς μουσική σε κανέναν δεν θα ερχόταν ούτε το πόδι του να σηκώσει. Εδώ αρχίζει μια φούγκα και μπαίνει και ο ποιητής στη συζήτηση. Χορός και μουσική κυβερνώνται από το ρυθμό, κύριοι. Σ' αυτόν είναι υποταγμένα από καταβολής κόσμου. «Το μέτρο των στίχων σου», λέει ο συνθέτης, «δεν είναι παρά καταναγκασμός». «Ελεύθερη είναι μέσα του η σκέψη του ποιητή», διαφωνεί ο στιχουργός. «Ποιος μέσα στους στίχους μπορεί να διακρίνει το όριο μεταξύ φόρμας και περιεχομένου?» «Ασύλληπτα ανώτερη είναι η μουσική», επιμένει ο συνθέτης. «Υψώνεται σε σφαίρες όπου η σκέψη δεν φτάνει». «Εγώ», λέει ο ποιητής, «δεν ασχολούμαι με αόριστες φόρμες, αλλά με διαυγείς συλλογισμούς. Και αυτή είναι απροσπέλαστη στη μουσική». Και η καλλιτεχνική διαμάχη πάει λέγοντας. Ακούμε την γκαβότ και τον διάλογο από πάνω της.

Σε ένα μικρό απόσπασμα από το Καπρίτσιο του Ρίχαρτ Στράους, ακούσαμε τον Ντίτριχ Φίσερ-Ντίσκαου, τον Χέρμαν Πράι και τον Πίτερ Σράιερ. Την ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Καρλ Μπούμ. Το 1939, ο Ντμίτρι Καμπαλεύσκι έγραψε για το Κεντρικό Παιδικό Θέατρο της Μόσχας θεατρική μουσική για ένα έργο με τον τίτλο «Ο Εφευρέτης και η Θεατρίνη», όπου πρωταγωνιστούν ο εφευρέτης της τυπογραφίας, Γιοχάνες Γκούτεμπεργκ, και μια ομάδα από πλανόδιους ηθοποιούς. Ένα χρόνο αργότερα, ο Καμπαλεύσκι έφτιαξε από τη θεατρική του μουσική μια σουίτα και την ονόμασε «Η Θεατρίνη», που έμελε να γίνει και το δημοφιλέστερο έργο του. Το πιο γνωστό μέρος αυτής της δεκαμερούς σουίτας είναι το γκαλόπ. Υπάρχει όμως εκεί μέσα και μια γκαβότ, με την ένδειξη «Αλεγκρέτο», Ζωή Ρούτσικο.

Ήταν το 8ο μέρος Γκαβότ από τη σουίτα «Η Θεατρίνη» του Δημήτρη Καμπαλεύσκη. Έπαιξε η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Αρμενίας υπό τον Λόρις Τσεκναβοριάν. Μια Γκαβότ υπάρχει και στην τρίτη σουίτα μπαλέτου του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Τόσο ηρωνική που καταντά μελαγχολική. Είναι σαν να έχει βαλθεί μια ορχήστρα τσίρκου να αποτίσει ένα φόρο τιμής στον μπαρόκ. Τα βιολιά παίζουν κάτι μπαροκοειδές, αλλά τα κόρνα έχουν κάτι ατέριαστες βαρύθιμες τενούτες. Το πίκολο κάνει ένα κάπως γελίο ουνίσονο με το φαγκότο. Υπάρχει παντού λίγο ταμπούρο και λίγο τρίγωνο και καμπανάκι. Ο ρυθμός είναι μάλλον αργός και γενικά είναι σαν όλη η ορχήστρα να έχει λίγο τις μαύρες της. Μόνο που ακόμα και έτσι, μια που πρόκειται για ορχήστρα τσίρκου, το αποτέλεσμα είναι σπαραξικάρδια κωμικό.

ήταν η Γκαβότ από την τρίτη σουίτα μπαλέτου του Δημήτρη Σωστακόβιτς, με την ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Φραγκφούρτης υπό τον Δημήτρη Κιταγένκο. Η όπερα του Αμπροάζ Τωμά Μινιόν βασίζεται στο μυθιστόρημα του Johann Wolfgang von Goethe «Χρόνια μαθητείας του Wilhelm Meister», που διαδραματίζεται στα τέλη του 18ου αιώνα σε μια εξοχική έπαυλη. Για λίγο μπαρόκ χρώμα, ο Τωμά έχει γράψει εδώ και μια γκαβότ.

Στην Gavotte από την όπερα Μινιόν του Ambroise Thomas ακούσαμε τη Συμφωνική Ορχήστρα του Detroit υπό τον Paul Paray. Μια από τις πιο διαβόητες άσωτες καλονές του γαλλικού 18ου αιώνα υπήρξε η Manon. Το μυθιστόρημα Manon του Ava Prevost δημοσιεύθηκε το 1731 και ξεσήκωσε θύελλες αντιδράσεων με τις σκανδαλώδεις σκηνές του. Οι πρώτες του εκδόσεις κατασχέθηκαν από τη λογοκρισία και κάηκαν. Όταν όμως λίγο αργότερα επανεκδόθηκε, κανείς δεν μπορούσε να αναχαιτήσει την επιτυχία του. Και η ηρωίδα του, η Manon, έγινε μια από τις εμβληματικότερες femme fatale, πλάι στην κυρία με τις καμέλιες. Στοιχιώνοντας την όπερα, το θέατρο και τον κινηματογράφο μέχρι σήμερα. Και δίνοντας το όνομά της και στο βερνίκι των νυχιών. Ώσπου φτάσαμε να λέμε Manon και να εννοούμε αυτόματα το βερνίκι. Η πλοκή της όπερας του Jules Massenet, Manon, παίζει όπως και αυτή του μυθιστορήματος τον 18ο αιώνα. Σε ένα πανδοχείο, η Manon Lescaut, καθοδόν προς ένα μοναστήρι για να γίνει καλόγρια, ερωτεύεται κεραυνοβόλα τον υπότη Degrieux και δραπετεύει μαζί του. Ενώ συγχρόνως την πολιορκούν και άλλοι δύο άντρες. Ο ένας από αυτούς, πλούσιος ακόλαστος του Παρισινού demi-monde, δεν την αφήνει σε ησυχία ούτε στο Παρίσι, όπου ζει ευτυχισμένη με τον καλό της. Τελικά την πείθει ότι ο πατέρας του Degrieux δεν θα συγκατατεθεί ποτέ για ένα γάμο μεταξύ του γιού του και της Manon. Η Manon φεύγει από το σπίτι, παραδίδεται στον ακόλαστο γέρο και γίνεται αυτό που στη Γαλλία του 19ου αιώνα λεγόταν femme entretenue. Ένα είδος πόρνης πολυτελείας, μιας κυρίας που ζούσε εξώδης διαφόρων πλουσίων κυρίων. Στην τρίτη πράξη τη συναντάμε βασίλισσα του Γλεντιού και εκεί τραγουδά την αστραφτερή της, αλλά και κάπως απελπισμένη άρια, για το εφήμερο της νιώτης και της ειδονής. Και για να θυμίσει ότι το έργο παίζει το 1731 στη Γαλλία του όψιμου Μπαρόκ, που με τόσο πάθος τραγούδισε τη θνητότητα και τη ματαιότητα της άνοιξης, ο Μασνέ έχει χαρίσει στην ηρωίδα του μια γκαβότ. Ας υπακούσουμε στους τρυφερούς έρωτες όταν η φωνή τους μας καλεί. Όσο είστε ωραίες, αναλώστε τις μέρες σας χωρίς να τις μετράτε. Όλες τις μέρες σας. Και εδώ αρχίζει η γκαβότ. Ας εποφεληθούμε από την νιώτη, από τις μέρες που μας φέρνει η άνοιξη. Ας αγαπήσουμε, ας γελάσουμε, ας χορέψουμε χωρίς διακοπή. Είμαστε ακόμη 20 χρονών. Ακόμα και η πιο πιστή καρδιά ξεχνά μέσα σε μια μέρα την αγάπη της. Και η νιώτη πετά μακριά χωρίς επιστροφή. Ας εποφεληθούμε από την νιώτη. Σύντομη, αλίμονο είναι η άνοιξη. Ας τραγουδήσουμε, ας χορέψουμε, ας γελάσουμε χωρίς διακοπή. Δεν θα είμαστε για πάντα 20 χρονών. Και η εκστατική ανδρική χοροδία ενώνει τη φωνή της με τη θεά της γιορτής.

Στην Καβότ από τη Μανόν του Ζιλ Μασνέ ακούσαμε τη Ρενέ Φλέμινγκ και τη χοροδία και την ορχήστρα της Εθνικής Όπερας του Παρισιού υπό τον Χεσού Λόμπες Κόμπος. Θα κλείσω το αφιέρωμά μας στον γαλλικό χορό της Καβότ και στα ταξίδια του μέσα από την πένα των συνθετών με μια Καβότ από το musical του Φρέντριχ Λόβε «My Fair Lady», «Ωραία μου κυρία». Το musical πρωτοπαίχτηκε το 1956 και εδώ θα το ακούσουμε σε μια jazz μεταγραφή με το jazz ensemble Shelley Mann and His Friends από τον δίσκο τους με διασκευές από το musical του Λόβε. Με αυτήν την τελευταία Καβότ θα σας αποχαιρετήσω για απόψε. Είμαι η Λένια Ζαφυροπούλου, ακούσατε το διαχρονικό διαδίκτυο και σας περιμένω με χαρά και την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα. Ωστότε να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα.

Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα.

Βασίστας Άρλντ Άντερσεν, στη σύνθεση με τίτλο Σάγν, που σημαίνει θρύλος, αντλεί από την σκανδιναβική παράδοση, ισορροπώντας ανάμεσα στην αυτοσχεδιαστική ελευθερία και την μυθική ατμόσφαιρα, εστιάζοντας στη δύναμη της προφορικής παράδοσης.

Circle of Light. Στον κόσμο του κιθαριστή Anthony Phillips, ο κύκλος του φωτός είναι μια μουσική σπυροειδής δημιουργία. Χωρίς περιττές επιδείξεις, με την απλότητα και την καθαρότητα μιας λυρικής μελωδικής γραμμής, ο τίτλος ερμηνεύεται ως αναφορά στην ιδέα του φωτός που περιβάλλει, προστατεύει ή και ενώνει, σε έναν χώρο όπου όλα βρίσκουν ισορροπία. Βγαίνοντας από αυτό το προστατευμένο περιβάλλον, ο Άρνε Γιάνσεν και το jazz τρίο του ξεκινάει ένα ταξίδι στο οποίο δεν υπάρχει τελικός προορισμός. Υπάρχει μόνο η ίδια η πορεία, η αλλαγή τοπίου και η αναζήτηση με εσωτερικό χαρακτήρα. La peregrinación, στα ισπανικά η περιπλάνηση. Συνοδοιπόρος ο κοντραμπασίστας Anders Jormin.

Καπαντόσια Dust, κομμάτι εμπνευσμένο από την Καπαδοκία, με δυναμικές που μεταφέρουν την ιστορία και τον μυστικισμό που αποπνέει η περιοχή, αλλά και την αίσθηση της σκόνης. Η κιθάρα του Ουκρανού Έστας Τόνε, ακατέργαστη και ποιητική ταυτόχρονα, μίλησε για ρίζες, καθώς και για την αόρατη σύνδεση ανάμεσα στον τόπο και την ψυχή. Και από την μουσική τοπιογραφία του σολιστικού οργάνου, το ντουέτο των Μαρσέλ Βάλπουργκερ και Γκάμπριελ Μέιερ μεταβαίνει στη λεπτότητα της σχέσης, της αλληλεπίδρασης και της συμπλήρωσης, όπου το νόημα δεν βρίσκεται στην ατομική φράση, αλλά στο διάλογο. Μπεν Βεσέν, εσύ και εγώ.

«Touch the Light» ήταν ο Γερμανός πιανίστας Joachim Kühn σε μια απόπειρα να αγγίξει κάτι άειλο. Μια αναζήτηση μέσα από την υψηλής αισθητικής τεχνική αλλά και ευαισθησίας του, τόσο έντονης που σχεδόν καθιστά το φως κάτι απτό. Στον αντίποδα αυτής της προσπάθειας να φτάσουμε το φως, ο Ιταλός Dario Faini, γνωστός και ως Dardust, μας υπενθυμίζει πως πολλές φορές το βρίσκουμε, αφού χαθούμε όμως για λίγο στο σκοτάδι. Lost and found.

Nighterflug του Ντάριο Φαΐνη, τίτλος που στα Ισλανδικά σημαίνει νυχτερινή πτήση. Μια αιώρηση στο σκοτάδι, όπου η νύχτα δεν είναι απειλητική, αλλά ενδιάμεσος χώρος μετάβασης, μέσα σε έναν ορίζοντα από άστρα. Και από αυτήν την απεραντοσύνη του ουρανού, στη γείωση μιας μελωδίας που κουβαλάει τη μνήμη και την παράδοση του Μεσοπολέμου. Ο David Bowie αποτείει φόρο τιμής στη σύνδεση των George and Ira Gershwin με τίτλο «A Foggy Day in London Town», ένας περίπατος στην πόλη του Λονδίνου, χωρίς βιασύνη, μέσα στην ομίχλη, με τη μουσική που είτε απλώνεται στο άπειρο, είτε σταματά στην καθημερινότητα και έχει πάντα τον ίδιο σκοπό, να μας θυμίσει ποιοι είμαστε και πού βρισκόμαστε, φέρνοντάς μας στο τέλος για σήμερα, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης για το τρίτο πρόγραμμα.

British Museum.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γελίνη που είναι στο μικρόφωνο. Ο Ρουμάνος συνθέτης Τσιπριάν Πορουμπέσκου έζησε μόλις 30 χρόνια, αλλά πρόλαβε να γίνει εμβληματική μορφή της εθνικής μουσικής της χώρας του. Η μπαλάντα του, γραμμένη το 1880, είναι το δημοφιλέστερο έργο του, συνδυάζοντας την μελαγχολία της ρουμανικής παράδοσης με τον ρομαντικό λυρισμό. Στο βιολί ο Ρασβάν Στόικα και στο πιάνο η Ανδρέα Στόικα.

Ακούσαμε την μπαλάντα του Τσιπριάν Πορουμπέσκου με τον Ράσβαν Στόικα στο βιολί και την Ανδρέα Στόικα στο πιάνο. Από τη Ρουμανία μεταφερόμαστε στην Τσεχία και στον Λέος Γιάνατσεκ. Θα ακούσουμε το έργο «Τα χνάρια του Λύκου», μια υποβλητική σύνθεση του 1916 για σοπράνο, γυναικεία χοροδία και πιάνο. Είναι βασισμένη σε μια δραματική μπαλάντα όπου ένας απατημένος σύζυγος ακολουθεί μέσα στο χιόνι τα ίχνη που οδηγούν στην προδοσία, πιστεύοντας αρχικά πως ανήκουν σε άγριο ζώο. Ερμηνεύουν η σοπράνο Σούζι Λίλεσε και η χοροδία της δανέζικης ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Στέφαν Πάρκμαν.

Η σοπράνο Σούζι Λίλεσε και η χοροδία της δανέζικης ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Στέφαν Πάρκμαν ερμήνευσαν το κομμάτι «Τα χνάρια του λύκου» του Λέος Γιάνατσεκ. Περνάμε στον γαλλικό ιμπρεσιονισμό και στο έργο που άλλαξε την πορεία της μοντέρνας μουσικής, το πρελούδιο στο απομεσήμερο ενός φαύνου του Κλοντ Ντεμπισί. Εμπνευσμένο από το ποίημα του Μαλαρμέ, το έργο αντικαθιστά τη στιβαρή δομή με μια ρευστή ονειρική ατμόσφαιρα. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Σόφιας διευθύνει ο Ιβάν Μαρίνοφ.

Ακούσαμε το πρελούδιο στο απομεσήμερο ενός φαύνου του Claude Debussy που ερμήνεσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Σόφιας υπό τη διεύθυνση του Ιβάν Μαρίνοφ. Γιώζεφ Χάιντν για τη συνέχεια. Η σονάτα σε ντο μίζωνα είναι ένα από τα πιο χαρούμενα και διδακτικά έργα του συνθέτη, γραμμένη γύρω στο 1780, όταν ο Χάιντν απολάμβανε διεθνή αναγνώριση υπηρετώντας στην αυλή των Εστερχάζη. Στο πιάνο φόρτε είναι ο Ανδρέας Στάιερ.

ο Ανδρέας Στάιερ ερμήνευσε τη σονάτα σε ντο μίζωνα για πιανοφόρτε του Γιώζεφ Χάιντν. Ταξιδεύουμε στον 15ο αιώνα τώρα, με τον Λεονέλ Πάουερ, έναν από τους σημαντικότερους Άγγλους συνθέτες της ύστερης μεσαιωνικής περιόδου. Το Salve Regina αποτελεί δείγμα της αγγλικής πολυφωνίας, η οποία επηρέασε βαθύτατα τη μουσική εξέλιξη στην υπηρετική Ευρώπη. Ερμηνεύει το σύνολο Χίλιαρντ.

Το σύνολο Χίλιαρντ ερμήνευσε το Σάλβε Ρετζίνα του Λέωνελ Πάουερ. Ο Γκέωργ Φίλιπ Τέλεμαν υπήρξε ο πιο παραγωγικός συνθέτης της εποχής του. Η σονάτα του Σερέ Ελάσσονα αποδεικνύει την ικανότητά του να συνδυάζει το ιταλικό στυλ με την γερμανική αντιστοιχτική ακρίβεια. Ερμηνεύουν οι Πέτερ Χάναν στο φλάουτο με ράμφος, Κόλιν Τίλνεϊ στο τσέμπαλο και Κρίστελ Τίλμαν στη βιόλα νταγκάμπα.

ή Πίτερ Χάναν στο φλάουτο με ράμφος, Κόλιν Τίλνεϊ στο τσέμπαλο και Κρίστελ Τίλμαν στη βιόλα ντα γκάμπα ερμήνευσαν τη σονάτα σε ρε ελάσσονα του Γκέρκ Φίλιπ Τέλεμαν. Όταν ακούμε τον τίτλο Belshazzar Feast, ο νους των περισσότερων πηγαίνει στην ορμητική βιβλική καντάτα του William Walton. Κι όμως, 25 χρόνια νωρίτερα, ο Ζαν Σιβέλιους προσέγγισε το ίδιο θέμα με έναν τρόπο μοναδικά υποβλητικό. Εμπνευσμένο από την ιστορία του τελευταίου βασιλιά της Βαβυλώνας, που είδε το τέλος του γραμμένο με πύρινα γράμματα στον τοίχο κατά τη διάρκεια ενός προκλητικού συμποσίου, το έργο του Σιμπέλιους απομακρύνεται από τον θόρυβο της καταστροφής. Ο Φινλανδός συνθέτης εστιάζει στον εξωτισμό και το μυστήριο της Ανατολής, χαρίζοντάς μας μια ορχιστρική σουίτα γεμάτη αισθησιασμό. Είναι η μουσική μιας αυτοκρατορίας που διεί, λίγο πριν η ιστορία της γίνει θρύλος. Τη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC διευθύνει ο Σάκαρη Όραμο.

Ακούσαμε τη σουίτα, έργο 51, το συμπόσιο του Βαλτάσαρ, του Ζαν Σιμπέλιους, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Σάκαρη Όραμο. Ο Σουηδός συνθέτης Εμίλ Σόεγκριν, αν και ξεκίνησε ως οργανίστας, εξελίχθηκε σε έναν από τους κυριότερους εκπροσώπους του σκανδιναβικού ρομαντισμού. Η σονάτα για τσέλο Σελά Ελάσσονα, έργο του 1912, είναι μία από τις τελευταίες μεγάλες συνθέσεις του και θεωρείται από τα κορυφαία δείγματα σουηδικής μουσικής δωματίου. Ο Σόεγκριν, που πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του στο Παρίσι, κατάφερε να μπολιάσει τη σκανδιναβική εσωτερικότητα με τη γαλλική κομψότητα, δημιουργώντας ένα έργο με πλούσια μελωδική γραμμή. Στο τσέλο ο Μάτς Ροντίν και στο πιάνο ο Μπέγκτ Φόρσμπεργκ.

Ακούσαμε τη σονάτα για τσέλο σε La Mizona, έργο 58 του Emil Sjögren, που ερμήνευσε ο τσελίστας Mats Rondin και ο πιανίστας Bengt Forsberg. Και το πρώτο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο κλείνει με Wolfgang Amadeus Mozart και το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 26, γνωστό ως κονσέρτο της Θέψης. Ονομάστηκε έτσι καθώς ο συνθέτης το παρουσίασε στη Φραγκφούρτη κατά τους εορτασμούς για τη στέψη του αυτοκράτορα Λεοπόλδου του Δευτέρου το 1790, σε μια προσπάθεια να αναθερμάνει το ενδιαφέρον του κοινού για τη μουσική του. Στο πιάνο ο Christian Ila Handland και μαζί του η ορχήστρα του Trondheim υπό τη διεύθυνση του Πιέτερ Ίνκινεν.

0: Ακούσαμε το κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 26, το επωνομαζόμενο «Τις Στέψεις» του Wolfgang Amadeus Mozart, που ερμήνευσε ο πιανίστας Christian Ile Handland. Την ορχήστρα του Trondheim διεύθυνε ο Pietari Inkinen. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Ένα ευέλικτο και συναρπαστικό δίδυμο ανοίγει το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νυχτερινού προγράμματος, ο Lawrence Power και ο Ryan Winglesworth, που παρουσιάζουν ένα ρεσιτάλ που το ονόμασαν New Paths, νέες διαδρομές. Ο Ryan Winglesworth, γνωστός στο κοινό κυρίως ως μαέστρος,